καλημέρα ή καληνύχτα για όσους αυτή την ώρα δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν η μέρα τελείωσε ή αν μια καινούρια μόλις αρχίζει.

Εδώ, στον Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, είμαστε και πάλι εδώ, στην άκρη της νύχτας.

εκεί που η πόλη χαμηλώνει για λίγο τη φωνή της, οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα μένουν αναμένα σε λίγα παράθυρα και οι σκέψεις χωρίς τον θόρυβο της ημέρας ακούγονται λίγο πιο καθαρά.

Κάποιοι αυτή την ώρα επιστρέφουν σπίτι, κάποιοι ξεκινούν για δουλειά, κάποιοι ταξιδεύουν, κάποιοι ξαρυπνούν και κάποιοι απλώς αναζητούν μια φωνή, μια μουσική, μια ιστορία για να τους κρατήσει συντροφιά. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί με μουσικές, ιστορίες, πρόσωπα, σκέψεις και μικρές διαδρομές μέσα σε όλα εκείνα που μας συγκινούν, μας προβληματίζουν, μας θυμώνουν ή μας κάνουν να χαμογελάμε. Γιατί η νύχτα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, τη νύχτα όλα μοιάζουν λίγο διαφορετικά. Οι αποστάσεις μικραίνουν, οι άμυνες πέφτουν και πολλές φορές μια ιστορία που μοιάζει να αφορά κάποιον άλλον καταλήγει να μιλάει για μας τους ίδιους. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν, στον Αθήνα 984. Θανάσης Γούναρης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής, στα κείμενα και στη μουσική. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, μείνετε μαζί μου. Η νύχτα έχει ακόμα δρόμο και εμείς μόλις ξεκινήσαμε.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή, φίλες και φίλοι, που πιστεύουμε πως κάτι τελείωσε. Μια σχέση, μια φιλία, ένα όνειρο, μια δουλειά, ένας δρόμος που κάποτε διαλέξαμε και ξαφνικά έκλεισε μπροστά μας. Και υπάρχουν φορές που το τέλος μοιάζει τόσο οριστικό, ώστε δεν περνά καν από το μυαλό μας πως μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Κι όμως, η ζωή έχει έναν παράξενο τρόπο να επιστρέφει εκεί που εμείς βάλαμε τελεία και να τη μετατρέπει σε κόμμα. Να ξαναφέρνει μπροστά μας έναν άνθρωπο που πιστεύαμε ότι χάθηκε για πάντα. Να ανοίγει μια πόρτα που κάποτε έκλεισε, να μας δίνει την ευκαιρία να πούμε εκείνο το συγγνώμη που δεν είπαμε, να κάνουμε εκείνο το τηλεφώνημα που αναβάλαμε, να κυνηγήσουμε εκείνο το όνειρο που εγκαταλείψαμε επειδή κάποτε φοβηθήκαμε. Αυτό είναι ίσως μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Ο χρόνος, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν γυρίζει. Αλλά να βρεθούμε ξανά μπροστά σε κάτι που χάσαμε, λίγο μεγαλύτερη, λίγο σοφότερη, ίσως περισσότερο πληγωμένοι, και αυτή τη φορά να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε διαφορετικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, οι δεύτερες ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα όπως τις περιμένουμε. Μερικές φορές τις δίνει ένας άλλος άνθρωπος. Μερικές φορές τις δίνουν οι συγκυρίες. Και κάποιες φορές πρέπει να τις δώσουμε εμείς στον ίδιο μας τον εαυτό. Να συγχωρήσουμε ένα λάθος. Ένα λάθος μας πολλές φορές. Να δεχτούμε ότι αποτύχαμε. Να σταματήσουμε να τιμωρούμε τον εαυτό μας για κάτι που συνέβη πριν από χρόνια. Και να πούμε, εντάξει, από εδώ και πέρα ξαναρχίζω. Απόψε λοιπόν, στην άκρη της νύχτας, θα μιλήσουμε για δεύτερες ευκαιρίες. Για ανθρώπους που ξανασυναντήθηκαν, για σχέσεις που έμοιαζαν τελειωμένες και ξαναγεννήθηκαν, για ανθρώπους που έχασαν σχεδόν τα πάντα και κατάφεραν να σταθούν ξανά όρθιοι. Για εκείνους που βρήκαν το κουράγιο να επιστρέψουν σε ένα όνειρο που είχαν εγκαταλείψει, αλλά και για εκείνες τις δεύτερες ευκαιρίες που πέρασαν κάποτε μπροστά μας και δεν τις αναγνωρίσαμε. Γιατί ίσως το σημαντικότερο δεν είναι αν η ζωή θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ίσως το σημαντικότερο είναι αν, όταν εμφανιστεί, θα έχουμε το θάρρος να την πάρουμε. Κι έτσι απόψε υπάρχει ένα ερώτημα που θα μας ακολουθήσει μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής. Αν η ζωή σου έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, θα ήξερες τι να την κάνεις?

Ήταν 22 όταν την γνώρισε και εκείνη ήταν 20. Ένα καλοκαίρι, μια παραλία, λίγες κουβέντες και ένα βλέμμα που έμεινε. Τον έλεγαν Μιχάλη, εκείνη την έλεγαν Άννα. Και μάλλον κανένας από τους δύο εκείνο το πρώτο απόγευμα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άλλος θα έμενε μέσα του για μια ολόκληρη ζωή. Στην αρχή ήταν όλα απλά. Βόλτες, παρέες, θάλασσες, μουσικές. Ύστερα ήρθε το φθινόπωρο και μαζί του εκείνη η στιγμή που οι καλοκαιρινές γνωριμίες συνήθως τελειώνουν. Η δική τους όμως δεν τελείωσε. Συνέχισαν. Έμειναν μαζί σχεδόν 2 χρόνια. 2 χρόνια που όταν είσαι 20 χρονών μοιάζουν με μια μικρή αιωνιότητα. Έκαναν σχέδια, όχι μεγάλα, όχι συγκεκριμένα, από εκείνα τα σχέδια που κάνουμε όταν είμαστε νέοι και θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας άπειρο χρόνο. Κάποια στιγμή όμως ο Μιχάλης βρήκε δουλειά στο εξωτερικό. Θα έφευγε για λίγο, έτσι τουλάχιστον είχαν πει. Μερικούς μήνες, είπε, και γυρίζω. Και η Άννα τον πίστεψε, ίσως γιατί ήθελε να τον πιστέψει. Την ημέρα που έφυγε, εκείνη πήγε να τον αποχαιρετήσει. Δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα να βλέπεις κάθε βράδυ τον άνθρωπό σου σε μια οθόνη. Δεν υπήρχαν μηνύματα που φτάνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Υπήρχαν τηλεφωνήματα που κόστιζαν και υπήρχαν και γράμματα.

Στην αρχή έγραφαν συνέχεια. Ο Μιχάλης της περιέγραφε την πόλη, τη δουλειά, τους ανθρώπους που γνώριζε και η Άννα το έγραφε για όλα όσα συνέβαιναν πίσω. Και σχεδόν κάθε γράμμα τελείωνε με την ερώτηση, την ίδια κάθε φορά. «Πότε γυρίζεις?» Δεν ήξερε όμως και έλεγε πάντα σε λίγο, πάντα σε μερικούς μήνες. Και οι μερικοί μήνες έγιναν περισσότεροι. Τα γράμματα άρχισαν να ρεώνουν, όχι επειδή σταμάτησαν να αγαπιούνται, αλλά επειδή η απόσταση έχει έναν περίεργο τρόπο να δημιουργεί πράγματα που δεν υπάρχουν. Αμφιβολίες, παρεξηγήσεις, φόβους. Μια μέρα λοιπόν η Άννα περίμενε ένα γράμμα που δεν ήρθε ποτέ. Την ίδια περίπου εποχή ο Μιχάλης περίμενε απάντηση σε ένα δικό του. Ούτε αυτή ήρθε. Και τότε συνέβη κάτι που συμβαίνει συχνά στις ανθρώπινες σχέσεις. Κανείς δεν έκανε το επόμενο βήμα. Αφού δεν γράφει, δεν θέλει, σκέφτηκε εκείνη. Αφού δεν απαντά, τελείωσε, σκέφτηκε εκείνος. Και ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπιούνταν, μπήκε το πιο επικίνδυνο πράγμα ανάμεσά τους. Η σιωπή. Πέρασαν εβδομάδες, ύστερα μήνες. Ο Μιχάλης έμαθε από έναν κοινό γνωστό ότι η Άννα είχε αρχίσει να βγαίνει με κάποιον άλλον. Αργότερα έμαθε ότι αραβωνιάστηκε. Η Άννα, από την άλλη, άκουσε ότι ο Μιχάλης αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν. Χωρίς έναν μεγάλο καυγά, χωρίς ένα τελευταίο αντίο, χωρίς κανείς να πει στον άλλον τελειώσαμε, απλώς η σχέση τους τελείωσε. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν. Η ζωή προχώρησε, η Άννα παντρεύτηκε, έκανε δύο παιδιά. Ο Μιχάλης μερικά χρόνια αργότερα παντρεύτηκε και εκείνος, έκανε οικογένεια και πέρασαν χρόνια. Πολλά χρόνια.

Πέρασαν χρόνια λοιπόν, πολλά, γεννήσεις, δουλειές, μετακομίσεις, γιορτές, Κυριακές γύρω από οικογενειακά τραπέζια, ήρθαν επιτυχίες και στους δύο ήρθαν και απογοητεύσεις. Μεγάλωσαν τα παιδιά, άσπρισαν τα μαλλιά και εκείνο το καλοκαίρι έμεινε κάπου πίσω. Σαν ένα παλιό τραγούδι που δεν το ακούς συχνά, αλλά όταν τύχει να παίξει στο ραδιόφωνο, θυμάσαι ξαφνικά κάθε λέξη. Η Άννα δεν έζησε περιμένοντας τον Μιχάλη, ούτε εκείνος έζησε περιμένοντας εκείνη. Αγάπησαν άλλους ανθρώπους, έζησαν πραγματικές ζωές και αυτό είχε σημασία. Γιατί πολλές φορές, όταν θυμόμαστε έναν μεγάλο έρωτα της νιώτης μας, τον κάνουμε μέσα μας μεγαλύτερο από όσο πραγματικά ήταν. Ίσως επειδή δεν πρόλαβε ποτέ να φθαρεί. Δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει λογαριασμούς, παιδιά, κούραση, καθημερινότητα. Έμεινε για πάντα νέος, όπως ήταν και εκείνη. Και πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια.

μας ήξερες κάποτε. Ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν. Μα τώρα όχι. Τώρα δεν θα μας δεις ποτέ.

Και πέρασαν έτσι λοιπόν σχεδόν 40 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή πέθανε η μητέρα της Άννας. Και λίγο αργότερα η Άννα αποφάσισε να αδειάσει το πατρικό σπίτι. Ήταν πράγματι μια δύσκολη διαδικασία. Κάθε ντουλάπι είχε και μια ζωή. Φωτογραφίες, παλιά ρούχα, αποδείξεις, καρποστάλ. Αντικείμενα χωρίς καμία αξία για οποιονδήποτε άλλον και τεράστια αξία για εκείνη. Κάποια στιγμή άνοιξε ένα συρτάρι που είχε χρόνια να ανοίξει και στο πίσω μέρος βρήκε ένα φάκελο, κιτρινισμένο. Επάνω ήταν γραμμένο το όνομά της. Αναγνώρισε αμέσως τα γράμματα. Ήταν του Μιχάλη. Έμεινε για λίγο να τον κοιτάζει και κατάλαβε ότι ο φάκελος δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Δεν έμαθε ποτέ γιατί είχε μείνει εκεί. Ίσως η μητέρα της τον παρέλαβε κάποια μέρα που η Άννα έλειπε. Ίσως τον έβαλε στο συρτάρι και τον ξέχασε. Ένα τόσο μικρό, ασήμαντο, ανθρώπινο λάθος που όμως άλλαξε δύο ολόκληρες ζωές. Η Άννα κάθισε στο πάτωμα και άνοιξε το γράμμα. Ο Μιχάλης δεν είχε γράψει πολλά. Της έλεγε ότι είχε αποφασίσει να γυρίσει, ότι η δουλειά δεν είχε πια σημασία, ότι είχε κουραστεί να ζει μακριά της. Και στο τέλος έγραφε «Γυρίζω, αν με θέλεις ακόμα, πες μου».

Αυτό ήταν λοιπόν. Η Άννα διάβασε το γράμμα μια φορά, μετά δεύτερη, μετά τρίτη, και για πρώτη φορά κατάλαβε τι είχε συμβεί. Εκείνος δεν την είχε εγκαταλείψει, περίμενε μια απάντηση, και εκείνη την ίδια εποχή περίμενε εκείνον. Δύο άνθρωποι περίμεναν ο ένας τον άλλον χωρίς να το γνωρίζουν. 40 χρόνια αργότερα όμως, τι κάνεις μια τέτοια πληροφορία? Τι κάνεις με μια τέτοια πληροφορία? Δεν μπορείς να θυμώσεις? Και αν θυμώσεις, με ποιον? Με μια μητέρα που δεν υπάρχει πια? Με ένα ταχυδρομείο? Με την τύχη? Με τον εαυτό σου, επειδή στα 20 σου δεν επέμεινες λίγο περισσότερο? Η Άννα λοιπόν έκανε κάτι άλλο. Τον αναζήτησε και τον βρήκε. Ο Μιχάλης είχε επιστρέψει στην Ελλάδα χρόνια πριν. Ήταν πια πάνω από 60. Ο γάμος του είχε τελειώσει. Και η Άννα είχε χάσει το σύζυγό της μερικά χρόνια νωρίτερα. Για αρκετή ώρα κοιτούσε το όνομά του στην οθόνη. Δεν ήξερε τι να γράψει. Τελικά έστειλε μόνο μια φράση. «Έχω κάτι δικό σου. Άργησε λίγο να φτάσει». Ο Μιχάλης κατάλαβε. Συναντήθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα. Και ίσως εδώ, αν αυτή ήταν κινηματογραφική ταινία, να έπρεπε να τρέξουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Όμως δεν έγινε τίποτα τέτοιο.

Κάθισαν λοιπόν, κάθισαν απέναντι σε ένα τραπέζι. Στην αρχή υπήρχε αμηχανία. Λοιπόν, κάθισαν απέναντι σε ένα τραπέζι. Στην αρχή υπήρχε αμηχανία.

Ο Μιχάλης πήρε το παλιό γράμμα στα χέρια του. Το κοίταξε, χαμογέλασε και τη ρώτησε. «Αν το είχες πάρει τότε, θα μου έλεγες να γυρίσω?» Η Άννα δεν χρειάστηκε να σκεφτεί. «Ναι», είπε. Έμειναν για λίγο σιωπηλοί. Και ύστερα εκείνος τη ρώτησε. «Και τώρα?» Η Άννα δεν απάντησε. Άπλωσε απλώς το χέρι της πάνω στο τραπέζι και πιάσε το δικό του. Δεν προσπάθησαν να ξαναγίνουν 20 χρονών. Δεν μπορούσαν άλλωστε. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο όταν μιλάμε για δεύτερες ευκαιρίες. Μια δεύτερη ευκαιρία δεν σημαίνει ότι γυρίζουμε πίσω. Δεν σημαίνει ότι σβήνουμε όσα συνέβησαν. Ούτε ότι ξαναπιάνουμε τη ζωή ακριβώς από το σημείο που την αφήσαμε. Γιατί και εμείς δεν είμαστε πια οι ίδιοι. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει κάτι πολύ πιο δύσκολο. Να κοιτάξεις αυτό που υπάρχει σήμερα και να πεις, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα.

δεν πήραν πίσω τα 40 χρόνια. Δεν μπορούσαν άλλωστε. Πήραν όμως τον χρόνο που τους είχε απομείνει. Και αυτή τη φορά δεν περίμεναν κανένα γράμμα. Γιατί μερικές φορές η ζωή αργεί πολύ να μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και όταν τελικά τη δώσει, δεν μας επιστρέφει αυτά που χάσαμε. Μας ρωτάει απλώς, με αυτά που σου απέμειναν θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις?

ίσως τελικά αυτή η ιστορία να μην είναι μόνο μια ιστορία για έναν έρωτα που χάθηκε και ξαναβρέθηκε. Ίσως να είναι μια ιστορία για τον χρόνο, για όλα εκείνα που αφήνουμε για αύριο, επειδή πιστεύουμε πως το αύριο θα είναι πάντα εκεί και θα μας περιμένει. Ένα τηλεφώνημα που δεν κάναμε, μια συγγνώμη που αναβάλαμε, ένα μου λείπεις που ντραπήκαμε να πούμε, ένα γύρνα που περιμέναμε να το πει πρώτα ο άλλος. Και κάπως έτσι περνούν οι μέρες, ύστερα οι μήνες και καμιά φορά περνούν ολόκληρα χρόνια. Η Άννα και ο Μιχάλης έχασαν 40 χρόνια για ένα γράμμα που δεν έφτασε ποτέ. Εμείς όμως σήμερα δεν μπορούμε εύκολα να κατηγορήσουμε ένα χαμένο γράμμα. Τα μηνύματα φτάνουν σε δευτερόλεπτα. Κι όμως εξακολουθούμε πολλές φορές να μην λέμε αυτά που θέλουμε.

Ίσως λοιπόν οι μεγαλύτερες αποστάσεις να μην είναι τελικά οι γεωγραφικές, να είναι αυτές που δημιουργούνται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους όταν κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα. Και η δεύτερη ευκαιρία όταν έρχεται δεν μας επιστρέφει το χαμένο χρόνο, μας δίνει όμως κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο πολύτιμο, τον χρόνο που απομένει. Και ίσως αυτό πρέπει να θυμόμαστε, ότι όσο υπάρχει ακόμη χρόνος για ένα τηλεφώνημα, μια συνάντηση, μια συγγνώμη, μια αγκαλιά, ίσως τίποτα να μην έχει τελειώσει πραγματικά. Γιατί μερικές φορές η δεύτερη ευκαιρία δεν χτυπάει την πόρτα μας, περιμένει απλώς να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα.

Σβέσε το φως, άνοιξε την οθόνη. Θα σου πω εγώ τι να πιστέψεις, τι να νιώσεις. Μείνε ήσυχος, μην αλλάξεις κανάλι. Δεν έχει έξοδο,

σιωπή. Τίποτα fit, όλα για views, τίποτα φως. Όλα για likes, κανένα σκοπός. Οι άνθρωποι λιώνουν μπροστά στο γυαλί και πίσω

15 χρόνια τόσο καιρό είχα να μιλήσουν. Όχι επειδή ζούσαν μακριά, όχι επειδή χάθηκαν, αλλά επειδή κάποτε είπαν πράγματα που δεν μπορούσαν μετά να τα πάρουν πίσω. Ο πατέρας λεγόταν Αντώνης, ο γιος Στέφανος. Και κάποτε ήταν πολύ κοντά. Όταν ο Στέφανος ήταν μικρός, ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπός του. Τον πήγαινε σχολείο, τον περίμενε στις προπονήσεις, του έμαθε ποδήλατο, αργότερα του έμαθε να οδηγεί. Ο Αντώνης όμως ήταν άνθρωπος μιας άλλης γενιάς. Δεν έλεγε εύκολα «σ' αγαπώ», δεν αγκάλιαζε πολύ, έδειχνε την αγάπη του αλλιώς. Θα σηκωνόταν στις 6 το πρωί για να σε πάει κάπου. Θα ερχόταν μέσα στη βροχή αν χαλούσε το αυτοκίνητό σου. Θα φρόντιζε να μην σου λείψει τίποτα. Μόνο που καμιά φορά οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν χρειάζονται μόνο να τους αγαπάμε, χρειάζονται και να το ακούν. Ο Στέφανος μεγάλωσε και όσο μεγάλωνε τόσο περισσότερο συγκρούονταν. Ο Αντώνης ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει μια ασφαλή ζωή. Σπουδές, μια σταθερή δουλειά, οικογένεια. Ο Στέφανος πάλι ήθελε να ρισκάρει, να φύγει στο εξωτερικό, να δοκιμάσει να κάνει δικά του πράγματα. Μέχρι που ένα βράδυ ήρθε ο μεγάλος καυγάς.

ένας καυγάς από εκείνους που ξεκινούν από κάτι ασήμαντο και μέσα σε λίγα λεπτά κουβαλούν όλα όσα δεν υπόθηκαν για χρόνια. «Πετάς τη ζωή σου», του είπε ο Αντώνης. «Δεν πίστεψες ποτέ σε μένα», απάντησε ο Στέφανος. Και κάποια στιγμή ο πατέρας είπε: «Όσο μένεις σε αυτό το σπίτι, θα σέβεσαι αυτό που σου λέω». Ο Στέφανος τον κοίταξε και του είπε: «Τότε δεν θα μείνω σε αυτό το σπίτι». Μάζεψε μερικά πράγματα. Η μητέρα του έκλαιγε. Ο Αντώνης στεκόταν στην πόρτα και θα μπορούσε να πει ένα μήνε. Δεν το είπε όμως. Και ο Στέφανος πριν φύγει περίμενε για λίγα δευτερόλεπτα. Ίσως και εκείνος περίμενε ακριβώς αυτή τη λέξη. Δεν την άκουσε όμως. Και έτσι έφυγε.

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θα κρατούσε λίγες μέρες. Μετά λίγες εβδομάδες. Η μητέρα προσπαθούσε να τους συμφιλειώσει. Και στους δύο έλεγε το ίδιο. Πάρε τον ένα τηλέφωνο. Πάρε τον ένα τηλέφωνο. Και οι δυο έδιναν την ίδια απάντηση. Ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις. Ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις που κόστησαν 15 χρόνια. Ο Στέφανος έφυγε στο εξωτερικό. Δούλεψε, δυσκολεύτηκε, έπεσε, ξανασηκώθηκε και τελικά τα κατάφερε. Ο Αντώνης μάθαινε τα πάντα από τη γυναίκα του. Κάποτε εκείνη του έδειξε μια φωτογραφία του γιού τους από τη δουλειά του. Την κοίταζε αρκετή ώρα. «Καλά τα πάει», είπε. «Αυτό ήταν το δικό του «Είμαι περήφανος για σένα». Μόνο που ο Στέφανος δεν το άκουσε ποτέ. Τα χρόνια περνούσαν. Ο Στέφανος παντρεύτηκε. Ο πατέρας του δεν ήταν στο γάμο. Ύστερα γεννήθηκε ένα αγόρι και ο Αντώνης έγινε παππούς ενός παιδιού που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Είχε μόνο μια φωτογραφία του. Την κρατούσε μέσα σε ένα συρτάρι, μέχρι που μια μέρα ο Αντώνης μπήκε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν κάτι δραματικό, μια αδιαθεσία, κάποιες εξετάσεις και λίγες μέρες παρακολούθησης. Όμως τα βράδια στα νοσοκομεία είναι μεγάλα.

Τα βράδια λοιπόν στα νοσοκομεία είναι μεγάλα και όταν είσαι πια 70 χρονών αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα. Έτσι, ένα βράδυ πήρε το κινητό του. Το τηλέφωνο του Στέφανου ήταν ακόμη αποθηκευμένο. Δεν το είχε διαγράψει ποτέ. Κοίταξε το όνομα και πάτησε την κλίση. Μια φορά, δύο, τρεις, πριν προλάβει να απαντήσει ο Στέφανος, το έκλεισε. Φοβήθηκε. Την επόμενη μέρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Στέφανος είδε την αναπάντητη. Μπαμπάς. 15 χρόνια είχε να δει αυτή τη λέξη στην οθόνη του. Δεν τηλεφώνησε όμως αμέσως. Πέρασε μια ώρα, μετά δύο. Το βράδυ κάθισε μόνος στην κουζίνα και τελικά πήρε τηλέφωνο. Ο Αντώνης απάντησε ναι και για λίγο κανείς δεν μιλούσε. «Εσύ με πήρες χθες?» ρώτησε ο Στέφανος. Ο Αντώνης δίστασε. Κατά λάθος. Ακόμη και τότε, ύστερα από 15 χρόνια, ο εγωισμός του προσπαθούσε να σωθεί. «Εντάξει», είπε ο Στέφανος, «τότε να σε αφήσω». Και εκείνη τη στιγμή ο Αντώνης κατάλαβε κάτι. Μπορούσε να κλείσει το τηλέφωνο και να περάσουν άλλα 15 χρόνια. Μόνο που αυτή τη φορά ίσως να μην τα είχαν. «Στέφανε?» «Ναι». Ο Αντώνης πήρε μια ανάσα και είπε αυτό που έπρεπε να είχε πει πριν από χρόνια. «Μου έλειψες». Ύστερα σιωπή. Και ακούστηκε η φωνή του γιού του να λέει «και εσύ». Μίλησαν εκείνο το βράδυ για πάρα πολλή ώρα. Δεν έλυσαν τα πάντα. Δεν μπορείς να χωρέσεις 15 χρόνια σε ένα τηλεφώνημα. Αλλά πριν κλείσουν, ο Αντώνης ρώτησε «το παιδί είναι εκεί?». Λίγο αργότερα άκουσε για πρώτη φορά μια μικρή φωνή. «Γεια σου, παππού». Και ο Αντώνης δεν μπόρεσε να απαντήσει αμέσως. Μερικούς μήνες αργότερα ο Στέφανος ήρθε στην Ελλάδα. Ο πατέρας του τον περίμενε στο αεροδρόμιο. Όταν βρέθηκαν απέναντι για λίγα δευτερόλεπτα, κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Τελικά ο Αντώνης έκανε το πρώτο βήμα. Τον αγκάλιασε και του είπε «χαίρομαι που γύρισες».

Δεν έγιναν, φίλες και φίλοι, όλα τέλεια από εκείνη τη μέρα. Οι δεύτερες ευκαιρίες δεν λειτουργούν έτσι. 15 χρόνια δεν σβήνονται, αλλά μπορούν να σταματήσουν να γίνουν 16. Και ίσως αυτό να είναι αρκετό, γιατί πολλές φορές περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να διορθώσουμε κάτι. Περιμένουμε να κάνει το πρώτο βήμα ο άλλος, περιμένουμε να περάσει ο θυμός, περιμένουμε αύριο, μόνο που υπάρχει κάτι που ξεχνάμε. Το αύριο δεν μας το έχει υποσχεθεί κανείς. Και καμιά φορά μια ολόκληρη δεύτερη ευκαιρία χωράει σε δύο μόνο λέξεις. Μου έλειψες. Το δύσκολο δεν είναι να τις νιώσεις. Το δύσκολο είναι να προλάβεις να τις πεις.

Πόσα χρόνια άραγε μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα ασπάρι εκείνος? 1, 5, 15? Καμιά φορά ο εγωισμός δεν μοιάζει καν με εγωισμό. Μοιάζει με αξιοπρέπεια, με θυμό, με την ανάγκη να αποδείξουμε ότι είχαμε δίκιο. Και περιμένουμε. Περιμένουμε να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα. Να ζητήσει εκείνος συγγνώμη, να σηκώσει εκείνος το τηλέφωνο. Μόνο που όσο περιμένουμε, ο χρόνος δεν περιμένει μαζί μας. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι ζωές αλλάζουν, παιδιά γεννιούνται, γονείς γερνούν, στιγμές χάνονται. Και κάποια στιγμή μπορεί να ανακαλύψουμε ότι κερδίσαμε τη διαφωνία, αλλά χάσαμε τον άνθρωπο. Ο Αντώνης και ο Στέφανος στάθηκαν τυχεροί, πρόλαβαν. Δεν πήραν πίσω βέβαια τα 15 χρόνια, πήραν όμως μια δεύτερη ευκαιρία για όσα χρόνια απέμεναν. Και ίσως αυτό να είναι το ερώτημα που αξίζει να πάρουμε μαζί μας από αυτή την ιστορία, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που περιμένουμε να μας τηλεφωνήσει? Κάποιος που μας λείπει αλλά ο εγωισμός δεν μας αφήνει να του το πούμε? Αν υπάρχει, ίσως να μην έχει τόση σημασία ποιος είχε δίκιο. Ίσως να έχει σημασία μόνο ποιος θα προλάβει να κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί υπάρχουν δύο λέξεις που όσο υπάρχει ακόμη χρόνος μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα που πιστεύουμε ή πιστεύαμε πως είχε κλείσει για πάντα, φίλες και φίλοι. Μου έλειψες.

0: έως τον τοίχο, η ανάσα της πόλης.
1: Κι εγώ η σκιά της φωνής σου, το φως που δεν γνώρισες.
0: Δεν γράφουμε τραγούδια, γράφουμε μνήμη.
1: Γιατί να αφήνουμε ένα κιλά στα ηχεία της νύχτας.
0: Κανείς δεν μας βλέπει, κι αυτό είναι σωστό.
1: Γιατί μόνο στη σκιά βλέπεις το αληθινό.

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χωρίς να τους κοιτά κανείς. Σε σκιές μέσα στο φως, για πόλεις που δεν σταματά να ζει. Στους

Στα 52 του, ο Δημήτρης πίστευε ότι η ζωή του είχε πια τακτοποιηθεί. Είχε μια δουλειά σχεδόν 30 χρόνια, ένα σπίτι, ένα γάμο, μια κόρη που είχε μεγαλώσει και είχε φύγει για σπουδές. Δεν ήταν ακριβώς η ζωή που είχε ονειρευτεί στα 20 του, αλλά ήταν η ζωή του και κυρίως ήταν ασφαλής. Μέχρι που μέσα σε έναν χρόνο άρχισαν να χάνονται όλα. Πρώτα έκλεισε η εταιρεία που εργαζόταν. Ένα πρωί μπήκε στο γραφείο του και λίγες ώρες αργότερα βγήκε κρατώντας ένα χαρτοκιβώτιο με τα προσωπικά του πράγματα. Για πρώτη φορά, ύστερα από σχεδόν 3 δεκαετίες, δεν ήξερε που θα πάει την επόμενη Δευτέρα. Στην αρχή δεν φοβήθηκε, κάτι θα βρω, έλεγε. Έστειλε βιογραφικά, πολλά. Στην αρχή περίμενε απαντήσεις. Ύστερα άρχισε να περιμένει έστω μία απάντηση. Και κάποια στιγμή σταμάτησε ακόμα και να περιμένει. Ήταν 52 χρονών. Πολύ έμπειρος για κάποιους, πολύ μεγάλος για άλλους. Και ξαφνικά αισθανόταν ότι 30 χρόνια δουλειάς δεν είχαν πια καμιά σημασία. Την ίδια περίοδο ο γάμος του, που εδώ και χρόνια κρατιόταν περισσότερο από συνήθεια παρά από αγάπη, τελείωσε. Η γυναίκα του έφυγε, η κόρη του ζούσε πια μακριά, και ένα βράδυ ο Δημήτρης βρέθηκε μόνος μέσα σε ένα σπίτι που μέχρι πριν από λίγους μήνες θεωρούσε γεμάτο.

Τότε ήταν που φοβήθηκε πραγματικά. Όχι επειδή δεν είχε δουλειά, αλλά επειδή για πρώτη φορά δεν ήξερε ποιος ήταν. Για 30 χρόνια όταν τον ρωτούσαν τι κάνεις, απαντούσε με το επάγγελμά του. Τώρα δεν είχε απάντηση. Οι μέρες άρχισαν να μοιάζουν μεταξύ τους. Ξυπνούσε χωρίς ξυπνητήρι, έφτιαχνε καφέ, άνοιγε τον υπολογιστή, έστελνε βιογραφικά και περίμενε. Μέχρι που ένα απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η κόρη του. «Μπαμπά, τι κάνεις?» «Καλά», είπε. Δεν ήταν καλά και εκείνη αμέσως το κατάλαβε. Και πριν κλείσουν του είπε κάτι απλό. «Θυμάσαι τι μου έλεγες όταν φοβόμουν να ξεκινήσω κάτι?» Ο Δημήτρης χαμογέλασε. «Τι σου έλεγα?» «Ότι κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή. Απλώς ξεκινάει». Και έκλεισαν. Έκλεισαν τον τηλέφωνο και η φράση έμεινε στο μυαλό του. Εκείνο το βράδυ άνοιξε ένα παλιό ντουλάπι. Μέσα του υπήρχε μια φωτογραφική μηχανή. Η φωτογραφία ήταν κάποτε η μεγάλη του αγάπη. Στα 20 του ήθελε να γίνει φωτογράφος. Όμως ο πατέρας του τότε του είχε πει «Βρες μια κανονική δουλειά». Και ο Δημήτρης βρήκε. Μόνο που η κανονική δουλειά κράτησε σχεδόν 30 χρόνια και η φωτογραφική μηχανή κατέληξε σε ένα ντουλάπι.

την πήρε στα χέρια και την επόμενη μέρα βγήκε έξω. Χωρίς κανένα σκοπό, άρχισε να περπατά και να φωτογραφίζει. Δρόμους, πρόσωπα, παλιές πολυκατοικίες, έναν ηλικιωμένο σε ένα παγκάκι και παιδιά που έπαιζαν μπάλα. Και για πρώτη φορά εδώ και μήνες πέρασαν 3 ώρες χωρίς να κοιτάξει το ρολόι. Συνέχισε και την επόμενη μέρα και την επόμενη. Κάποια στιγμή ένας φίλος του του ζήτησε να φωτογραφίσει έναν μικρό επαγγελματικό χώρο. Τον πλήρωσε βέβαια. Δεν ήταν πολλά, αλλά όταν γύρισε σπίτι, ο Δημήτρης άφησε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και τα κοιτούσε. Δεν ήταν ο πρώτος του μισθός, ήταν όμως τα πρώτα χρήματα που είχε κερδίσει ποτέ κάνοντας κάτι που αγαπούσε. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να αναλαμβάνει μικρές δουλειές. Έκανε λάθη, έμαθε πράγματα που οι νεότεροι γνώριζαν ήδη, έφτιαξε μια μικρή σελίδα στο διαδίκτυο και υπήρχαν μέρες που σκεφτόταν: τι κάνω εγώ τώρα στα 52 μου? Μέχρι που θυμόταν τη φράση της κόρης του: κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή, απλώς ξεκινάει.

Δύο χρόνια αργότερα δεν είχε γίνει διάσημος φωτογράφος. Δεν είχε πλουτίσει. Η ζωή του δεν μεταμορφώθηκε σε παραμύθι. Αλλά ζούσε πλέον από τη δουλειά του. Είχε μετακομίσει σε ένα μικρότερο σπίτι. Είχε γνωρίσει καινούριους ανθρώπους. Ταξίδευε όταν μπορούσε και κυρίως ξυπνούσε το πρωί γνωρίζοντας γιατί σηκώνεται από το κρεβάτι. Έτσι λοιπόν κάποτε η κόρη του τον ρώτησε: «Αν δεν είχε κλείσει η εταιρεία που δούλευες, θα το είχες κάνει ποτέ?» Ο Δημήτρης σκέφτηκε λίγο. «Όχι», της είπε. Και τότε κατάλαβε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ποτέ τολμήσει να παραδεχθεί. Η μέρα που πίστεψε ότι καταστράφηκε ήταν ίσως η μέρα που του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Έμοιαζε με αποτυχία και ίσως έτσι να έρχονται μερικές από τις σημαντικότερες δεύτερες ευκαιρίες της ζωής μας. Όχι σαν μια πόρτα που ανοίγει, αλλά σαν μια πόρτα που κλείνει και μας αναγκάζει επιτέλους να ψάξουμε για κάποια άλλη. Ο Δημήτρης ήταν 52 όταν ξεκίνησε από το μηδέν, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, γιατί τελικά δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Ξεκίνησε με όλα όσα είχε μάθει, όλα όσα είχε χάσει, όλα όσα είχε φοβηθεί και όλα όσα είχε γίνει. Κι ίσως αυτή να είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ευκαιρία. Στην πρώτη ξεκινάς χωρίς να ξέρεις τη ζωή. Στη δεύτερη όμως ξεκινάς γνωρίζοντας πια πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που έχεις μπροστά σου.

Και ίσως αυτή να είναι, φίλες και φίλοι, η πιο παράξενη μορφή δεύτερης ευκαιρίας. Εκείνη που έρχεται, εκείνη που όταν έρχεται δεν μοιάζει καθόλου με ευκαιρία. Μοιάζει με απώλεια. Μοιάζει με αποτυχία. Με μια πόρτα που κλείνει και μας αφήνει απ' έξω. Και όμως, πόσες φορές χρειάζεται να τελειώσει κάτι για να αναρωτηθούμε επιτέλους τι πραγματικά θέλουμε. Ο Δημήτρης πίστευε ότι στα 52 του ξεκινούσε από το μηδέν. Αλλά κανένας άνθρωπος στα 50, στα 60 ή στα 70 δεν ξεκινά πραγματικά από το μηδέν. Κουβαλά μαζί του μια ολόκληρη ζωή. Εμπειρίες, λάθη, ανθρώπους, απογοητεύσεις, γνώσεις και κυρίως μια καλύτερη γνώση του εαυτού του. Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει πολύ αργά. Ίσως υπάρχει μόνο εκείνη η στιγμή που αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε να περάσουμε τον χρόνο που μας απομένει περιμένοντας τη ζωή που χάσαμε. Γιατί καμιά φορά η ζωή δεν μας δίνει πίσω αυτό που μας πήρε, μας δίνει όμως κάτι άλλο. Την ευκαιρία να ανακαλύψουμε αυτό που δεν είχαμε ποτέ τολμήσει να αναζητήσουμε.

Και έτσι λοιπόν, κάπου εδώ, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της διαδρομής μας. Μιλήσαμε για δεύτερες ευκαιρίες, για εκείνες που έρχονται ύστερα από χρόνια, για εκείνες που χωρούν μέσα σε ένα τηλέφωνο.

μόνιμα και για εκείνες που εμφανίζονται μεταμφιεσμένες σε αποτυχία, σε απώλεια, σε ένα τέλος που κάποτε πιστέψαμε πως δεν θα ξεπεράσουμε. Ίσως όμως αυτό να είναι τελικά το όμορφο με τη ζωή, ότι όσο υπάρχει χρόνος, τίποτα δεν είναι απολύτως τελειωμένο. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, μπορούμε να συγχωρήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να ξαναδοκιμάσουμε, να αλλάξουμε δρόμο, να ξεκινήσουμε πάλι. Όχι από την αρχή, αλλά από εκεί που βρισκόμαστε τώρα. Με όλα όσα μάθαμε, με όλα όσα χάσαμε και με όλα όσα εξακολουθούμε να κουβαλάμε μέσα μας. Εδώ, από τον Αθήνα 984 και την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας», σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου. Στο μικρόφωνο, στην παραγωγή, στα κείμενα και στη μουσική ήταν ο Θανάσης Γουναρής. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και αν υπάρχει κάπου μια δεύτερη ευκαιρία που σας περιμένει, μην την αφήσετε να περιμένει για πάντα. Μην την αφήσετε να περιμένει. Εμείς θα το πούμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

Γεννήθηκα αδέσποτος. Με έκαναν. Όνομα δεν έχω. Μα θυμάμαι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σειρά μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κατάργηση τέλου επιτιδεύματος το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγή στα τεκμήρια με απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις, βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αύξησε 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Την αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επενδυτικό λογαριασμό για νεογέννητα, με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Μείωση χοντρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η μήμετρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτήρισε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας στον ΙΣΟΣΥΡΙΖΑ, η μήμετρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολεία στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τρίμερο πένθους στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, τόνισε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών, τον εξέφρασε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσμια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη λέμβο, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού, ενώ οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μετά τη Μόσχα, στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες που είχαν χθες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν διήρκησαν περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιου.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 84. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

και φευγαλέη και αιώνιοι με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Σήμερα ας ανοίξουμε ένα παράθυρο στους μυστικιστικούς κήπους που καλλιέργησε με πάθος και συμβολισμούς ο πρωτοποριακός Ρώσος συνθέτης και πιανίστας του 20ου αιώνα, Αλεξάνδρ Νικολάγεβιτς Σκριάμπιν. Γεννήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων το 1872 στη Μόσχα. Από παιδί ένιωσε τη μουσική να ριζώνει στην ψυχή του, χάριν στη μητέρα του που ήταν πιανίστρια. Ήταν παιδί ντροπαλό, εσωστρεφές, που προτιμούσε τη συντροφιά των ενηλίκων από τα παιχνίδια με τους συνομήλικούς του. Στο οδείο της Μόσχας διακρίθηκε ως πιανίστας, τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο και ξεχώρισε για τη βαθιά του ευαισθησία και αφοσίωση στην τέχνη. Ο Σκριάμπιν είχε κάτι το μοναδικό. Κάθε ήχος είχε χρώμα. Η συναισθησία του δεν ήταν κλινικό φαινόμενο. Ήταν φιλοσοφική εμπειρία. Ένας εσωτερικός διάλογος ανάμεσα στο φως και τον ήχο. Πίστευε πως κάθε νότα είχε τη δική της λάμψη. Το ντο έκαιγε κόκκινο. Το ρε έλαμπε κίτρινο. Το φα δίεση κυμάτιζε σε βαθύ μπλε. Το σι γαλάζιο. Και όλες οι νότες μαζί συνέθεταν το φάσμα της μουσικής του ψυχής.

Ο Σκράπιν οραματιζόταν αυτό το φαινόμενο ως ένα παγκόσμιο αρμονικό σύστημα, ρυθμισμένο από τους ίδιους νόμους που διέπουν το φως και την ενέργεια, σαν να συναντιούνταν εκεί ο Νεύτωνας, ο Πλάνκ, ο Αϊνστάιν και ο Μπορ. Θέλοντας να ενώσει τον ήχο και το φως, ο Σκράπιν επινόησε ένα πρωτοποριακό όργανο, το κλαβιέ με χρώματα, που σχεδίασε για το έργο του Προμηθέας το ποίημα της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, κάθε νότα αντιστοιχούσε σε μία φωτεινή προβολή, μετατρέποντας τη μουσική σε ορατό φως. Ήταν ένα οπτικοακουστικό όραμα που προανήγγειλε τις σημερινές πολυμεσικές παραστάσεις, μία προσπάθεια να κάνει το κοινό να δει τη μουσική, να ακούσει το φως. Η πορεία του υπήρξε αστραπιαία. Δίδαξε στο όδιο της Μόσχας και περιόδευσε σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, προωθώντας τη ρωσική μουσική στη Δύση, με την υπρεσιονιστική ατονικότητα των έργων του, γεμάτη φαντασία και τόλμη. Η φήμη του πήρε νέες διαστάσεις. Ο Σκράπιν, αντλώντας επιρροές από τον Σοπέν και τον Σόενμπεργκ, ανέπτυξε μια δική του εντελώς προσωπική μουσική γλώσσα, καθιστώντας τον έναν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ρωσικής ασημένιας εποχής. Η μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια έγραψε πως κανένας συνθέτης δεν γνώρισε τόσο ακραία περιφρόνηση αλλά και τόσο ακραία αγάπη όσο ο Σκράπιν. Ο Λέων Τολστόι χαρακτήρισε τη μουσική του γνήσια έκφραση ιδιοφυΐας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Σκράπιν οραματιζόταν ένα έργο που θα ένωνε όλες τις τέχνες, το Mysterium. Μία επταήμερη τελετουργία με μουσική, φως, χορό και φιλοσοφία που θα παρουσιαζόταν σε ένα σφαιρικό ναό στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Σκοπός του, η πνευματική υπέρβαση του ανθρώπου και η λύτρωση από τον υλικό κόσμο. Δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει. Το όραμά του όμως για τη σύνδεση ήχου και φωτός παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια στην ιστορία της μουσικής. Σήμερα, η ψυχοακουστική θεραπεία που συνδυάζει ήχο και χρώμα για χαλάρωση και νοητική ευεξία αντλεί έμπνευση από τις ιδέες του. Ο Σκράπιν προανήγγειλε, χωρίς να το ξέρει, μια νέα αισθητική ενότητα των τεχνών, μια ποίηση των αισθήσεων που βρίσκει συνέχεια στις πολυαισθητηριακές και ψηφιακές εμπειρίες του σήμερα. Κάποια στιγμή, επιστρέφοντας θριαμβευτικά στο σπίτι του, ύστερα από την επιτυχία της τελευταίας του συμφωνίας και τις διθυραμβικές κριτικές, παρατήρησε ένα μικρό σπυράκι στα χείλη του. Ο υψηλός πυρετός και η λίμωξη στο αίμα οδήγησαν σε συψεμία. Ο πυογενής στρεπτόκοκκος στάθηκε μοιραίος. Ο Σκράπιν έφυγε στα 43 του χρόνια. Ενταφιάστηκε στο κημητήριο της Μόσχας και η πρωτομή του τοποθετήθηκε στο οδείο της πόλης. Στον κόσμο του Αλεξάνδρ Σκράπιν, το φως είχε ήχο και ο ήχος χρώμα. Και ανάμεσά τους, η ψυχή που αναζητούσε το θείον, μέσα από τη θεοσοφία, πίστευε πως η μουσική σαν προσευχή ενώνει την ψυχή με το σύμπαν, φέρνοντας τον άνθρωπο πιο κοντά στο άπειρο.

Λέντο, από την πρώτη συμφωνία. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι, Αλεξάνδρ Σκριάπιν.

Θα ακούσουμε σπουδή, έργο 8, αριθμός 12. Πιάνο Βλαντίμιρ Χόρβιτς, Αλεξάνδρ Σκριάμπιν.

ακούσουμε Αντάντε από τη δεύτερη σονάτα, έργο 19. Πιάνο, Μαρκ Αντρέ Χάμελιν, Αλεξάνδρ Σκριάπιν.

Ακολουθεί Ρεβερί έργο 24 από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Γευγένη Σβετλάνοφ. Αλεξάνδρ Σκριάμπιν.

Θα ακούσουμε την 7η μαζούρκα, έργο 3. Πιάνο, Αντρέι Γκάγνιν. Αλεξάνδρος Σκριάμπιν.

Θα ακούσουμε Adagio από την πρώτη σονάτα έργο 6. Πιάνο Μάρκ Αντρέ Χάμελιν. Αλεξάνδρ Σκριάμπιν.

Ακολουθεί Αντάντε Καντάμπιλε, έργο 32. Πιάνο, Αλεξάνδρ Μελνίκοφ. Αλεξάνδρ Σκριάμπιν.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου.

θα σας αποχαιρετήσω με τα λόγια της Ρωσίδας συγγραφέως Έλενας Μπλαβάτσκι. Όταν η θέληση του ανθρώπου δυναμώνει, οι μορφές που γεννά ο νους του γίνονται πραγματικές. Εκείνες που οι άλλοι θα έλεγαν παρεστήσεις. Και όταν η θέληση συγκεντρώνεται βαθιά και φωτισμένα, τότε οι μορφές γίνονται ορατές. Αντάντε, από το πιάνο κονσέρτο, έργο 20. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Λόριν Μάζελ.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στις 12 το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χθες ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, με το πακέτο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κατάργηση τελοποιητή ρεύματος το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγή στα τεκμήρια με απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Την αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επενδυτικό λογαριασμό για νεογέννητα με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως, μείωση χοντρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η μη μέτρα για να εξαπατηθεί και να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολεία στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας στον Ίσιο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύησης για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων σχολεία σε Νέα Αριστερά, χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθωσης ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, τόνισε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλοιπώντων, εξέφρασε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση Θαλαμιγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσμια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη Λέμβο, ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη της Θαλαμιγού, ενώ οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Αττική. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 3 ιρανικά πετρελοφόρα, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα επόμενα αντίπεινα της Τεχεράνης θα είναι ακόμα σκληρότερα. Μετά τη Μόσχα, στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρντ Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες που είχαν χθες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν διήρκησαν περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 1984, στους 98 και 3.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα.
3: Χίλιες
2: Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 11 θα είμαστε μαζί σήμερα, θα δούμε το πώς διαμορφώνει την επικαιρότητα, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το τρίωρο. Τα βλέμματα όλων βεβαίως είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσε σειρά μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Με το πακέτο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Είχαμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μήμετρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Η μήμετρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά, χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας. Η ομιλία Μητσοτάκη τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες προανήγγειλε αλλαγές στα τεκμήρια με απαλλαγή για τους συνεπείς και προς αύξηση βασικού κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για τους δημοσίους υπαλλήλους επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μηδενισμό φόρου εισοδήματος τρίτεκτον έως τα 20.000 ευρώ. Τίμα ρυθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων και νέο πρόγραμμα σπίτι. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα δούμε αναλυτικά τις εξαγγελίες, τα μέτρα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να σας πω ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα σας μεταδώσουμε ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τώρα πάμε στην αεροπορική τραγωδία που είχαμε χθες. Τριήμερο πένθος σε ενοπλές δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, τόνισε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση των ΗΠΑ-Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχο πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα επόμενα αντίπεινα της Τεχεράνης θα είναι ακόμη σκληρότερα. Να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, τις οποίες περιλαμβάνεται μάλιστα και η Αττική. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία για τον καιρό. Έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 38 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 37. Στη Θεσσαλία από 20 έως 38. Στην Ήπειρο από 18 έως 36. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο έως 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου έως 37,
του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου έως 35 βαθμούς Κελσίου, τις Κυκλάδες έως 34, στα Δωδεκάνησα έως 31 βαθμούς και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 έως 5 μποφόρ και πρόσθερα στο κεντρικό Αιγαίο έως 6. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 2 έως 4 και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 έως 4 και στα δυτικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Στον Πειραιά έχουμε μόνο προβλήματα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσελίδα Κυριακάτικων Εφημερίδων. Η καθημερινή διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια μετά τη συμφωνία για την Ασπίδα. Η Αθήνα εξετάζει τα σενάρια κλιμάκωσης έντασης από την Άγκυρα. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, ιδιωτικό χρέος 421 δισεκατομμύρια ευρώ και τα μισά στο κόκκινο. Άλλα θέματα, ο πλανήτης θαυμάζει αυτό που η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει. Καθημερινή στο αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, εικόνες σοκάρουν τους ολοένα και περισσότερους λόγω Νόλαν και επισκέπτες. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη 5 μεταρρυθμίσεις, χρήση AI και ηλεκτρονικό φροντιστήριο στα σχολεία και παραμέληση τα χαμένα εισαγγελικά παιδιά. Τέλος, στην εφημερίδα διαβάζουμε επίσης ο αγώνας των νέων, ζωή στο χωριό, χωρίς καφενείο δεν γίνεται. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σήμερα μιλάει ο λαός, είναι ο βασικός τίτλος, οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται, όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, καμία θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη αφιέρωμα 2 χρόνια από το Λουκέτο στη Λάρκο. Οι απολυμμένοι δεν το βάζουν κάτω, συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030, το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Επίσης, στην πρώτη σελίδα η ακτινογραφία της ασπίδας του Αχιλλέα, πώς θα λειτουργήσει ο αντιπυραυλικός, αντιβαλιστικός και αντιντρόουν θόλος στα επιμέρους αμυντικά συστήματα που περιλαμβάνει. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις σχέσεις Τσίπρα με το Καράκας και το βρετανικό ντοκιματέρ για το φόνο της Καρολάιν. 2 επεισόδια 90 λεπτών στο Amazon Prime, έπειτα από 14 ημέρες γυρισμάτων σε γλυκά νερά και αλόνισο. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε επίσης, Κωστής Χατζηδάκης, για μία ακόμη χρονιά επιστρέφουμε μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία. Κυριάκος Πιερακάκης, οικονομική πρόεδρος, πρόοδος, να μεταφράζεται σε ευημερία για τους πολίτες. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο.

Πάμε στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ για την επόμενη τετραετία. Μέρισμα ανάπτυξης με φόντο της κάλπης. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, λέει ο Μητσοτάκης. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη οι Έλληνες 11 Σεπτεμβρίου και οι ιστορίες τους. Επίσης, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα έρευνα από το κτέλ στο SUV και πάλι μετά πίσω στο άγχος και την ανασφάλεια. Η ασπίδα του Αχιλέα. Φτιάχνουμε στην Ελλάδα άμυνα όπως του Ισραήλ και στα 1000 ευρώ κατώτατος μισθός σε δύο δόσεις. Γιώργος Καρατζαφέρης στην εφημερίδα. Ο Σαμαράς ήθελε προεδρία, ήθελε Ευρώπη και δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Είναι ο βασικός τίτλος. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη έως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως τα 60 έτη, οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Νόθα ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία είναι ο τίτλος. Οι αποκαλύψεις για τον Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Ξανανοίγει ο σκοτεινός φάκελος του 2015 μετά τη βόμβα Ταυρή. Επίσης, πλειοδοσία δισεκατομμυρίων στη ΔΕΘ, σκιαμαχίες για λεφτά που δεν υπάρχουν και το διπορικό της καταστροφής, πράσινη μετάβαση, μαύρη ερήμωση στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία.

Λοιπόν, πάμε στην Κυριακάτικη απογευματινή. Σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Μπαράζ προγραμμάτων στο τραπέζι της ΔΥΠΑ με ορίζοντα τετραετίας. Επίσης, στρατηγική και τα μέτρα. Το γαλάζιο master plan για κάλπες, για κάλπες και 2030. Κεντροαριστερά, σκληρό ροκ, εμφύλιος και αποκλεισμοί. Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους. Ο Τσίπρας βλέπει μόνο τη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει. Ελληνοτουρκικά προκλήσεις, απαντήσεις και ελιγμοί. Και στην πρώτη σελίδα, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας. Δανειολήπτες, ενισχύει διασπίδα για την πρώτη κατοικία. Παιδεία προς διόρθωση, τα επίμαχα σχολικά βιβλία. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Αυγής. Στην πρώτη σελίδα, λοιπόν, δώσαμε την ασπίδα του Αχιλέα στο Μίστερ Πρέταντορ. Είναι το βασικό τίτλος, ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, κοστολογημένο πρόγραμμα, επαναφορά της 13ης σύνταξης, ιδιωτικό χρέος, διαγραφή χρεών. Ο Κώστας Αρβανίτης στην Αυγή της Κυριακής. Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή είναι αναγκαιότητα. Μυστική διπλωματία, συνάντηση Μητσοτάκη Καλίν σε περίοδο έντασης. Και διοικητής Πατρών, τα δύο μηνύματα που τον έκαναν στόχο των υποκλοπών. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Στην Κυριακάτικη Κόντρα, ο Σαμαράς καθορίζει την πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση απολογείται καθημερινά για εθνικά και δικαιώματα ομοφύλων. Ο φόβος μετακίνησης των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων εξαναγκάζει το Μαξίμου σε τυχοδιοκτικές πρακτικές. Λουκέτο στα σχολεία, κενά στις τάξεις. Η Ελλάδα μικραίνει και η εκπαίδευση πληρώνει το τίμημα. 21.000 μαθητές λιγότεροι. Νέα σελίδα για την Ελλάδα, το τολμηρό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, η τραγωδία της Κυψέλης ξέσπασε το ανύπαρκτο δίκτυο της παιδικής προστασίας. Και απάτες νέας γενιάς, πώς οι απατεώνες κλέβουν χρήματα με ένα τηλεφώνημα με φωνή AI. Τέλος, γιατί ο ρεαλιστής πρωθυπουργός μεταμορφώνεται σε οραματιστή στη φετινή ΔΕΘ. Αυτά από την Κυριακάτικη Κόντρα.

ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στο

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Βασικός τίτλος: υποχωρούμε λεονταρίζοντας, διαγράψαμε την υφαλοκρηπίδα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα: ΔΕΘ, τα δείπνα των δελφίνων με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα και πρώτων ευθυνών του Άριος Πάγος μετά τις καταγγελίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Στην εφημερίδα Ο Λόγος: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο τετραετίας για την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη κτηματολόγιο, ψηφιακό ξεμπλοκάρισμα για ακίνητα με λάθη στον χάρτη. Ιός Δυτικού Νείλου, συναγερμό στην Αττική και το Σεπτέμβριο. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ευθύνες ο 43χρονο αποδίδει η μητέρα, την Τρίτη απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τη φρίκη της Κυψέλης. Πάμε στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Η ΔΕΘ των ΔΕΝ, αυτός είναι ο βασικός τίτλος, βιομηχανία παροχών και υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη, ο λογαριασμός της κοροϊδίας, τι θα φτάσει στην τσέπη μας, τι θέση της πολιτικής παίρνει η λογιστική, τα μεγάλα θα του 2025 που έμειναν στο θα. Επίσης, εκτεθειμένοι ανήλικοι, άμυροι ευθυνών μετά τον διακανονισμό ξέπλυμα. Υπουργείο Υγείας παίζουν στα ζάρια τις ζωές των καρκινοπαθών και ο Μερτά για τα Τέμπη έδωσε ok στο δίκτυο 2 εβδομάδες πριν από την τραγωδία. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε στο παρόν. Όλοι εναντίον του Μητσοτάκη είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Τι συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες σε πολιτικά γραφεία και επιχειρηματικούς ομίλους? Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Ακόμη τεχνητή νοημοσύνη σύμμαχος των ατόμων με σκλήρυση κατά πλάκα. Ο ασθενής μπορεί να βρίσκει την υποστήριξη που χρειάζεται οποιαδήποτε στιγμή. Η τραγωδία για τη μεσαία οικογένεια. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 24,5% από το 2020. Από το 2019 και το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις δεύτερες εκλογές. Αυτά από την εφημερίδα Παρών και πάμε να δούμε ζητώ συγγνώμη, το Βήμα της Κυριακής. Τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη, οι λίστες Σαμαρά και οι κρυφές διαρροές. ΔΕΘ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Ισχυρές αναταράξεις νομαρχιακές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας για εκμαλισμούς και εκβιασμούς μιλούν στο στρατόπεδο του πρώην Πρωθυπουργού. Η woke ατζέντα, η μάχη φίλων και φίλων και ποιοι λένε γινόμαστε σαμαρικότεροι του Σαμαρά. Αφιέρωμα ήταν κάποτε στη ΔΕΘ και χαμένη κρίκη στην αλυσίδα της παιδικής προστασίας. Τα 1000 σπίτια κολαστήρια στα γκέτο της Αθήνας, ελληνική αστυνομία ούτε το 10% των περιπτώσεων άγριας κακοποίησης σε διαμερίσματα ακραίας εξαθλίωσης δεν έρχεται στο φως. Αδέφορο διαφυγή κρυφτό με την τσιμπίδα του αλγόριθμου. Εκλογές στη Γερμανία, σαξονία η γοητεία του φασισμού πρώτων πυλών. Νέες μελέτες τι λένε τώρα, τι τρώμε. Νέες μελέτες και τώρα τι τρώμε. Η καλή διατροφή και η δίκη της πρωτεΐνης. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, τον Γιάννη Τσαπρούνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή σου εύχομαι.
1: Καλημέρα,
0: Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες.
1: Από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι από τους τυχερούς. Είσαι από τους τυχερούς. Λοιπόν, είχαμε χθες την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ποιο ήταν το βασικό διακύβευμα του Μητσοτάκη, Γιάννη? Τι μηνύματα θέλησε να περάσει ο Μητσοτάκης?
1: Θεωρώ ότι τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή ομιλία του ήταν για το ΧΕΡΤ πρώτος άξονας. Ο πρώτος άξονας είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, η οποία επεκτείνεται σε όλη, έτσι, που ανοίγει σε όλη τη βεντάλια, σε όλους τους πολίτες. Γιατί βλέπουμε υπάρχουν φορελαμβρίσεις, σημαντικές φορελαμβρίσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, για επιχειρήσεις, αλλά και μέτρα στήριξης εισοδημάτων για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους αγρότες. Υπάρχουν αρκετά μέτρα για την κοινωνική πολιτική, όπως τα ονομάζουμε, και βέβαια και η μείωση στις χρεώσεις υπηρεσιών κοινωνικής ωφελίας, σκληρώσεις οίκο, οι οποίες επιβαρύνουν τους οικιακούς λογαριασμούς στο ρεύμα από τον Ιανουάριο του 2027. Οπότε νομίζω ότι ο πρώτος άξονας είναι αυτός από τα μηνύματα που θέλει να στείλει ο Πρωθυπουργός. Τώρα ο δεύτερος, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες αφιέρωσε ένα σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του, δεν ήταν όπως στις προηγούμενες χρονιές, στην επόμενη, πώς να το πω, μάλλον στα επόμενα 1-4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και
0: έτσι κι αλλιώς, ακόμα και τα οικονομικά μέτρα απλώνονται σε βάθος τετραετίας.
1: Βεβαίως, απλώνονται σε βάθος τετραετίας και τα οικονομικά μέτρα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι εφόσον επανεκλεγεί η Πρωθυπουργός, δεν θα προσθεθούν σε αυτό και άλλα μέτρα τα επόμενα χρόνια. Όπως το έχουμε δει και σε αυτή την τετραετία συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, νομίζω ότι έδειξε τι θέλει να κάνει στην τρίτη τετραετία, γιατί θέλει να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία. Όπως είπα χαρακτηριστικά, όχι για να γίνουν μία από τα ίδια, αλλά για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την κυβέρνηση, να αλλάξουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Και βέβαια έθεσε το διακύβευμα ότι ουσιαστικά μιλάμε για μία εκλογική διαδικασία, για μία Κυριακή, και η οποία θα δημιουργήσει το νέο πολιτικό σκηνικό. Στόχος προφανώς είναι η αυτοδυναμία, αυτό ζητάει από τώρα, αν και βρισκόμαστε περίπου 9 μήνες πριν από τις εκλογές. Ζητάει από τους πολίτες ψήφο εμπιστοσύνης για μια τέτοια αυτοδύναμη θητεία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία από το ρεπορτάζ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτά τα εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι, με αυτά δουλεύουν. Δεν είναι προς το παρόν ένας εφικτός στόχος, η αυτοδυναμία δηλαδή. Τι είναι αυτό που θα κρίνει την αυτοδυναμία μέσα σε 9 μήνες κατά την εκτίμησή σου? Δηλαδή, επειδή βλέπουμε ότι έχουν παρκάρει δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη δεξαμενή της αδιευκρίνησης ψήφου ή δεν έχω αποφασίσει ακόμη, τι είναι αυτό, ποια είναι αυτά τα μέτρα, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές που μπορούν να πείσουν αυτούς τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν το Μητσοτάκη για μια νέα θητεία ώστε να φτάσει στην αυτοδυναμία? Δηλαδή, ο χρόνος του φτάνει.
1: Να πω κάτι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα ερωτήματα που θέτεις είναι πάρα πολύ σωστά. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτές τις 250-300 μέρες που έχουμε ως τις εκλογές, προφανώς σαν χρόνος δεν φαίνεται πολύ. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι αρκετός. Όχι μόνο για την κυβέρνηση, σε αυτό στους 9 μήνες θα κριθούν όλοι. Θα κριθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα εμφανιστεί βέβαια κάποια στιγμή, υποθέτω, και το κόμμα Σαμαρά, γιατί Το αναφέρω όχι επειδή θα θεωρώ ότι θα έχει κάποιο πολύ ψηλό ποσοστό, αλλά επειδή προέρχεται μέσα από την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα είναι ικανός ο χρόνος για να ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα. Στη σχέση δηλαδή, στη σχέση των κομμάτων με τους πολίτες. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας ήδη εμφανίστηκε την Τετάρτη, παρουσίασε το πρόγραμμά του, τώρα δεν υπάρχει λόγος τώρα να πάμε σε ιδιαίτερη ανάλυση αυτή τη στιγμή. Θα αναγκαστεί λοιπόν να πάρει θέση για πάρα πολλά ζητήματα, για τα οποία δεν έχει πάρει θέση ακόμα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και να αναλύσει ακόμα και τις προτάσεις που έχει, να τις αναλύσει πιο έτσι, πώς να το πω, περιστατωμένα. Γιατί παρουσίασε ένα πρόγραμμα για το οποίο ακόμα είναι θολό. Και ως προς το κόστος, και αν είναι για ένα κάθε χρόνο, αν είναι για μέσα στην τετραετία, μέσα στη δεκαετία που ανέφερε, είναι διάφορα πράγματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Το Πασόκ από την άλλη θα πρέπει να αποφασίσει πού κινείται. Δηλαδή θα συνεχίσει το όχι σε όλα, το σκληρό ροκ, επειδή προς την κυβέρνηση εννοώ, επειδή έχει και τη μάχη για τη δεύτερη θέση με τον κύριο Τσίπρα, ή θα παρουσιάσει κάποιο άλλο πρόσωπο. Έχει κάνει κάποιες προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα με την πιο προγραμματικό λόγο. Φαίνεται ότι για την ώρα ακόμα δεν αρκεί αυτό. Από την πλευρά της κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρώ ότι ποντάρουν σε αυτό το ξεκαθάρισμα του πολιτικού σκηνικού. Έτσι κι αλλιώς από την αρχή η πρόθεση, επειδή του Πρωθυπουργού ήταν να πάει στο τέλος της τετραετίας εκλογές. Απλά το αναφέρω γιατί επειδή και την Άνοιξη το ζήσαμε αρκετά έντονα, ότι θα γίνονταν εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο, πιο μετά προς το καλοκαίρι θα γίνονταν εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο. Έχουν γραφτεί πράγματα που έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες και παραμύθια θα έλεγα εγώ μαζί. νομίζω όμως ότι αυτό που είχε επανειλημμένα πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς θα πάμε στο τέλος της τετραετίας, και εκεί θα μας κρίνει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι εκεί πάμε.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Παίζει το χαρτί της σταθερότητας. Δεν ξέρω αν αυτό περνάει μέχρι ένα σημείο στην κοινωνία, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, σε λίγες μέρες ξεκινούν τα σχολεία και οι οικογένειες θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Δηλαδή, τελικά η οικονομία κρίνει.
1: Κρίνει τα αποτελέσματα των εκλογών. Η οικονομία κρίνει τις κάλπες. Προφανώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες.
0: Εγώ δεν λέω ότι η σταθερότητα δεν παίζει ρόλο. Φυσικά και παίζει ρόλο. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν η οικογένεια δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, εκεί μιλάμε διαφορετικά.
1: Απλά η σταθερότητα θεωρώ ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένη και με την οικονομία.
0: Φυσικά.
1: Με την πραγματική οικονομία, με την καθημερινότητα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και θεωρώ επίσης ότι ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 2023. Αυτή τη στιγμή που εμφανίζεται αποστασιοποιημένο, δεν δηλώνει δηλαδή στις δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, έχει παρκάρει και περιμένει.
1: Εγώ θα έβαζα και μια άλλη παράμετρο εκεί πέρα, τον αστερίσκο, ότι αρκετοί από αυτούς, και αυτό είχε φανεί και στα, για να μην μιλάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις, και στα exit poll των εκλογών του 23, ακόμα και του 19, να πάμε πιο πίσω. Λοιπόν, στις κάλπες του 23 είχε φανεί ότι το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία είχε πολλούς ψηφοφόρους οι οποίοι δεν ήταν, να το πω έτσι, οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο αυτοί οι πολίτες, επειδή δεν είναι δηλωμένοι νεοδημοκράτες, να το πούμε απλά, δεν σημαίνει ότι σε κάθε δημοσκόπηση θα πούνε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
1: όταν φτάσει η ώρα της κάλπης όμως, θεωρώ ότι ένα σημαντικό κομμάτι από αυτούς τους ψηφοφόρους, οι οποίοι περισσότεροι προέρχονται,
0: θα ψηφίσουν τον κυρία
1: Κομισάκη. Γύρω από το κέντρο, θα ψηφίσουν τον κυρία Κομισάκη. Τώρα,
0: δεξιά
1: προφανώς,
0: του.
1: Αυτό είναι, θα πω και για τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι και το κρίσιμο στοίχημα της κυβέρνησης. Ουσιαστικά, αν υποθέσουμε ότι επειδή οι δημοσκοπήσεις, τώρα θα δούμε βέβαια τους Σεπτεμβρίους δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες ουσιαστικά ήταν τον Ιούλιο, θα έλεγα, εντάξει, έχουν εμφανιστεί και τώρα κάποιες μετρήσεις, αλλά εγώ θα ήμουν σε αυτές που ήμασταν, που ήταν υπήρχαν τον Ιούλιο, θα δούμε από εδώ και πέρα τώρα, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτώβριο θα έχουμε μια εικόνα. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 30% και έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι ουσιαστικά όλο το παιχνίδι γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, εννοώ το παιχνίδι, για να κερδίσει περίπου 5 μονάδες, 5 μονάδες εκλογικού ποσοστού. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν είναι μόνο τα οικονομικά μέτρα. Εγώ θεωρώ ότι και σε αυτούς τους 9 μήνες θα πρέπει να μην γίνουν λάθη, αλλά και να δείξει η κυβέρνηση ότι προχωράει τις μεταρρυθμίσεις, παρόλο που έχουμε εκλογές. Δηλαδή, μην πάμε τώρα το Σεπτέμβριο εδώ πέρα, τους υπόλοιπους 9 μήνες, και απλά υπάρχει μια προεκλογική περίοδος από τους υπουργούς και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να συνεχίσει να κυβερνάει. Τώρα, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι η εικόνα ουσιαστικά είναι παγιωμένος και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να συνεχίσει να κυβερνάει. Τώρα, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι η εικόνα ουσιαστικά είναι

0: κύριε Καρεκιάνο, που παίρνει και από αριστερά και από δεξιά, αλλά κυρίως από δεξιά, νομίζω ότι και ο κύριος Σαμαράς που θα εμφανιστεί και το κόμμα του, ουσιαστικά θα πάρουν, θα ξαναμοιραστεί το ποσοστό αυτό στα κόμματα αυτά. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πλέον.
1: Δεν θα πλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και να πω κάτι. Αυτό δεν είναι, να το πω, αυτή τουλάχιστον είναι η θεώρησή μου. Ο κύριος Σαμαράς ασκεί μια πολύ σκληρή κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι στην κυβέρνηση, ότι οι πολίτες, ότι αυτή τη στιγμή κάποιος πολίτης που λέει σήμερα θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, που εμφανίζεται και λέει θα ψηφίσω σήμερα Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, αν βρισκόταν κοντά στις απόψεις του κ. Σαμαρά, δεν πρόκειται να έλεγε ότι θα ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όποιος συμφωνεί με τον κ. Σαμαρά, είχε απομακρυνθεί ήδη εδώ και χρόνια, ίσως και πριν από το 2023, από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί προφανώς και εκεί θα βγουν ειδήσεις σημαντικές.
1: Και θα εξειδικευτούν διάφορα θέματα που έθεσε στην χθεσινή του ομιλία. Σου εύχομαι να περάσει καλά στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα το βράδυ.
1: Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, τον Γιάννη Τσαπρούνη.

Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι σαν σήμερα το 1861 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστίδη Δόσιο. Σαν σήμερα το 1955 στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το προγκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Αταρτούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης. Σαν σήμερα, το 1985, ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος αποσκυρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση. Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και σαν σήμερα, το 1997, στην 62η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός.

Υπουργός Κώστας Σιμίτης, ο οποίος κάνει σαφή την αταλάντευτη πρόταση της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημένοντας ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, θέτει ως προτεραιότητα της κυβέρνησής του την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στο ευρώ, την ισχυρή παρουσία της στα Βαλκάνια και την οικονομική ανάπτυξη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι σήμερα θα είμαστε μαζί έως τις 11 το πρωί. Να επαναλάβω ότι στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου και αυτή την ώρα παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σειρά μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, ανακοίνωσε χθες από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός, με το πακέτο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε κατάργηση τέλους επιτιδεύματος το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγή στα τεκμήρια με απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβρη του 2027. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Επενδυτικό λογαριασμό για νεογέννητα, με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για τον λαό, νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας στον ΙΣΟΣΥΡΙΖΑ. Στις 12 το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, τόνισε κατά την ομιλία του Πρωθυπουργός. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος ένας 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 19χρονος στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Από την παράσυρση ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε σοβαρά. Ο 19χρονος οδηγός του γιοταχή υπευλήθηκε σε αλκοτέστ ενώ η τροχιά ερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, τις οποίες περιλαμβάνεται και η Αττική. Μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά στην Κόνιτσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 48 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και 12 εναέρια μέσα. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προστατευτούν από τους καπνούς. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αθήνα 984.
6: Εννέα και 6 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη. Η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Για να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό, για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, φτάνοντας έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια, άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της Αττικής. Παραμένουν τα μικροπροβλήματα πλέον στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων δεν έχουμε αυτή την ώρα προβλήματα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτάκια. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Πρόεδρε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, κύριε Θεοδόση. Καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, ως άνθρωπος της αγοράς, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα γιατί πολύ απλά γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας εάν οι χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι σίγουρο ότι σήμερα θα υπάρξουν διευκρινιστικές ερωτήσεις από συναδέλφους στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μάθουμε περισσότερα. Αν οι χθεσινές ανακοινώσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα.
1: Κοιτάξτε, εμείς πήραμε υποσχετική, δηλαδή μέτρα που έχουν εφαρμογή αύριο το πρωί δεν πήραμε. Mm-hmm. Παρότι η φετινή έκθεση, κύριε Θεοδόση, είχε χαρακτηριστεί από όλους ως η έκθεση η οποία είναι αφιερωμένη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είχε σηκωθεί ο πήχης ψηλά και από όλους, και από κυβερνητικά στελέχη και από τους δημοσιογράφους και από εμάς, πιστεύοντας ότι και λόγω εκλογών θα γίνει. Στην πραγματικότητα δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Πήραμε υποσχέσεις για μέτρα τα οποία αφορούν τέλη του 27, το 28, το 30. Ασφαλώς και δεν μειώνω το σύνολο των μέτρων, γιατί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους, τα 500 ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό. Σημαντικό, αλλά όχι αυτό που περιμένα, είναι αυτό που συνταξιούχους και επίσης τα μέτρα για τους αγρότες, τα οποία νομίζω και οι ίδιοι δεν είναι ικανοποιημένοι, περιμένουν παραπάνω. Σε εμάς όμως δεν είπε τίποτα. Έχω όμως τρεις παρατηρήσεις που νομίζω αξίζει τον κόπο να το πω. Mm-hmm. Το ένα. Τι σημαίνει 5% το χρόνο μειώνω την προκαταβολή? Θέλω να θυμίσω, προκαταβολή φόρου είναι ένα μέτρο που δεν υπάρχει.
0: Είναι παγκόσμια πατέντα η προκαταβολή
1: παγκόσμια
0: φόρου.
1: Παγκόσμια πατέντα, προσέξτε. Και είναι δανεικά χωρίς επιτόκιο.
0: Ναι, το θυμίζω, γιατί όταν εμείς χρωστάμε στο κράτος, το κράτος χωρίς επιτόκιο. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και εμείς όταν χρωστάμε στο κράτος πληρώνουμε 5,8. Ναι. Άρα εδώ λοιπόν πήραμε μια υποσχετική, γιατί ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει ούτε το 5% που φέτος ισχύει, το 28. Δεύτερον, τεκμαρτή φορολόγηση. Περιμέναμε εδώ πραγματικά τη στιγμή κατά την οποία υποχρεώνεις κάθε επιχείρηση που έχει κόστος τόσο για να χρησιμοποιήσει την πιστωτική κάρτα, το My Data, το να χρησιμοποιεί το ψηφιακό τιμολόγιο. Όλα αυτά έχουν κόστος. Την ψηφιακή καταργασία. Δεν μπορεί να συνεχίζεις με κάποια στιασίδια και να λες ότι την τεκμαρτή φορολόγηση κρατάω. Και βέβαια η μεγάλη απορία μου είναι γιατί το τέλος επιτηρεύματος εξαιρείται η Αττική. Τώρα εγώ πρέπει να πάω στο αμένο μου κύριο Δόση να τους πω σε όλες τις επιχειρήσεις Αττικής ότι εσείς πρέπει να βγάζετε πολλά λεφτά για να ξέρετε. Γιατί δεν έχει λογική η εξαίρεση της Αττικής και δεν έχει καμία λογική, γιατί και τα τρία μέτρα που σας είπα είναι μνημονιακά και περιμέναμε να ακούσουμε πράγματα. Θα θυμίσω δύο ακόμα τα οποία επίσης πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει. Το ένα είναι η ρυθμίση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις σήμερα οφείλουν συνολικά. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 250 δις, όσο είναι το ΑΕΠ της χώρας μας. Και το κομμάτι που αφορά τον ακατάσχετο λογαριασμό. Όσο συνεχίζεις να λειτουργείς απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις, 1.800.000 είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα με τον λογαριασμό τους. Και τους λες, λέω απλά για τον ακροατή μας, όταν βάζεις λεφτά δεν θα παίρνω. Πού οδηγεί αυτόν τον ελεύθερο επαγγελματία την επιχείρηση? Στην παραοικονομία. Άρα λέει, αν τα βάλω θα μου τα πάρεις, αλλά θα προτιμήσω να λειτουργώ χωρίς να κόβω αποδείξεις. Άρα δεν ωφελεί κανέναν. Συνολικά λοιπόν θα έλεγα ότι δεν ακούσαμε κάτι άμεσο και βεβαίως για να μην εξαιρούμε και το γενικό σύνολο, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη είναι τα τρία μεγάλα θέματα. Για αυτά τα τρία επίσης ακούσαμε θέματα για το μέλλον, υποσχέσεις για το μέλλον και όχι κάτι άμεσο. Νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Δεν είναι η πρώτη φορά, από όσο θυμάμαι, που πρωί-πρωί σήμερα βγάλανε ανακοινώσεις όλοι οι κοινωνικοί φορείς, όλοι όσοι εκφράζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και υπάρχει μια πλήρη απογοήτευση.
0: Πρόεδρε, έχει και δεν δίνει ή δεν μπορεί να δώσει?
1: Προσέξτε, έχει σημασία ο καθένας, ξέρετε, λέμε για δημοσιογράφο, θα σας πω κάτι. Η κυβέρνηση έλεγε μέχρι πριν λίγες μέρες ότι εγώ δεν συμφωνώ στον 13ο μισθό της φήμασης στους υπαλλήλους. Παρ' αυτό έδωσε μισό μισθό. Άμα θέλει να βρεις, βρίσκεις. Λέει, δεν έχω χρήματα, αλλά βρήκε χρήματα για να δώσει ενεργοβόρους και καλά έκανε, εγώ λέω, βιομηχανίες, αλλά στο φούρνερ δεν βρήκε. Δεν έχω, λέει, χρήματα να σας δώσω, αλλά έχω 13 δισεκατομμύρια πλεώνασμα, το οποίο πληρώνω χρέος. Στην πολιτική είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εξαρτάται τι θες να κάνεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται αυτό που λέω περίτρανα και το έχω πει ομά, ότι η πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή κλείνει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων και ευνοεί ολιγοπόλια και καρτέλ. Γιατί την ίδια στιγμή δεν είπε τίποτα για αυτούς. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι σημαντικό. Τα διελιστήρια γνωρίζει κάποιος ότι την τελευταία τριετία έχουν πενταπλασιάσει τα κέρδη τους. Γνωρίζει κάποιος ότι τα τέσσερα καρτέλ έχουν τεράστια αύξηση των κερδών τα τελευταία χρόνια. Για αυτούς τίποτα. Άρα από κάπου παίρνεις για να δώσεις. η οικονομία, επειδή σωστά οικονομολόγος είμαι, είναι ότι για να βρεθεί ο χώρος, από κάποιον θα πας για να δώσεις σε κάποιον άλλον. Αυτό το είναι πάντα η απόφαση της πολιτείας, της εκάστοτε κυβέρνησης, για το πώς το διαχειρίζεται. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος με χαρά υπάρχει. Εξαρτάται από τις πολιτικές που εφαρμόζεις.
0: Να ρωτήσω το εξής: η αύξηση του κατώτατου μισθού ή το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους στην αγορά δεν θα γυρίσουν στο τέλος?
1: Ναι, να μιλήσουμε πρώτα για το ένα. Τι σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού? Από πού και ως που αποφασίζει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις? Δηλαδή, αυτό που το έχω ξαναπεί πολλές φορές είναι με ξένα κόλλημα μνημόσυνο. Να αυξήσουμε το μισθό και στα 1.000-1.200 ευρώ. Αλλά θα με ελαφρύνει κιόλας. Δηλαδή, θα μου τα μνημονιακούς φόρους τους που προανέφερα, θα πρέπει να τους περιορίσεις ή να τους σταματήσεις. Δεν έχουμε μνημόνια πλέον. Θα με βοηθήσει τη ρευστότητα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχουμε σήμερα και να συνεχίζουμε να λέμε ότι μόλις 55.000 επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν να πάρουν χρήματα το τραπεζικό σύστημα. Και ακούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα το κάνει πάλι. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξειδικευτεί. Άρα, ναι, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, με ταυτόχρονη όμως μείωση των βαρών που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λένε όλοι οι ραχοκαριές της ελληνικής οικονομίας έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο και στην περίοδο των μνημονίων και στην πανδημία. Άρα αν αυτή τη στιγμή δεν τον βοηθάς πουθενά και την ίδια στιγμή, να θυμάστε το τρία μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία είναι ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Όσο σε αυτά δεν προσπαθήσεις να βάλεις τις προϋποθέσεις ώστε να μειωθούν, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Άρα και από εκεί, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα σας πω αυτά που ξέρετε και εσείς το τελευταίο διάστημα. Είχαν μείωση του τζίρου, δεν πήγε καλά, δεν πήγαν καλά οι εκτόσεις, δεν πήγε καλά ο τουρισμός ως προς το εισόδημα, όχι ως προς την αύξηση. Έχουν αύξηση του κόστου λειτουργίας, άρα μαθηματικά το οδηγεί στο κρίσιμο.
0: Ξαναλέω, αυτά τα επιδόματα ή μειώσεις φόρων σε κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας δεν θα γυρίσουν στην οικονομία, δεν θα πέσουν στην αγορά?
1: Ναι, ασφαλώς και θα πέσουν. Και αυτά, θυμίζω, είναι μελλοντικά όμως. Ασφαλώς και είμαι σαφής. Είναι αυτά τα μέτρα. Βοηθάνε κάποιες ομάδες του πληθυσμού. Ασφαλέστατα και βοηθάνε. Και βεβαίως όταν τις βοηθάς, σωστά λέτε ότι από αυτό που τους δίνεις, στα 500 ευρώ που δίνεις.
0: Εκεί θα γυρίσουν.
1: Ναι, είναι μελλοντικό όμως και αυτό. Ξαναλέω. Είναι, ξέρετε, σαν την αύξηση που έχουμε στους συνταξιούς 300-400, αυτό το κατοστάρι θα το δούμε και μέσα από τον πληθωρισμό. Δηλαδή πόσο θα μείνει
0: σωστό,
1: στο τέλος.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Άρα με ρωτάτε, μα ήμουν σαφής, είναι θετικά τα μέτρα για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, λίγο όπως είπα, όχι τόσο όσο φανταζόντουσαν οι αγρότες. Ναι, για μας τίποτα όμως. Και αυτά είναι μελλοντικά θα αποδώσουν. Δεν αποδίδουν αύριο το πρωί. Δεν μπορεί να αποδώσουν γρήγορα. Είναι να το πω απλά, μέτρο που έχει εφαρμογή για το επόμενο τετράμινο μέχρι να το πρώτο μέτρο δεν υπάρχει και τα περισσότερα έχουν εφαρμογή τέλη του 27.
0: Πρόεδρε, όσον αφορά στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, διευκολύνεται ή υπάρχουν μέτρα που μπορούν να διευκολύνουν την άντληση πόρων μέσα από το τραπεζικό σύστημα?
1: Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, από τα περισσεύματα. Καλό είναι, για τόσα χρόνια λέγεται μπορεί να δοθεί. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο στην εξειδίκευση θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι, εάν πάνε με τα τραπεζικά κριτήρια, σας θυμίζω ότι οι τράπεζες αξιόχρεους έχουν περίπου 55 με 60 χιλιάδες των επιχειρήσεων που υπάρχουν από τις 900.000. Θέλουμε να δούμε την εξειδίκευση και να σας πω και την άποψή μου. Το ότι θα δοθούν χρήματα σε μικρομεσαίες, όπως ακούστηκε, ασφαλώς είναι θετικό.
0: Μπορούν να φτάσουν, θα φτάσουν τελικά στην πηγή. Ξέρετε, γιατί το ρωτώ, γιατί είναι υπερχρεωμένες ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας.
1: Ναι, αν δεν ακούσουμε τον τρόπο που θα δοθούν, που θα παίξει ρόλο, τι προϋποθέσεις βάζεις, ποιο ύψος ποσού δίνεις, σε ποια, δηλαδή, όταν έλεγες δίνω 1-2 εκατομμύρια, δεν έχουν ανάγκη από 1-2 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη από 50-100.000 και λιγότερο. Mm-hmm. Άρα η εξειδίκευση θα παίξει ρόλο. Περιμένω λοιπόν σε αυτό να ακούσουμε την εξειδίκευση που θα γίνει και απλά να σας πω, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές, επί 4 χρόνια θυμάστε, έλεγα γιατί δεν παίρνουμε εμείς χρήματα Ταμείου Ανάκαμψης και έλεγα δεν μπορούμε. Τελικά οι εκλογές δείχνουν ότι θα μπορούσες να το κάνεις και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δεν έχει νόημα, γιατί το ανακοινώνεις τώρα και δεν το έχεις ανακοινώσει 4 χρόνια πριν.
0: Yes. Πάμε στους εργαζομένους. Πρόεδρε, επειδή διαβάζω συνέχεια προβλήματα σχετικά με το να βρεθούν στη χώρα μας εργαζόμενοι για να καλύψουν θέσεις εργασίας. Είναι τόσο μεγάλα τα κενά?
1: Ναι, είναι. Ειδικά στην εστίαση, επιτρέψτε μου, που έναν 80.000, στα ξενοδοχεία, στη βιομηχανία, στις κατασκευές, στην αγροτική παραγωγή. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να λείπουν πάνω από 250.000 και έχουμε και πολλά τεχνικά επαγγέλματα που λείπουν. Δηλαδή λείπουν οι οδηγοί, λείπουν οι ηλεκτρολόγοι. Βεβαίως εδώ μια αντίφαση να σας πω. Την ίδια στιγμή που λείπουνε, λέμε ότι σήμερα η ανεργία είναι στο 8%. Πώς γίνεται να έχεις 500.000 ανέργους και την ίδια στιγμή να ζητάνε οι επιχειρήσεις 250.000 εργαζόμενους. Εδώ θα πω για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να πάμε, και το λέω συνολικά για άλλες κυβερνήσεις, στην επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας.
0: Δηλαδή,
1: να το πω απλά, δώστε τα χρήματα στην επιχείρηση, να αυτός που είναι στο Ταμείο Ανεργίας να έρθει, αλλά θα διευκολύνεις και την επιχείρηση και τον εργαζόμενο, θα μου δώσει 600 ευρώ, θα του δώσει εγώ άλλα 600 και θα είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι. Τώρα, πρακτικά τι συμβαίνει, για να μην κρυβόμαστε. Σήμερα έχει ανοίξει ο δρόμος, και απορώ γιατί δεν το λένε, και υπάρχουν δύο χώρες που υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες, Αίγυπτος και Ινδία, όπου δίνει το δικαίωμα ακόμη και στον ίδιο τον ιδιώτη, στην επιχείρηση, να φέρει κόσμο από αυτές τις χώρες. Νομίζω, φαντάζομαι, το ξέρετε. Και έχουν ξεκινήσει από συζητήσεις που
0: κάνουν. Είναι εύκολη η διαδικασία?
1: Έχει γίνει αρκετά εύκολη. Το θέμα είναι και εδώ πόσο εύκολο είναι να τους φέρει στη χώρα. Εύκολο όσο δεν να ζήτησε. Δηλαδή πόση θέληση υπάρχει από την άλλη πλευρά για τις ζητήματα που αφορούν το εργατικό δυναμικό. Δεν έχουμε μόνο εμείς.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά υπάρχει, σήμερα ανοίγει αυτός ο δρόμος. Και ξέρετε, δεν ξέρω γιατί κάποιος δεν το λέει ομά, γιατί θα μπορούσατε να δείτε και από δημοσιεύματα ότι πλέον δίνει το δικαίωμα, επαναλαμβάνω, στην ίδια την επιχείρηση να προσλάβει μέσα από τη διακρατική συμφωνία εργαζόμενους από τις δύο χώρες που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Πάμε στην αγορά. Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε νέες ανατιμήσεις.
1: Προσέξτε. Αυτό έχει σχέση, όπως ξέρετε, γι' αυτό είπα, όταν δεις μια άκουση, πρέπει να ξέρεις τι θα συμβεί. Πόσο θα έχει το πετρέλαιο σε ένα μήνα, να σε απαντήσω. Πόσο θα έχει ενέργεια σε ένα μήνα. Είναι σημαντικό. Μια παρένθεση εδώ. Ήταν θετικό που είπε 11,5 λεπτά θα κοστίζει κιλοβατόρα από τη ΔΕΗ. Να πούμε όμως στο κοινό μας ότι είναι για 2 μήνες. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Μετά τέλος αυτό. Δηλαδή το μέτρο αφορά τους επόμενους 2 μήνες, όσοι μπουν, γιατί μετά μπαίνει στην... η αγορά είναι ελεύθερη. Τώρα, σε αυτό που αναφέρατε, το τι θα συμβεί, παίζει ρόλο λοιπόν, όπως εξηγώ, γιατί τι σημαίνει ενέργεια, τι σημαίνει πετρέλαιο. Με πετρέλαιο παράγονται τα προϊόντα, με πετρέλαιο μεταφέρονται. Άρα η τιμή των καυσίμων θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Ενέργεια. Πόσο θα είναι η τιμή της ενέργειας? Ξέρετε ότι με το φυσικό αέριο αυτό που συμβεί είναι απίστευτο. Από 27 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα έχει πάει τώρα στα 62. Πόσο θα φτάσει, γιατί εδώ αυτό που ακούγεται είναι πολύ παραπάνω. Αυτά, η τιμή της ενέργειας θα επηρεάσει τον πληθωρισμό, το ξέρουμε όλοι. Η εκτίμησή μου δεν είναι καλή όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν, ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα στο επόμενο διάστημα. Είδατε ότι και εδώ να πω θετικό, αλλά να θυμίσω το παρελθόν. Αυτό που λέει επιδότηση η κυβέρνηση στα καύσιμα, καλά κάνει, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει τα 10-15 λεπτά, πάντως πριν ένα χρόνο, και είναι καλό να το θυμόμαστε, η ίδια κυβέρνηση έλεγε δεν μπορεί να μειώσω, λέει, την τιμή των καυσίμων, γιατί βάζουν βενζίνη και τα μικρά γεωταχύλα, βάζουν και τα τζιπ. Και τώρα βάζουν πάντως τα τζιπ, όπως βάζουν πριν ένα χρόνο. Αλλά έγινε. Άρα η πίεση, επειδή με ρωτάγατε δημοσιονομικό χώρο ή μια απόφαση, σε φέρνει προ αποφάσεων. Όπως και αυτό που λέμε στο ΦΠΑ για τα τρόφιμα, και εδώ νομίζω ότι είναι μια παρατήρηση, να ακούσετε τις επόμενες μέρες, μιας και ξεκίνησε, να δούμε πόσο αυτή η συμφωνία, η άτυπη, είναι εκεί αβουλήσει μεταξύ των ομίλων των σούπερ μάρκετ, των ΝΕΞ και της κυβέρνησης, είναι αποδοτική. Πόσο μειώνονται. Μια παρατήρηση εδώ που είναι σημαντική είναι, ξέρετε, είχε ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία πριν 1,5 μήνα. Καλό είναι να δούμε πόσο κάνουν αυτά τα προϊόντα πριν 1,5 μήνα και πόσο κάνουν τώρα μετά την έκπτωση. Μήπως τελικά αυτός ο 1,5 μήνας που ήταν πριν είχε αυξήσει την τιμή, ας πούμε, 10 λεπτά και τώρα τη μειώνω 5 και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δηλαδή να δούμε πόσο πραγματική είναι η έκπτωση, γιατί τα βασικά αγαθά, και μιλάμε για 60 προϊόντα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα, το αυξάνει και την αγοραστική δύναμη. Στο ζήτημα δηλαδή που ανέφερα και προηγουμένως, αν είναι θετικά σε αυτούς που αναφέρθηκε, που τα πρώτα ξεκινάνε τα Χριστούγεννα, και το να θυμίσω, ναι, θα δώσουν κάποια όδηση στην αγορά.
0: Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε τμήματα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε αρκετά νησιά. Να πούμε ότι οι κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί σχετικά, ώστε να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι σε θέση να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση εφόσον εκδηλωθεί κάποιο πύρινο μέτωπο. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, Αττική, Εύβοια, Βιωτία και Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Τουλακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Χαλκιδική, ο νομός Θεσσαλονίκης, το Κιλκής, Καβάλα, Ρόδος, Εύρος, Κρήτη, τα νησιά του Ιωνίου, του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, περιοχές της Φωκίδας, της Θεότητας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, των Σερών, της Αχαΐας και της Ηλίας είναι στο κόκκινο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προχωρήσει την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των περιφερειών. Στόχος είναι να υπάρξει η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς να πραγματοποιηθεί άμεση επέμβαση. Μεγάλη προσοχή και από όλους μας. Έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή. Χρειάζεται στις δραστηριότητες που απαιτούνται ιδιαίτερη προσοχή, περιλαμβάνονται ακόμη και η χρήση ψυσταριών σε υπαίθριους χώρους, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Τώρα, δημιουργούμε πολλές φορές από μόνοι μας επικίνδυνες συνθήκες ώστε να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Χρειάζεται πολύ, ξαναλέω, μεγάλη προσοχή από όλους τις επόμενες ώρες.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Η ελεύθερη κυκλοφορία σε πρωινή έκδοση. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μεταφέρουν το σφιγμό της ημέρας. Ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωινή σας ενημέρωση στις 8 στον Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα. Στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
2: Ενημέρωση χωρίς playlist.
3: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει με τις τιμές ακινήτων, αγοράς ή ενοικίας, με το τι συμβαίνει σε αυτή την απορριθμισμένη, θα έλεγα εγώ, αγορά. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομισθωτών ή Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή, της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες το βράδυ την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και διερωτώμαι για το αν τα μέτρα τα οποία ακούσαμε έχουν να κάνουν καθόλου με την αγορά. Δηλαδή το μέτρο που έχει να κάνει με το φόρο όσον αφορά τις αγορές από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου από το 3% πάει στο 15%, αν αυτό βοηθήσει ώστε να πέσουν στην αγορά με περισσότερα ακίνητα.
1: Κύριε Θεοδόση, αρχικά να σας κάνω ένα σχόλιο ως εξής, ότι στο στεγαστικό πρέπει να ξεχωρίζουμε πλέον την εξαγγελία πυλινοποίηση.
0: Σωστό.
1: Πολλά από όσα ακούσαμε γενικά εχθές έχουν ανακοινωθεί πριν 2, 3 ή ακόμα και 4 χρόνια πριν. Ας ξεκινήσουμε ένα προς ένα. Όσον αφορά το φόρο μεταβίβαση,
0: ναι,
1: να ξέρετε, για τους πολίτες τρίτων χωρών. Δηλαδή αυτοί που στοχεύουν στην Golden Visa.
0: Ναι.
1: Να το λέμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, μετά την αλλαγή του ορίου, θα πρέπει να πληρώνουν στη χώρα μας 800.000 ευρώ για να μπορέσουν να αγοράσουν ένα σπίτι και να αποκτήσουν την Golden Visa στην περιφέρεια Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Υπάρχει όμως το παραθυράκι του νόμου που λέει ότι δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα τα οποία προέρχονται από αλλαγή χρήσης. Δηλαδή ένα κίνητο επαγγελματικό, το οποίο θα γίνει οικιστικό, θα μπορεί να αγοράσει αυτό το σπίτι με μίνιμουμ ποσό της 250.000 ευρώ. Επομένως, βλέπουμε πλέον ότι το μεγαλύτερο
0: ποσό αγοράς.
1: Ναι, 250.000.
0: Ναι, ναι.
1: 250.000. Λοιπόν, που σημαίνει πλέον, αντί κάποιος να πληρώνει 800, μπορεί να πληρώνει 250. Το να βάλουμε έναν φόρο μεταβίβασης 15% στις 250.000, γιατί εκεί πλέον επικεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Το θέμα όμως είναι το εξής. Αυτό το μέτρο δημιουργεί νέα σπίτια? Όχι, είναι η απάντηση. Αυτό το μέτρο δημιουργεί ακίνητα, κατοικίες προς προσιτό ενίκιο? Όχι, ενδεχομένως, είναι η απάντηση και πάλι. Μπορεί να μειώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον? Ενδεχομένως να μπορεί να μειώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ο βασικός παράγοντας για να μειωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Golden Visa. Διότι κάποιος αντί να πληρώνει 800, πληρώνει 250 και πληρώνει 15% φόρο. Σημαντικό είναι αυτό το έσοδο για τον ελληνικό δημόσιο. Το θέμα να δούμε αν αυτό το έσοδο υπάρχει ουσιαστικά ένας κουμπαράς που θα δημιουργηθεί για το στεγαστικό στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
0: Ναι.
1: Πιο πολλοί έχουν μπερδευτεί και θεωρούν ότι θα έχει 40.000 δικαιούχους. Η απάντηση είναι πως όχι. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ότι θα φτάσουμε συνολικά τους 40.000 δικαιούχους και με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Το οποίο ουσιαστικά μέχρι τώρα έχουμε 25.000 δικαιούχους από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Το οποίο ουσιαστικά μέχρι τώρα έχουμε 25.000 δικαιούχους από το πρόγραμμα

0: περάσουν το κατόφλι να τυφθούν.
1: Ήταν καθαρή δηλαδή, να το πούμε έτσι. Απλά ήταν καθαρή.
0: Μπορούσε να πάρει δάνειο έτσι και αλλιώς, απλά πήρε ένα δάνειο με φτηνό επιτόκιο. Αναφερθήκαμε στο δημόσιο διάλογο όμως πολλές φορές ότι αυτά τα προγράμματα τι κάνουν. Αυξάνουν τις ζητούμενες τιμές πώληση των ακινήτων σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές. Πάνω ακριβώς την ίδια κατεύθυνση που συζητάμε εδώ και δύο χρόνια, έρχεται η Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025 και αναφέρει. Οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια, αντί το στεγαστικό να λύνεται, οξύνεται. Επομένως, να δούμε και αύριο αυτή τη στιγμή τι θα αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών του πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μήπως υπάρχουν εκπλήξεις όσον αφορά όχι μόνο την αγορά κατοικίας, αλλά και ανέγερση από περάτωση κατοικιών, ημιτελών κλπ. Που έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, ή ακόμα το ελληνικό δημόσιο να εγγυάται με κάποιο τρόπο τα ιδία κεφάλαια για τους δικαιούχους του προγράμματος που αποδεδειγμένα μπορεί να μην έχουν για να μπορούν να τηρηθούν τραπεζικό δανεισμό. Όμως κατάμε μια ανατελής από το πρόγραμμα για να δούμε ακριβώς αύριο πλέον που θα γίνει ουσιαστικά και
1: η ουσιαστική
0: εξειδίκευση του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν θα το μηδενίσουμε το πρόγραμμα εμείς, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και πάλι στην αγορά, έχει κρυθεί έτσι και αλλιώς και κρυθεί και όλες από το γεγονός ότι αντί να κλείσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τον Δεκέμβριο 2025, λόγω της μικρής απορροφητικότητας του προγράμματος, δοθήκαν παρατάσεις και αύξηση των κριτηρίων των νεοσυνδεματικών. Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε για τις κατοικίες τις φοιτητικές. Να αναφέρουμε εδώ στους ακροατές μας ότι ένα μέτρο του 2022 έχει ξεκληθεί το 2022. Προφανώς δεν μιλάμε για νέο μέτρο. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε μια νέα φοιτητική αιστεία. Ακούσαμε την κοινωνική αντιπαροχή. Πάρα πολύ σημαντικό. Μέτρο όμως του 2022. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια νέα κατοικία κοινωνική. Αντιθέτως γνωρίσαμε ότι έχουν βρεθεί τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι ο Πύργος, η Λάρισα, η Καλαμάτα, η Παιανία και στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, ναι, της Πάτρας κιόλας, όπου εκεί θα χτιστούν περίπου 400 κατοικίες, θα χτιστούν και το ελληνικό δημόσιο θα πάρει 130. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κατοικίες κοινωνικές. Από την άλλη μεριά ακούστηκε το θέμα των περιορισμών στην διαχρόνια μίσθωση. Δεν είναι νέο μέτρο, είναι εξαγγελία του 2024, συγγνώμη, με εφαρμογή 1/1/25 στην Αθήνα και εξαγγελία του 2025 για τη Θεσσαλονίκη με εφαρμογή τον Ιούλιο του 2026. Επομένως, από τα 12-13 έμεσα και άμεσα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, τα πραγματικά μέτρα, τα καινούργια μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή ακούσαμε στη θέση του στεγαστικού ή το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στους επενδυτές από τρεις χώρες. Εδώ να σημειώσω κάτι σημαντικό. Δεν ακούσαμε τίποτα για τα funds, δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το αναφέρω αυτό γιατί η στεγαστική πολιτική έχει τρεις πυλώνες. Να μπορώ να αγοράσω σπίτι, να μπορώ να νοικιάσω σπίτι και όταν βρεθώ σε μια δύσκολη κατάσταση να μην χάνω το σπίτι μου με ευκολία. Παράλληλα όμως δεν ακούσαμε και να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές στα εισοδήματα από ενίκεια. Θυμάστε πολύ καλά πέρυσι.
1: Έπαιζε ένα τέτοιο σενάριο, ωστόσο δεν ανακοινώθηκε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πέρυσι κάναμε μείωση του φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενίκεια στον ιδιοκτήτη που εισπράττει από 1.000 έως 2.000 ευρώ το μήνα εισόδημα από ενίκεια και δεν κάναμε καμία έκπτωση σε αυτό που εισπράττει 300 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το μήνα, το ενίκιο του φοιτητή. Δηλαδή αυτός που εισπράττει 1.000 έως 2.000 ευρώ το μήνα του κάνουμε εκπτώσεις, σε αυτόν που εισπράττει 300-500 ευρώ το μήνα καμία έκπτωση. Παράλληλα ακούσατε τον Πρωθυπουργό να αναφερθεί σε 10.000 λέει ανακοινωσμένες κατοικίες. Δεν υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Αυτές οι κατοικίες είναι ο στόχος από το πρόγραμμα Ανακοίνωση Νοικιάζω. Εδώ να ξέρουν οι ακροατές μας ότι δεν συζητάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ενίκιο, δηλαδή ότι ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να βγάλει το ακίνητο αυτό σε μια τιμή οικονομική. Συζητάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο ο ιδιοκτήτης θα βγάλει το ακίνητό του ανακοινισμένο στην αγορά και μπορεί να ζητήσει ό,τι επιθυμεί, απλά αυτό που θα ζητήσει ως μίσθωμα θα είναι παγωμένο για 3 χρόνια. Δηλαδή το υψηλό ζητούμενο μίσθωμα που σήμερα πληρώσει κάποιος θα πληρώνει αυτό το υψηλό ζητούμενο μίσθωμα παγωμένο για 3 χρόνια.

0: χρόνια. Γενικά, όσον αφορά το καλάθι της ΔΕΘ για το στεγαστικό, μη μηδενίζοντας εδώ και πάλι οποιοδήποτε μέτρο, θεωρούμε ότι δεν μπορεί πραγματικά να απαντήσει στις ανάγκες του σήμερα, πρώτον, και δεύτερον, να απαντήσει στους δείκτες που καταγράφονται, είτε από τη Eurostat, είτε από την Enestat, είτε από το Δουνουτού, που καταγράφουν τη βαθιά στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.
1: Πρόεδρε, κάτι τελευταίο. Να περιμένουμε αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων και στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Εάν το πρόγραμμα σπίτι μου 3 ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ναι, αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή ότι όταν θα βρουν τα κριτήρια, δηλαδή γίνει εξειδίκευση του προγράμματος από αύριο Δευτέρα, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας θα μπαίνει στην διαδικασία της αναζήτησης κατοικιών.
1: Άρα θα υπάρξει ζήτηση.
0: Ναι, σκεφτείτε κάτι. Στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, το πρώτο 40ήμερο της έναρξης του προγράμματος είχαμε 140.000 αιτήσεις. 140.000 αιτήσεις. Τελικά όμως, 11 μήνες μετά, ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, είμαστε στο 55% απορριφωτικότητα. Δηλαδή δεν πέτυχε το πρόγραμμα αυτό, γι' αυτό αναγκάστηκε να διευρύνει κριτήρια εισοδηματικά, έτσι ώστε να ενταχθεί κι άλλος κόσμος για να μπορούμε να απορροφήσουμε το κονδύλι από το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όσο αφορά τα ενοίκια, όταν αυτή τη στιγμή η διαθεσιμότητα των ακινήτων θα παραμένει περιορισμένη,
1: αντιλαμβάνεστε,
0: θα αυξάνουν τα ενοίκια. Και ένα σημαντικό στοιχείο να σας πω, επειδή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο μηδενικό φορολογικό συντελεστή, στα ακίνητα που είναι κλειστά και θα βγουν στην αγορά, αυτό είναι μέτρο του 2024. Αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε χτες ήταν πόσα σπίτια τελικά βγήκαν στην αγορά με την εφαρμογή αυτού του μέτρου εδώ και 2 χρόνια και σε ποιες περιοχές.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Καλή σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μισθών, η Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπακ.

Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 19 και 55 πρώτα λεπτά. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: 1984. Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και τη ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για το λαό, νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας στον ίσο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη τόνισε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθους στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, τόνισε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων, εξέφρασε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στο νοσοκομείο Κάτι νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος ένας 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 19χρονος στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Μεγάλη νεζοπύρωση σημειώσει φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία καίει από τη Δευτέρα. Στην περιοχή επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 48 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και 12 εναέρια μέσα. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προστατευθούν από τους καπνούς. Για σήμερα, υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Αττική. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Μετά τη Μόσχα, στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί επεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και σε 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες Βόλος Ολυμπιακός 9-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
3: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr
0: Αθήνα 984.

10 και 2 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Οδός, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος στο σύνολο της επικράτειας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, φτάνοντας έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 μποφόρ έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της συμπρωτεύουσας θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Και να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Δεν έχουμε και προβλήματα, μικροπροβλήματα στην Αθηνών Λαμίας εκεί στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος της μεταμόρφωσης, αλλά μικρά προβλήματα, πουθενά αλλού προς το παρόν δεν παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία. Στη Γερμανία στις 9 η ώρα το πρωί άνοιξαν, 9 ώρα Ελλάδος, άνοιξαν οι κάλπες στο κρατήδιο της Σαξονίας, στην Ανατολική Γερμανία, με την ακροδεξιά να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης, εφόσον οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων επαληθευτούν και στην κάλπη. Η έκβαση αυτή θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς με ευρύτατο προβάδισμα 20% μονάδων στις δημοσκοπήσεις έναντι των συντηρητικών, ένα κόμμα που τάσσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να αναλάβει τα ενία αυτής της περιοχής των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ένα πλαίσιο οξίας πόλος της κοινή γνώμης και αυξανόμενης ανησυχίας για τον πληθυσμό των ξένων. Περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι της Σαξονίας καλούνται στις κάλπες, όπου θα κλείσουν στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων αναμένονται λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης. Χθες στο Μαντεβούργο, την περιφερειακή πρωτεύουσα, περίπου 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά για μια Σαξονία ανοιχτή στον κόσμο, ανεμίζοντας σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και κρατώντας πανό με συνθήματα για μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί, όπως έγραφαν χαρακτηριστικά. Αστυνομικές ενισχύσεις έχουν προβλεφθεί για την πόλη όλο το Σαββατοκύριακο, με τις αρχές να φοβούνται επεισόδια από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά, ιδιαίτερα μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου ZDF, η AfD υπό την ηγεσία του 34χρονου Όρλινγκ Ζίμπουργκ, ενός star στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να εξασφαλίσει το 41% των ψήφων, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την επίδοσή της το 2021. Υπόσχεται κυρίως αυστηριοποίηση της πολιτικής στο μεταναστευτικό, κατάργηση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης και αλλαγή της ιστορικής ύλη στα σχολεία, η οποία κατά τη γνώμη της είναι πολύ επικεντρωμένη στην ενοχή της Γερμανίας για το Τρίτο Ράιχ, υπολογίζει στην νοσταλγία για την πρώην λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας και επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους που αισθάνονται παραμελημένοι σε σχέση με τους δυτικογερμανούς συμπατριώτες τους ή τους μετανάστες. Τώρα, η συντηρητική που είναι επικεφαλής της Σαξονίας υπό την ηγεσία του 47χρονου Σβεν Σούλζε, από τις αρχές του έτους, αφού διατέλεσε υπουργός οικονομίας, πιστώνεται ένα ποσοστό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στο 23%. Από τα άλλα κόμματα, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς αναμένεται να εξασφαλίσει το 11,5%, οι σοσιαλδημοκράτες το 8,5%, οι πράσινοι το 6%. Το φιλορωσικό κόμμα και το κόμμα των φιλελευθέρων δεν αναμένεται να περάσουν το εκλογικό όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κακά τα ψέματα, εάν έχουμε την επικράτηση της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Σαξονίας, αλλά θα είναι πραγματικά μια σημαντική και δυσάρεστη, θα προσθέσω εγώ, εξέλιξη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας τον συγκοινωνιολόγο, καθηγητή διαχείρισης και ασφάλειας κυκλοφορίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Γιώργο Γιαννή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή
0: Χαίρομαι κύριε. Που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε καθηγητά, τρέμω στην ιδέα το τι θα συμβεί στους δρόμους Αττικής μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψη το τι έχει συμβεί αυτές τις ημέρες που ακόμη είναι κλειστά τα σχολεία. Δεν αντιμετωπίζεται πλέον η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, συνεχώς θα χειροτερεύει. Από το 2021 μετά την πανδημία και μετά έχουμε περίπου 2 με 3% αύξηση της συμφόρησης. Δηλαδή έχουμε 2 με 3% αύξηση των χρόνων διαδρομής στην Αττική, στην Αθήνα. Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα. Όλοι θέλουν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα τις ώρες αιχμής. Δεν χωράμε, θα χειροτερεύει. Και αν θέλετε θα είναι συνεχώς χειρότερα. Δηλαδή μακάρι να είναι σαν όπως θα είναι τώρα σε 2 και σε 3 και σε 5 χρόνια. Η κατάσταση συνεχώς θα χειροτερεύει. Διότι δεν έχουμε καταλάβει κυρίως, αν θέλετε, οι πολίτες, και αυτό επηρεάζει και τους πολιτικούς, αλλά οι πολίτες είναι που δίνουν το ρυθμό, δεν είναι κανένας διατεθειμένος να αφήσει τη βολή του με το αυτοκίνητο και να πάει με τα μέσα. Όχι κανένας, είναι πάρα πολλοί που προτιμούν τα αυτοκίνητα και όχι τα μέσα. Λοιπόν, στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και εκεί έχει συμφόρηση. Τα αυτοκίνητα πάνε αργά και ακόμα πιο αργά από ό,τι πάνε στην Αθήνα. Απλώς εκεί έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν χρησιμοποιούμε τα μέσα, οι πολίτες, αν χρησιμοποιούν τα μέσα, τότε θα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα πιο άνετα, αλλά να πηγαίνουν και άνετα και γρήγορα. Δεν υπάρχει σε καμία πόλη στην Ευρώπη.
0: Κύριε καθηγητά, έχω παρατηρήσει το εξής. Τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα δημιουργούν τα φορτηγά, τα μεγάλα οχήματα, δηλαδή στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Κινούνται πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είναι εύκολο να διαχειριστεί αυτό? Είναι εύκολο να το διαχειριστούμε?
1: Λοιπόν, θέλει τόλμη. Η διαχείριση της τροφοδοσίας για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων είναι μεγάλο ζήτημα. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δεν υπάρχει ένας κανόνας. Mm-hmm. Έχουν φροντίσει να υπάρχουν ωράρια. Και στην Αθήνα υπάρχουν ωράρια τα οποία δεν τηρούνται. Αλλά το να κυκλοφορούν τα φορτηγά την ώρα αιχμής μαζί με όλα τα άλλα οχήματα 7 με 10 το πρωί δεν είναι λογικό. Λοιπόν, προσπάθησε η κυβέρνηση να βάλει κανόνες. Αμέσως αντέδρασαν όλοι, όλοι αντέδρασαν και τελικώς δεν προχώρησε. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι αντιδρούν στο να αλλάξουν έστω και λίγο από τη βολή τους. Είτε είναι λέγονται φορτηγά, είτε λέγεται τροφοδοσία, είτε λέγονται οι μετακινούμενοι. Αν δεν αλλάξουμε τις συνήθειές μας, δεν γίνεται τίποτα. Η Ευρώπη έχει δώσει εναλλακτική καλύτερη στα μέσα, επειδή ο κόσμος αποφάσισε να αλλάξει τη βολή του. Να περπατάει περισσότερο, να μπαίνει στα μέσα, να στριμωχτεί λιγάκι. Ακούμε συνέχεια που λένε ότι ξέρετε έχουν πολύ μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Όποιος έχει πάει Παρίσι και Λονδίνο βλέπει τι στρίμωγμα έχει μέσα στο μετρό.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι άνετο. Είναι πιο γρήγορο όμως. Και έτσι λειτουργεί καλύτερα η πόλη και καλύτερα εξυπηρετούνται όλοι. Αν δεν αποφασίσουμε να ξεβολευτούμε, συνεχώς θα πηγαίνουμε πιο αργά.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα είναι σε τέτοιο επίπεδο η οργάνωσή τους που να εξυπηρετεί αυτόν τον όγκο?
1: Είναι πλέον επαρκέστατα. Έχουμε πλέον 2.000 καινούργια λεωφορεία. Πριν 5 χρόνια ήταν μεταβίας 1.200. Τώρα έχουμε 2.000 καινούργια λεωφορεία. Έχουν πάρει οδηγούς. Έχουν πλέον αστυνομεύουν τις λεωφορολωρίδες και πηγαίνουν και πιο γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αθηναίοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι με το λεωφορείο θα πάνε και πιο γρήγορα και όχι απαραίτητα χωρίς άνεση. Γιατί έχει πολλές ώρες της ημέρας, τα λεωφορεία δεν είναι τελείως γεμάτα.
0: Να ρωτήσω το εξής.
1: Δεν τα έχουμε δοκιμάσει.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ναι. Να ρωτήσω όμως το εξής. Ζούμε περιφερειακά του κέντρου. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ζει περιφερειακά του κέντρου. Το μετρό, για παράδειγμα, φτάνει μέχρι τον Άλυμο. Είναι χιλιάδες οι πολίτες που ζουν μετά τον Άλυμο. Τι θέλω να πω, ότι το δίκτυο ακόμα δεν έχει φτάσει σε πάρα πολλά σημεία το δίκτυο του μετρό, για παράδειγμα.
1: Πράγματι. Και γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε 200 σταθμούς με 8 γραμμές. Και πρέπει να συνεχιστεί η κατασκευή του μετρό πέρα από τη γραμμή 4 και στις γραμμές 5, 6, 7, 8.
0: Και καλά, θα πάει και θα φτάσει κάποιος στον άλλη. Μόνο να αφήσει κάπου το αυτοκίνητό του για να πάρει το μετρό. Δεν έχει ούτε καν που να το παρκάρει. Ή αν θα χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για να πάει στο μετρό, δεν θα το δεν φτάνουν, αν θέλετε, οι ώρες, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, αν δεν ήταν γεμάτη δρόμοι αυτοκίνητα, το λεωφορείο που θα τον πήγαινε στο μετρό θα τον πήγαινε γρήγορα. Το λεωφορείο είναι κολλημένο στην κίνηση των Αγιοταχή. Και στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα είναι κολλημένα πίσω από τα αυτοκίνητα. Αν τους δίναμε προτεραιότητα, αλήθεια, θα πηγαίνανε γρήγορα στο μετρό, αλήθεια, και θα συνεχίζανε. Και επιπλέον, εντάξει, ωραία, κοιτάμε μερικές μεγάλες πόλεις, το οποίο δεν είναι και ευθέως συγκρίσιμο να συγκρίνουμε τα 8 και 10 εκατομμύρια του Παρισιού και του Λονδίνου με τα 3,5 εκατομμύρια της Αθήνας, αλλά σαν την Αθήνα και η Ρώμη και η Βουδαπέστη και η Πράγα δεν έχουν πολύ μετρό, αλλά έχουν δώσει προτεραιότητα στα μέσα και ο κόσμος εξυπηρετείται καλύτερα από τα μέσα. Γιατί? Γιατί έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους. Όσοι είμαστε κολλημένοι στα αυτοκίνητα, δεν γίνεται. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει αλλαγές, να αστυνομεύσει τις λεωφορολωρίδες. Εκεί υπάρχει τεράστια αντίδραση. Αντίδραση να αλλάξουμε. Εκεί κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, και οι πολιτικοί προσπαθούν να κάνουν τις αλλαγές. Είδατε τι έγινε με την Πανεπιστημίου. Η Πανεπιστημίου έπρεπε να είναι κλειστή. Δεν υπάρχει πόλη στην Ευρώπη όπου η κεντρική της λεωφόρος δεν είναι στους πεζούς. Δεν υπάρχει πόλη, πείτε μου, μια πόλη όπου κεντρική λεωφόρος που συνδέει τις δύο βασικές πλατείες είναι στα αυτοκίνητα. Έπρεπε να είναι 0 λωρίδες.
0: Πεζόδρομος δηλαδή.
1: Έπρεπε να είναι πεζόδρομος. Και γίνανε οι 6 λωρίδες 4 και είπαμε ότι ήταν η μεγάλη αποτυχία. Γιατί? Γιατί άγγιξε το αυτοκίνητό μας. Γιατί κανένας δεν θέλει να αλλάξει. Άμα δεν θέλουμε να αλλάξουμε, απλώς θα συνεχίσουμε να βουλιάζουμε.
0: Κύριε καθηγητά, το ποδήλατο μπορεί να μπει στη ζωή μας έτσι όπως είναι
1: δομημένη
0: η πόλη.
1: Δεν υπάρχει εξυπηρέτηση μετακίνησης χωρίς ποδήλατο. Στις κοντινές μετακινήσεις με ποδήλατο θα πηγαίνουμε. Το Παρίσι μέσα σε 20 χρόνια από 0 ποδήλατα έχει φτάσει να είναι πλειοψηφία τα ποδήλατα, να είναι πιο πολλά και από τα Αγιοταχή. Αλλά τόλμησαν να πάρουν το χώρο από τα σταθμευμένα και να τον κάνουν ποδηλατόδρομο. Δεν ήταν οι δρόμοι. Έχετε την εντύπωση ότι το Παρίσι έχει, εκτός από τις μεγάλες λεωφόρους, έχει μεγάλους δρόμους? Είναι παλιά πόλη με πάρα πολλά μικρά σοκάκια. Τόλμησαν και βάλαν το ποδήλατο εκεί που είναι τα σταθμευμένα. Και αν θέλετε στην Αθήνα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι θέσεις στάθμευσης. Όχι παράνομες, οι νόμιμες. Πρέπει να μειωθούν πάρα πολύ. Όσο δίνουμε θέσεις στάθμευσης, τόσο θα κυκλοφορούν αγιοταχή. Όσο δεν έχουν θέσεις, τόσο θα κυκλοφορούν λιγότερο και θα παίρνουν τα μέσα.
0: Κάποια στιγμή...
1: Αυτή είναι η επιστήμη του συγκοινωνιολόγου. Αλλά τώρα κάνουν τον συγκοινωνιολόγο, όλοι λέει ο καθένας τον κοντό του και το μακρύ του, γιατί δεν θέλουν να αφήσουν το αγιοταχή τους και δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Προφανώς μέσα στην πόλη για τις κοντινές μετακινήσεις δεν χρειαζόμαστε όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Και για τις κοντινές μετακινήσεις θα πάρουμε πατίνια και ποδήλατα. Σε μια ήρεμη κυκλοφορία. Η κυβέρνηση είπε 30 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα σε όλους τους μικρούς δρόμους. Έχει δώσει το ρυθμό. Κανένας δήμος όμως, εντάξει για την Αθήνα λέμε τώρα, ναι, η Αθήνα δεν κάνει την αλλαγή να βάλει ποδήλατα. Στα Τρίκαλα, η Λάρισα, οι Σέρες έχουν βάλει όλοι αυτοί ποδηλατόδρομος και λειτουργούν οι πόλεις πολύ καλύτερα και πολύ πιο ήρεμα. Και προφανώς έχουν ξεβολευτεί λιγάκι, δεν πάνε με το αυτοκίνητό τους για 10 λεπτά, αλλά παίρνουν το ποδήλατο, παίρνουν το λεωφορείο. Πρέπει και στην Αθήνα να γίνει αυτό. Απλώς είναι τόσο πολύ υπεύθυνοι, τόσο πολύ φοβούνται οι πολιτικοί, τόσο αντίδραση υπάρχει από όλους τους πολίτες
0: και να αλλάξουν την και υπάρχει, την κύριε καθηγητά, και μια τεράστια αγορά γύρω από το αυτοκίνητο, έτσι, μια τεράστια οικονομία.
1: Μα δεν λέει κανένας να μην έχουν αυτοκίνητα.
0: Τεράστια
1: όχι,
0: οικονομία.
1: Τα αυτοκίνητα είναι για να κυκλοφορούν γύρω από την πόλη και έξω από την πόλη. Σε όλη την Ευρώπη. Δεν είπε κανένας, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχει αυτοκίνητα. Δεν λέει κανένας όχι στα αυτοκίνητα. Λέμε όχι στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων την ώρα αιχμής. Να κυκλοφορούν γύρω από την πόλη, να πάνε στους σταθμούς του μετρό από τα σπίτια τους από την περιφέρεια. Να πηγαίνουν Σαββατοκύριακα εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα είναι απαραίτητα. Όχι όμως να τα χρησιμοποιούμε όλοι μαζί στην ώρα αιχμής. Δεν παθαίνει κάτι η βιομηχανία των αυτοκινήτων. Όλη η Ευρώπη έχει αυτοκίνητα και βιομηχανία αυτοκινήτων. Το γεγονός ότι θα βάλουμε ποδήλατα και θα δώσουμε προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν θα πάθει κάτι η βιομηχανία των αυτοκινήτων.
0: Και δεν έχουμε μάθει να περπατάμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ αντιθέτως, όταν βρεθούμε στο εξωτερικό, περπατάμε.
1: Ναι. Εντάξει, όταν είμαστε στο εξωτερικό μας σαν τουρίστες και περπατάμε. Το θέμα είναι ότι εκείνοι που είναι στις άλλες πόλεις στο εξωτερικό περπατάνε για να πάνε στη δουλειά τους πολύ περισσότερο και να κάνουν και την αναψυχή και όλα, περπατάνε πολύ περισσότερο. Εδώ περπατάνε μόνο οι νέοι. Μόλις σταματήσει να είσαι νέος, αμέσως αυτοκίνητο και άλλες συνήθειες. Θέλει μια αλλαγή. Πάντως αυτό το θέμα της στάθμευσης είναι, αν θέλετε, στην επιστήμη του συγκοινωνιολόγου είναι θεμελιώδες. Όσο δίνουμε χώρο στα αυτοκίνητα να σταθμεύουν, τόσο θα έρχονται.
0: Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον συγκοινωνιολόγο, καθηγητή διαχείρισης και ασφάλειας της κυκλοφορίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Γιώργο Γιάννη.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η ελεύθερη κυκλοφορία σε πρωινή έκδοση. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μεταφέρουν το σφιγμό της ημέρας. Ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωινή σας ενημέρωση στις 8 στον Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, τον κύριο Θωμά Γιαννιώτη. Κύριε Γιαννιώτη, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
2: Καλημέρα,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόεδρε, το δημογραφικό αντινόμιο είναι το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας. Το κορυφαίο ζήτημα της χώρας, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι αυτό. Και έχει επιπτώσεις παντού, και κοινωνικές πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Χθες ακούσαμε τις προτάσεις της κυβέρνησης για αυτό το ζήτημα. Σας καλύπτουν?
2: Ακούσαμε πραγματικά για το δημογραφικό μη ένα μέτρο μόνο το οποίο εξαγγέλθηκε.
1: Με τους τρίτερες.
2: Όχι για τους πολυτεχνούς. Το οποίο είναι η αύξηση του ειδικού επιδόματος γέννησης
1: με τα
2: 1000 ευρώ. Πάνω από το τέταρτο παιδί και προοδευτικά για το πέμπτο, το έκτο κλπ. Αυτό είναι ένα μέτρο πράγματι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά παραφράζοντας λίγο τη φράση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε πει ότι θα δώσουμε λίγα για πολλούς, εδώ αυτή τη στιγμή δίνονται πολύ λίγα για πολύ λίγους, πράγματι. Θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα ωφελήσει σίγουρα τα νέα ζευγάρια, τα οποία επιθυμούν να κάνουν πάνω από το τέταρτο παιδί, και άλλο ένα μέτρο το οποίο έμεσα ωφελεί τους πολυτέκνους, το οποίο είναι ο μηδενισμός του φόρου έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους, γιατί μέσα στους 87.000 τρίτεκνους υπάρχουν και 9.000 πολυτέκνοι, οι οποίοι στην ΑΔΕ έχει μεγαλώσει το ένα παιδί, δεν είναι πλέον προστατευόμενο και φαίνονται ότι είναι με τρία παιδιά. Και αυτό το μέτρο είναι και αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και τα 20.000 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Αλήθεια.
2: Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος είχε προτείνει και είχε δώσει στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία μια δέσμη μέτρων κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί τα μέτρα τα οποία προτείναμε εμείς ήταν μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οποία βέβαια δεν εξαγγέλθηκαν. Πρώτα ήταν ο έμφυα, η μείωση του έμφυα, ανάλογα με τις στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας. Είναι τελείως διαφορετικό δύο άτομα να μένουν σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών και να φορολογούνται το ίδιο με 7 άτομα που μένουν σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών. Είναι μέτρο πραγματικά κοινωνικής δικαιοσύνης, και ο έμφυα δεν πάει, όπως μας είπαν, στο ακίνητο. Τον έμφυα τον πληρώνουν οι ένοικοι του κάθε σπιτιού. Από την άλλη πλευρά, είχαμε προτείνει τη αριθμοποίηση του Α21 ως προς την αύξηση του, όχι μόνο του ποσού το οποίο δίνεται, αλλά και ως προς την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Και είχαμε προτείνει και την μείωση, αύξηση μάλλον του ποσού των 30.000 ευρώ, τα οποία δίνονταν στους πολυτέκνους ως αφορολόγητο για τη μείωση, με την προσάυξη 2% για το κάθε παιδί, το οποίο και αυτό παρέμεινε στις κανιλένδες και δεν εξαγγέλθηκε. Ήταν μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οποία πραγματικά περιμέναμε να ακούσουμε και τα οποία θα έδιναν ένα δημογραφικό κίνητρο για τη δημιουργία οικογένειας στα νέα παιδιά.
1: Πρόεδρε, δεν κάνουν οικογένειες, δεν κάνουν παιδιά τα νέα ζευγάρια για οικονομικούς λόγους. Το ρωτώ, θα σας πω γιατί. Πριν από χρόνια έτυχε να συναντήσω έναν υπουργό και μου είχε πει ξεκάθαρο ότι αν θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, ένα νέο μέτρο. Ρίχνεις λεφτά στην αγορά. Στους νέους ανθρώπους, έτσι, στα νέα ζευγάρια. Είναι μόνο οικονομικό?
2: Κοιτάξτε, ότι το θέμα είναι πολυπαραγωγικό, πράγματι είναι πολυπαραγωγικό. Όμως,
1: τι θέλω να σας πω, κίνητρο, τι θέλω να πω. Μήπως πολλές φορές εμείς οι γονείς βάζουμε τα θέλω μας και έχει αλλάξει λίγο και ο τρόπος ζωής μας, έτσι ώστε δεν κάνουμε πίσω σε κάποια θέλω?
2: Να σας πω. Ο τρόπος με τον οποίο ανατρέφονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά σίγουρα δεν προβάλλει την οικογένεια ως πρότυπο. Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να δώσουμε ένα αξιακό πρότυπο στην κοινωνία. Για να δώσουμε όμως αυτό το αξιακό πρότυπο, πρέπει να δείξουμε ότι η πολιτεία μοιάζεται, να το πω έτσι, για την οικογένεια, για να ενισχύσει την οικογένεια. Και όλα αυτά τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία κάτι πρέπει να σηματοδοτήσουν. Πρέπει να σηματοδοτήσουν δηλαδή ότι η πολιτεία δεν φοβάται καμία μορφή οικογένειας, όμως προβάλλει την παραδοσιακή οικογένεια στηρίζοντάς την και οικονομικά. Και ξέρετε, υπάρχουν παιδιά, ναι, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά σε ηλικία του να δημιουργήσουν οικογένεια. Θέλουν τα παιδιά να κάνουν οικογένεια. Όμως πώς θα βγουν να πάνε να βρουν ένα σπίτι, γιατί δύο πράγματα ζητάνε. Ζητάνε στεγαστική μέρημνα και μια εργασιακή ασφάλεια. Αυτά τα δύο ζητάνε τα παιδιά. Πώς λοιπόν θα πάνε να κατοικήσουν σε ένα σπίτι με τα εισοδήματα αυτά που έχουν χωρίς τη στήριξη. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 έμεινε χωρίς απορροφητικότητα κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, διότι από ό,τι είδαμε στους πολυτέχνους με τα εισοδηματικά κριτήρια που είχε, δεν ωφέλησε πουθενά. Αυτή τη στιγμή το Σπίτι Μου 3 βγαίνει και πράγματι θα δούμε, έχει κάποια αυξημένα κριτήρια και θα δούμε πώς θα πάει. Όμως είναι καθοριστικό. Χρειάζεται στεγαστική μέρημνα και εργασιακή ασφάλεια. Όταν μιλάμε για την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό θέμα που κάποιος πρέπει να δημιουργήσει προνόμια. Μιλάμε ότι πράγματι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν 3, 4, 5 παιδιά δεν μπορούν να γυρίζουν κάθε χρόνο από πόλη σε πόλη ψάχνοντας σπίτι ή οτιδήποτε άλλο για να τα στεγάσουν.
1: Είναι λογικό αυτό.
2: Τι να πούμε άλλο δηλαδή.
1: Άρα δεν είναι μόνο οικονομικό, λέτε.
2: Δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι ότι η πολιτεία πρέπει να σηματοδοτήσει ότι στηρίζει την οικογένεια. Και πρέπει να τα σηματοδοτήσει με δημογραφικά μέτρα, όχι με προνοιακά. Δεν ζητήσαμε ποτέ μας, δώστε μας ένα επίδομα 150 ευρώ για να λύσουμε το θέμα της οικογενειακής στέγασης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ζητήσαμε ποτέ μας επιδόματα. Εμείς τουλάχιστον σαν άσπρες.
1: Νομίζω ότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όλοι, και ότι μιλάμε για το κορυφαίο ζήτημα, το κορυφαίο πρόβλημα αυτή την ώρα στη χώρα. Διάβαζα και νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων Εφημερίδων πόσα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν. Δεν θα λειτουργήσουν φέτος λόγω έλλειψης μαθητών, έτσι. Πόσα πρωτάκια δεν θα πάνε φέτος. Δεν υπάρχουν να πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αυτό όλο έχει επιπτώσεις όχι μόνο κοινωνικές, έχει και τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που θα τις βρούμε μπροστά μας, όχι κάποτε, άμεσα.
2: Ακριβώς. Μέχρι τώρα και μέχρι τελευταία, πολύ πρόσφατα, λέγαμε ότι θα βιώσουμε τις ολέθριες συνέπειες του δημογραφικού. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη σε αυτή τη φάση. Βιώνουμε τις ολέθριες συνέπειες του δημογραφικού. Σχολεία κλείνουν. Δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό.
1: Μα και το συνταξιοδοτικό πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Φυσικά. Είναι αλυσίδα όλο αυτό.
2: Φυσικά. Ότι σε 15 χρόνια δεν θα μπορούν να δοθούν συντάξεις με το ρυθμό αυτό που πηγαίνουμε, είναι δεδομένο. Πρέπει να υπάρξει ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού σε γεννήσεις. Διότι και οι υπόλοιπες λύσεις που φαίνονται εφικτές, όπως οι αλλοδαποί μετανάστες κλπ, μπορεί να αυξάνουν τον πληθυσμό, αλλά δεν αυξάνουν τις γεννήσεις. Έτσι ώστε να υπάρχουν παιδιά στα σχολεία κλπ. Καταλαβαίνετε.
1: Πρόεδρε, να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς, το αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπου εκεί το επίπεδο ζωής και το οικονομικό επίπεδο είναι καλύτερο από την Ελλάδα. Γι' αυτό ρωτάω μήπως τελικά τα θέλω τα δικά μας, τα θέλω των γονιών δηλαδή, είναι υπερβολικά. Μήπως έχουμε μια λάθος αντίληψη για τα πράγματα. Μήπως τα παιδιά δεν χρειάζονται 5 ζευγάρια παπούτσια και με ένα μια χαρά είναι.
2: Ευτυχώς τα παιδιά των πολυτέχνων έχουν μάθει να...
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Αλλά καταλαβαίνετε, λέω, μήπως τελικά μεγαλοποιούμε εμείς τα θέλω μας και δεν προχωρούμε ή φοβόμαστε να προχωρήσουμε.
2: Υπάρχει μια φοβικότητα, αλλά υπάρχει φοβικότητα γιατί, σας το λέω και πάλι, εμείς σήμερα έχουμε παιδιά τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια.
1: Ναι, φυσικά.
2: Όχι αυτά που θα γεννηθούν σήμερα και σε 20 χρόνια θα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν και δεν βλέπουν στήριξη από την πλευρά της πολιτείας.
1: Εσείς καταθέσατε κάποιες προτάσεις.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. από αυτές τις προτάσεις δεν υιοθετήθηκε καμία.
2: Καμία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, και η αύξηση του επιδόματος γέννησης ήταν μέσα στις προτάσεις, αλλά δεν ήταν στις πρώτες προτεραιότητες. Σωστό είναι. Και πολύ καλά έγινε. Πολύ καλά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, όπως σας είπα, τα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, ας πούμε, η προσμέτρηση των συντάξιμων χρόνων της μητέρας, η οποία έχει γεννήσει 4, 5, 6 παιδιά στα συνταξιοδοτικά, στο συνταξιοδοτικό, είναι ένα σοβαρότατο κίνητρο.
1: Φυσικά
2: δεν είναι ένα κίνητρο αυτό. Για να πούν οι νέοι ότι, α, κοίταξε να δεις, θα δημιουργήσουμε οικογένεια, θα κάνουμε πολλά παιδιά όπως θέλουμε, αλλά θα το δούμε μπροστά μας αυτό όταν θα φτάσουμε στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην πω ότι οφείλει η πολιτεία να τιμήσει τις μητέρες αυτές οι οποίες πρόσφεραν 4, 5, 6 παιδιά στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
1: Ναι. Η κοστολόγηση όλο αυτό το μέτρο είναι μεγάλη, πρόεδρε. Το οικονομικό κόστος αυτό το μέτρο είναι τόσο τεράστιο.
2: Για τον ένθια μόνο σας λέω ότι ήταν μηδαμινή. Δηλαδή μιλάμε για κάπου 6,5-7 εκατομμύρια για τις 23.000 οικογένειες που έχουν 4 προστατευόμενα και άνω. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζουμε, γιατί οι οικογένειες που έχουν την πολυτεχνική ιδιότητα είναι 206.000.
1: Μες.
2: Όμως αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν θες να νομοθετήσεις ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που συμβιούν μέσα σε ένα σπίτι, πρέπει αυτό να το θέσεις. Διότι υπάρχει και η καμένη γενιά του 18 με 30. Έτσι, αυτή είναι η καμένη γενιά του 18 με 30, η οποία ζει μέσα στο σπίτι και για την ΑΔΕ θεωρείται μη προστατευόμενο αυτόνομο, οι οποίοι δεν εργάζονται και δεν συνεισφέρουν στα έξοδα μιας οικογένειας και παρόλα αυτά δεν θεωρούνται προστατευόμενα παιδιά ότι ζουν μέσα στην οικογένεια.
1: Μάλιστα. Συναντηθήκατε λοιπόν με αρμόδιους φορείς. Η απάντησή τους ποια ήταν?
2: Αυτή τη στιγμή τα μέτρα έχουν κλειδώσει καταρχάς σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ και θα ξανασυζητήσουμε σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για το νέο προϋπολογισμό κλπ. Για τα μέτρα, σας λέω και πάλι, κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι μέτρα δεν είναι μέτρα που θα δώσουν κάτι σε κάποιους. Είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Χάρηκα που σας άκουσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, τον κύριο Θωμά Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για, κατά την ταπεινή μου γνώμη και άποψη, για το κορυφαίο ζήτημα, το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας, η υπογεννητικότητα. Το ζούμε, το βιώνουμε και θα το δούμε πολύ πιο έντονα μπροστά μας, θα το βρούμε πολύ πιο έντονα μπροστά μας, όχι κάποτε, άμεσα τα επόμενα χρόνια μπροστά μας, θα το βρούμε πολύ πιο έντονα μπροστά μας, όχι κάποτε, άμεσα τα επόμενα χρόνια.

0: σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες.
1: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.

Λοιπόν, εκμεταλλευτείτε κυρίες και κύριοι την Κυριακάτικη, εκμεταλλευτείτε την ημέρα, την Κυριακή, στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 έως

3 μποφόρ, συγγνώμη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Να βρεθείτε σκοτεινές παραλίες Αττικής. Ίσως είναι και τελευταία λίγο ξένιαστη, το τελευταίο ξένιαστο Σαββατοκύριακο, γιατί μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία αρχίζει το πανηγύρι. Να σας πω επίσης ότι αυτήν την ώρα δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Βουλιαγμένια. Αναδιαστήματα μάλιστα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων δεν υπάρχουν προβλήματα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10:55 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και ο Χρήστος Κάπος, η δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στον 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Στις 12, κυρίες και κύριοι, έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να μεταδώσουμε ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στις Αφίδνες, κοντά στα Διόδια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 12 το μεσημέρι, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για τον λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, τόνισε η Ελλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρος 37. Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Μεγάλη αναζωπήρωση σημείωσε φωτιά στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στην περιοχή επιχειρούν πλέον 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και 12 εναέρια μέσα. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας-Ανχαλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 84.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Είμαι η Βίβιαν Εφημιοπούλου. Είμαι σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αρθρογράφος και τα τελευταία 10 χρόνια εκδίδω ένα newsletter ενημερωτικό σε καθημερινή σχεδόν βάση, όπου ανθολογώ τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και όσα πιστεύω ότι αντέχουν στον χρόνο. Θέματα από τις τέχνες, τα εικαστικά, τα βιβλία και πέρα από την πολιτική δηλαδή. Αντίθετα από ό,τι συνηθίζεται σε αυτή την εκπομπή, που οι προσκεκλημένοι γνωρίζονται μεταξύ τους για πολλά χρόνια, εμείς εδώ γνωριστήκαμε με τον τρόπο που γνωρίζονται οι άνθρωποι κυρίως τον 21ο αιώνα, μέσω του διαδικτύου. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Ατσαλάκης ήταν αναγνώστης, είναι αναγνώστης του newsletter και μία μέρα πριν από ένα χρόνο μου έστειλε μια συμπαθητική παρατήρηση για ένα θέμα έτσι που με συγκινεί, τη μουσική, για τη μουσική εκπαίδευση. Φυσικά εγώ τον έκανα follow στο Facebook όπως γίνονται αυτές οι μέρες και αυτό ήταν. Μου είπε ότι είναι αρχιτέκτονας, τον παρακολουθούσα. Έβλεπα ένα προφίλ έτσι που μου άρεσε, διαφορετικό λίγο από όλα τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά. Στο μεταξύ, φούντωνε όλη αυτή η συζήτηση για το δημόσιο χώρο, για διάφορα θέματα αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, μία ένταση. Στο newsletter μου απέφευγα συστηματικά την αρχιτεκτονική. Και ο λόγος ήταν ο τρόπος που προβάλλονταν στα μέσα, τα ηλεκτρονικά και ειδικά τα ποικίλης ύλης. Δεν μου άρεσε, ήταν πιο πολύ lifestyle και με το lifestyle δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Το μόνο που έκανα τα τελευταία 10 χρόνια ήταν να ανθολογώ την είδηση του βραβείου Pritzker. Ποιος αρχιτέκτονας έπαιρνε το Pritzker. Αυτό. Κάτι το οποίο θεωρούσα δεν μπορώ να το γνωρίσω. Και όταν σκέφτηκα να βάλω μία στήλη αρχιτεκτονικής, τι θα ήταν η στήλη αρχιτεκτονικής, να ανθολογώ κάποιες ειδήσεις που να σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να το κάνω εγώ. Είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Αλλιώς διαβάζει ένας αρχιτέκτονας τις ειδήσεις αυτές, αλλιώς κάποιος που δεν είναι. Και θυμήθηκα τον Γιώργο Κατσαλάκη και του έστειλα απλώς ένα μήνυμα στις αρχές του χρόνου στο Facebook. Μήπως θέλει να κάνει αυτό. Δέχτηκε και ξεκίνησε η στήλη αρχιτεκτονικά νέα στο Fact και δεν περίμενα τόσο μεγάλη επιτυχία. Είναι η πιο πολύ διαβασμένη στα 10 χρόνια στήλη που έχω το newsletter και το λέω γιατί είναι άνθρωποι που το παίρνουν συνειδητά και το ανοίγουν. Δεν είναι περαστικοί. Είναι ό,τι βάζω, τα κάνουν όποιοι θέλουν συνειδητά κλικ. Και έτσι είμαστε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι βέβαια ο Γιώργος μου είπε από την αρχή ότι δεν είναι ένας αρχιτέκτονας. Τον βλέπω εγώ ένα, αλλά είναι δύο στην πραγματικότητα. Είναι με τη Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου. Είναι partners in life, είναι σύζυγοι, αλλά και in crime. Είναι και οι δύο αρχιτέκτονες που συνεργάζονται πάρα πολλά χρόνια, συνέτεροι, και έτσι θεώρησα αυτονόητο ότι μία συζήτηση για ένα τόσο καυτό θέμα για το δημόσιο χώρο θα την κάνω μαζί τους.
2: Είμαι η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου, είμαι αρχιτέκτονας.
3: Είμαι ο Γιώργος Ατσαλάκης και εγώ αρχιτέκτονας.
2: Γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε ήδη από τη διάρκεια των σπουδών μας στο Πολυτεχνείο, δηλαδή σχεδόν εδώ και 35 χρόνια. Και όπως μας ρωτάνε συχνά, πώς είναι να ζείτε μαζί και να συνεργάζεστε και επαγγελματικά. Μας το ρωτάνε αυτό ειδικά αυτοί που ξέρουν πόσο δύσκολο είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά συχνό φαινόμενο τα ζευγάρια των αρχιτεκτώνων. Μάλλον επειδή η δουλειά μας απλώνεται σε όλη μας τη ζωή, σε όλες μας τις ώρες, δεν είναι κάτι που σχολάς και το κλειδώνεις στο γραφείο. Μπορεί να έχετε δει κάτι χιουμοριστικά βιντεάκια με σπουδαστές αρχιτεκτονικής που πάνε διακοπές και αρχίζουν και αγγίζουν τα υλικά στα δάπεδα και αγκαλιάζουν τους τοίχους και φωτογραφίζουν τα πάντα εκτός από πρόσωπα.
3: Δεν το κάνουν μόνο οι σπουδαστές αυτό, το κάνω κι εγώ.
2: Δεν το κάνουν μόνο οι σπουδαστές, αυτό συνεχίζει για πάντα και το αντέχουν οι εκτός πολύ δύσκολα. Για να απαντήσω πώς συνεργαζόμαστε, γιατί είναι μια ανταγωνιστική δουλειά, έχουμε βρει με τα χρόνια τα δυνατά σημεία του καθενός και αφήνουμε χώρο σε αυτά και τα αδύναμα, έτσι ώστε να προσπαθούμε να καλύπτουμε ο ένας τα αδύναμα σημεία του άλλου.
3: Εγώ νομίζω ότι η έμφαση πρέπει να πάει στα αδύναμα σημεία. Ξέρω ότι αν δεν είναι εκεί η Σταυρούλα να καλύψει τις δικές μου αδυναμίες όταν εκτελώ αυτά που εκτελώ, το πράγμα δεν θα προχωρήσει. Μπορεί και να είναι αμοιβαίο αυτό που είπα.
1: Νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά, όσοι δουλεύουμε στις υπηρεσίες, ξέρουμε ότι πολλές φορές τα πλεονεκτήματα να δουλεύεις μόνος σου και να δουλεύεις με έναν πάνελ που τον εμπιστεύεσαι. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το συντηρητικό πλεονέκτημα είναι να μπορείς να τσακώνεσαι για μένα. Με όποιον μπορείς να τσακώνεσαι χωρίς να διαλύεται η σχέση, αυτός είναι. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη, λυπάμαι, που λέει και μια φίλη μου. Πολύ καλή. Και οι φίλοι μας είναι αυτοί που μπορούμε να τσακωθούμε και μετά τελειώσαμε. Τελείωσε, συνεχίζουμε κανονικά την κουβέντα μας. Εδώ η αρχιτεκτονική έχει πάρα πολλά θέματα να τσακωθούμε. Όχι εμείς εδώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου. Υπάρχει αυτή μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια σχετικά με το δημόσιο χώρο, τους όρους δόμησης. Είδαμε τι έγινε με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Γεμάτα τα social media και ο τύπος και ο παραδοσιακός και ο ψηφιακός. Σε βαθμό που, όπως είπα και στην αρχή, αυτό με ανάγκασε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσω να ανθολογώ και εγώ τέτοια θέματα, αλλά περισσότερο με μια αγωνία του μη ειδικού, γιατί, κακά τα ψέματα, υπάρχει το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μιλάμε τώρα για την ιδιοκτησία, έτσι, και είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ειδικά σε μια Ελλάδα που τα εισοδήματα είναι μεσαία, δεν μπορεί κάποιος να απαγορεύσει σε κάποιον να αξιοποιήσει το οικόπεδό του. Αλλά από την άλλη, μιλάμε όμως και για τις πόλεις, μιλάμε για τη ζωή μας. Είναι μια συζήτηση που εμένα μου προκαλεί άγχος φοβερό και ασφυξία, γιατί δεν ξέρω τις ερωτήσεις και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Οπότε πείτε μου, είναι η ιδέα μας ότι υπάρχει μια ένταση με αφορμή το νέο οικοδομικό κανονισμό, με αφορμή το ποιος τελικά είναι υπεύθυνος να αποφασίζει για το τι χτίζουμε. Βλέπουμε διάφορα πράγματα που γίνονται. Εσείς πώς το εισπράτετε αυτό και πώς τοποθετείτε, αφού είστε μέσα στο χώρο, Σταυρούλα?
2: Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η ένταση και είναι αναπόφευκτη. Υπάρχει ένα επισφαλές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο μαζί με τις αυξημένες τιμές λόγω πολέμων, λόγω άλλων γεγονότων, είναι λίγο έξω από την αρχιτεκτονική αυτά, αλλά επειδή μας επηρεάζουν πρέπει να τα σχολιάσουμε. Η τιμή κάθε τετραγωνικού είναι πολύ υψηλή πλέον, άρα κάθε τετραγωνικό δομημένου χώρου είναι πολύτιμο. Κοιτάζει λοιπόν ο καθένας να βγάλει όσο γίνεται περισσότερα. Αυτό μέχρι ενός ορίου είναι κατανοητό, το περιμένει κανείς, είναι αποδεκτό. Μέχρι ενός ορίου υπάρχουν και φαινόμενα απληστίας. Δηλαδή, σαν κοινωνία θα έπρεπε να τραβήξουμε μια γραμμή, να πούμε πού είναι το όριο για αυτά τα πράγματα. Έχουμε τον νέο οικοδομικό κανονισμό που εμφάνισε τις υπερβολές για τις οποίες συζητάς γύρω στο 2020 βγήκε. Αναθεωρήθηκε δηλαδή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είχε ζήτηση για περισσότερα τετραγωνικά, μέσα στο περιβάλλον της έλλειψης στέγης. Και βέβαια υπάρχει και η ζήτηση για θέσεις στάθμευσης, για υπόγεια, για πράγματα που αναπόφευκτα καταστρέφουν το πράσινο και το περιβάλλον. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός επέτρεψε πολύ περισσότερες επιφάνειες από όσες χτίζονταν μέχρι τότε. Μέχρι και 100% περισσότερες. Αυτές τις υπερβολές τις περιόρισε κάπως οι δικαστικές αποφάσεις, οι πιέσεις.
1: Μετά από αντίδραση των Δήμων κυρίως. Μετά από συντονισμένες
2: αντιδράσεις των πολιτών,
1: ναι, και κινήσεων πολιτών.
2: Και Δήμων που ακολούθησαν και δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή πολλά δικαστήρια έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάποια άλλα με συνέδραμαν και οι Δήμοι. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο οικοδομικός κανονισμός εφαρμόστηκε αδιάκριτα παντού, σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. Αυτό ήταν λάθος. Και αν και σήμερα έχουν περιοριστεί, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα bonus, που μπορεί να μην είναι στο 100%, είναι στο 50%. Επηρεάζουν τις επιφάνειες, τους όγκους, τις αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων και τις φυτεύσεις. Δηλαδή πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή μας άμεσα. Ναι, μεν είναι η δουλειά μας και λειτουργούμε επαγγελματικά με αυτούς τους όρους και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις πιέσεις, αλλά πρέπει να έχουμε ένα όριο.
3: Ναι, πρέπει να έχουμε ένα όριο και παράλληλα, λόγω του ΝΟΚ, διαβάζουμε συνεχώς ότι οι κατοικίες που παράγονται αντιμετωπίζονται ως ένα εμπορικό προϊόν που έχει μόνο σκοπό το κέρδος. Στην πραγματικότητα, εγώ πάντα ένιωθα ότι αδικούμε έτσι τα πραγματικά εμπορικά προϊόντα. Ένα εμπορικό προϊόν έχει χρόνια ακριβής εξέλιξης στην πλάτη του, έχει μεγάλη ανθεκτικότητα, έχει προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις. Ενώ στην πραγματικότητα, η κατοικία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν χαμηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης, που χτίζεται μαζικά με τρόπους και πρακτικές όχι πολύ διαφορετικές από αυτές του 19ου αιώνα, όταν συνεργεία από χτίστες περιφέρονταν από τόπο σε τόπο για να χτίσουν με πολύ βασικά εργαλεία όπου υπήρχε δουλειά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εν τέλει όλη αυτή η ιστορία με τον ΟΚ είναι ένας φαύλος κύκλος. Έχουμε κακά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σπίτια που αποδεικνύονται ανεπαρκή να καλύψουν τις ανάγκες. Οι κάτοικοι τους οθούνται στην ανεζήτηση μιας νέας κατοικίας, αυξάνοντας τη ζήτηση και τις τιμές. Και έτσι προκύπτει ένα νέο κτηριακό απόθεμα χαμηλής τεχνολογίας, υψηλού κόστους, με περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης. Και κάπως έτσι γεννιέται η στεγαστική κρίση που συζητάμε. Και σε αυτή την κατάσταση θα περίμενε κανείς ότι ένα συγκροτημένο και σαφές νομικό πλαίσιο, στο οποίο ο ΝΟΚ θα ήταν μέρος, θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος. Θα ήταν ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο θα μιλούσαμε επιστημονικά και τεκμηριωμένα για οργανωμένες αστικές επεκτάσεις και τοπικά πολεοδομικά σχέδια για πράγματα που ενδεχομένως συζητήσουμε παρακάτω. Ένα νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα σχεδιάζαμε περισσότερο την πόλη και λιγότερο τα κτίρια. Και αυτό το λέω με πολύ πόνο προσωπικά, γιατί ουδέποτε υπήρξα θαυμαστής των μεγάλων κλιμάκων, είχα άλλες αφετηρίες που με έφεραν στην αρχιτεκτονική. Ωστόσο, όλα αυτά με αυτό το στιβαρό νομικό πλαίσιο δεν έγιναν ποτέ. Και έτσι ήταν επόμενο να εμφανιστούν εντάσεις. Και μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένας δείκτης υγείας αυτές οι εντάσεις, γιατί συμβαίνουν μέσα σε μια κοινωνία η οποία δείχνει ότι είναι κάπως αποχαυνομένη και δείχνει ότι δέχεται σχεδόν τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Να ρωτήσω τώρα εδώ κάτι. Αυτό που ακούω από τώρα από δύο αρχιτέκτονες, δεν το έχω διαβάσει ποτέ από δύο αρχιτέκτονες. Αυτό θέλω να πω, να το τονίσω, γιατί ίσως ακούστηκα περίεργη στην αρχή, ξέρω εγώ λίγο, ξέρω εγώ τι. Δεν είμαι περίεργη. Αυτό τώρα που ακούσαμε τώρα μόλις, που είπανε και οι δύο, δεν το έχω διαβάσει ξανά από δύο αρχιτέκτονες και μάλιστα θεωρούσα ότι υπήρχε και ένα αστείο στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Ότι εμείς κάνουμε ανασκαφή και έρχεται ο αρχιτέκτονας με άσπρα ρούχα,
3: ναι,
1: και με τον Παναμά και επιθεωρεί το σκάμα. Μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια και γι' αυτό, αν μας πάει η συζήτηση, γιατί έχει μια αξία να γίνει και ελεύθερη. Το λέω αυτό σαν βαριά καταναλώτρια πληροφοριών και ειδήσεων. Έτσι, το τονίζω και έχει σημασία αυτό να ακουστεί, ότι δεν ακούω πολλές. Ακούω τους μηχανικούς να μιλάνε έτσι, ακούω τους δημοσιογράφους να μιλάνε έτσι, τους πολιτικούς, τους δημάρχους. Αλλά οι αρχιτέκτονες φαίνονται πάντα κάπως αφιψηλού, έρχονται να ρίξουν το αλάτι, ξέρω εγώ, λίγο μόνο στην κατσαρόλα. Και αυτό δικεί την αρχιτεκτονική στην αντίληψή μου, στον εγκεφαλό μου τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια έκρηξη δόμησης, το είπαμε. Είπαμε και τους λόγους, τους εξηγήσατε. Εγώ μένω στα βορειοανατολικά προάστια στην Αγία Παρασκευή. Κάθε δεύτερο δρόμο βλέπω την ίδια πολυκατοικία. Την ίδια πολυκατοικία. Δεν λέω υπερβολές. Είναι μια πολυκατοικία που επαναλαμβάνεται. Ένα γκρι μπετόν, μια παροδία του μοντερνισμού. Σίγουρα ένα έμπειρο μάτι αρχιτέκτονα ξέρει να ξεχωρίσει τις διαφορές. Εγώ όμως δεν είμαι αρχιτέκτονας. Δεν ξέρω να ξεχωρίσω αν το αυτάδε μπαλκόνι είναι σωστά σχεδιασμένο ή το αυτάδε παράθυρο. Ένας πολίτης είμαι που περπατάω με το σκύλο μου και βλέπω να επαναλαμβάνεται. Και αναρωτιέμαι τι έχει γίνει. Έχουν ρίξει στην ΑΕ κάποιο σχέδιο και το επαναλαμβάνουν. Αναρωτιέμαι τι γίνεται. Τα αγοράζετε κάπου, τα κάνετε download όπως κάνουμε διάφορες εικόνες στη διαφήμιση. Πληρώνουμε μια συνδρομή και παίρνουμε έτοιμα σχέδια στα generic για να ρίξουμε το κόστος του διαφημιστικού.
2: Τεμού.
1: Τεμού.

0: Λοιπόν, ναι, ακούσαμε τώρα την ανησυχία της Vivian για την πολυκατοικία που επαναλαμβάνεται και μπορεί να είναι ένα σχέδιο AI, και εγώ θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αλλά πριν το πω, θέλω να πω ότι καταρχήν δεν υπάρχει ποτέ άδικη γκρίνια για το χτισμένο περιβάλλον. Η εικόνα της πόλης μας αφορά όλους, οφείλει να ελέγχεται από όλους, αρκεί να θυμόμαστε ότι δεν μπορεί και να σχεδιάζεται από όλους. Και ίσως αυτό που ενοχλεί τη Vivian είναι ότι πολλά από αυτά τα παραδείγματα αρχιτεκτονικής και πολυκατοικίας copy-paste που βλέπει είναι σχεδιασμένα από όλους, δηλαδή όχι απαραίτητα από αρχιτέκτονες. Πριν μπω στο ζουμί, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο σαφές προσεγγίσεις σχεδιασμού αυτής της, ας πούμε, νέας ελληνικής πολυκατοικίας. Η πρώτη προσέγγιση αντιμετωπίζει το κτίριο ως ένα πιστήριο κοινωνικού στάτους. Φαίνεται απ' έξω. Επιστρατεύει επιθετικές γεωμετρίες, επιστρατεύει μεγάλους προβόλους, εκτεταμένα η αλλοστάσια, επιλύσεις αρχιτεκτονικές που είναι σχεδόν μη αρχιτεκτονικές, έχουν άλλα πεδία αναφοράς. Είναι ένας σχεδιασμός που εξελίσσεται από έξω προς τα μέσα. Η δεύτερη τάση, η οποία είναι υπαρκτή αλλά μειοψηφή, επικεντρώνεται στην επίλυση του κτηριολογικού προβλήματος, δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, στον προσανατολισμό των χώρων, στον έλεγχο της θέας των χώρων, με την εξωτερική όψη, με αυτό που βλέπουμε εμείς ως περιπατητές, να προκύπτει οργανικά από μέσα προς τα έξω, ως αποτέλεσμα μιας στρατηγικής και όχι μιας επιλογής φορμαλιστικής.
1: Έχω δυσκολία να το πιστέψω αυτό.
0: Ισχύει όμως.
1: Δεν μπορεί ένα καινούριο σπίτι να σταματήσει να είναι στάτου. Ειδικά κάποιος που θέλει την ιδιωτικότητά του, θέλει να διαφημίσει πόσο ιδιωτικά ζει.
0: Ναι.
1: Και να φέρουμε ότι έχει το δικαίωμα αυτός να ζει ιδιωτικά προς τα μέσα. Δεν είναι αθώο αυτό.
0: Αθώο δεν είναι σίγουρα. Αυτό που αλλάζει είναι η φορά του ενδιαφέροντος. Από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτή η επιλογή ανάμεσα στον έλα και στον άλλο τρόπο είναι ορατή απ' έξω. Διαμορφώνει εικόνα πόλης. Άλλη εικόνα πόλης διαμορφώνει το ισοστρεφές κτίριο, το οποίο θέλει να επιδειχθεί με κάποιον τρόπο, να μιλήσει για το στάτους των κατοίκων του, και άλλη εικόνα αυτό που θέλει να κρυφτεί και να το κρατήσει λίγο πιο εσωτερικό, αυτό που γίνεται μέσα. Αλλά αυτό που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή, οι πολυκατοικίες copy-paste που ενοχλούν τη Vivian.
1: Όχι μόνο, νομίζω.
0: Και τη Vivian. Ναι. Είναι μια εργολαβική ερμηνεία ενός αρχιτεκτονικού προτύπου, η οποία επαναλαμβάνεται μαζικά και περιλαμβάνει τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα παρακάτω στοιχεία. Έχουμε και λέμε. Εναλλαγή λευκών και μαύρων, ναι, επιφανειών. Όγκους με αναλογίες container, συνήθως με τη στενή τους όψη ανοιχτή.
1: Πολλά... Με συγχαίρετρα, σαν... συγγνώμη που το λέω.
0: Τρίτο. Πολλά γυάλινα στη θέα. Περσίδες κάθε είδους φοράς και πυκνότητας. Υπερμεγέθεις μπανιέρες ή μικρές πισίνες στα μπαλκόνια. Μεγάλες τζαμαρίες και φυσικά τροπική βλάστηση. Για να μην παρεξηγηθώ, με την εξαίρεση της βλάστησης, όλα τα υπόλοιπα είναι δόκιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία και γνωρίσματα που συντεταγμένα με μια στιβαρή αρχιτεκτονική λύση μπορούν να παράξουν ακόμα καλή αρχιτεκτονική. Όμως αυτό που κατά κόρον βλέπουμε είναι στοιχεία όπως τα παραπάνω να προστίθονται σε κακά σχεδιασμένους σκελετούς πετών με μια λογική σχεδόν βουλημική. Θυμίζει λίγο τη λογική που έχει κανείς όταν προσθέτει γαρνιτούρα στο παγωτό του.
1: Μπορώ να έρθω εγώ με μια, όχι σε εσάς γενικά, με μια φωτογραφία και να πω θέλω αυτό.
0: Φυσικά.
1: Να μου σχεδιάσετε. Γιατί το είδα, μου άρεσε, άσχετα τώρα. Γιατί θα πάμε τώρα στις δύσκολες ερωτήσεις. Από τις πραγματικές μου μανίες που δεν είναι η γκρι πολυκατοικία, η ίδια πολυκατοικία, έτσι, που είναι το περιβάλλον περισσότερο το δικό μου, πώς να το πω τώρα, πρόβλημα. Υπάρχουν όρια ένας αρχιτέκτονας που μπορεί να πει όχι, αυτό δεν το κάνω με τίποτα. Το λέει πάρα πολύ ωραία ο Τζούλιαν Μπάρνς αυτός, τον διανοούμενο στην κουζίνα. Ότι υπάρχουν κάποιες συνταγές που βλέπει ο μάγειρας και λέει όχι, αυτό δεν το κάνω με τίποτα. Να σας πω, να το πω τώρα, βλέπετε ότι διστάζω. Από κάποιους αρχιτέκτονες που είναι πολύ, πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι, δεν θα πω το όνομα, αλλά βλέπω πρόσφατα μια πολύ μεγάλο ξενοδοχείο σε ένα πολύ γνωστό νησί. Αν είχα αυτό το όνομα εγώ, δεν θα σχεδίαζα πισίνες. Θα έλεγα, εγώ έχω ένα όνομα. Είμαι αρχιτέκτονας, με έχουν αναγνωρίσει και σε ένα νησί που ψάχνουμε το νερό, παιδιά, δεν θα έρθείτε σε μένα να σας σχεδιάσω πισίνες. Αυτό στην ταπεινή διαφήμιση που την όλη την τέτοιο, το λέμε στην πολιτική επικοινωνία. Δεν κάνουμε κόμματα που προπαγανδίζουν αντιδημοκρατικές ιδέες κάποιοι από εμάς. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό, μήπως είναι ουτοπικό όμως, γιατί δεν μου αρέσει και η ουτοπία, εμένα δεν με ελκύει. Είναι ουτοπικό. Δηλαδή δεν πρέπει ένας αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας να πει παιδιά εγώ Πισίνες δεν σχεδιάζω στα νησιά. Πηγαίνετε σ' άλλον.
2: Να πω κάτι για τις πισίνες. Οι πισίνες στα νησιά είναι λίγο νεότερη συζήτηση. Δηλαδή κάποια από αυτά που βλέπεις κατασκευασμένα σήμερα σχεδιάστηκαν ίσως πριν από κάποια χρόνια. Πριν από 5, 6, 10 χρόνια που δεν ήταν το πρόβλημα τόσο έντονο. Υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί μας φυσικά που δεν τους πειράζει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν έρθει αντίθετα στις αρχές τους. Αλλά μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι ok. Να το πω αλλιώς, το να δομούμε το περιβάλλον έτσι κι αλλιώς έχει φοβερές επιπτώσεις. Στο οικοσύστημα, στη βιοποικιλότητα, στην αλλαγή της χρήσης. Τι ήταν η αγροτική γη, τι ήταν φύση. Έτσι κι αλλιώς έχει επιπτώσεις. Και η πράξη της δόμησης αυτή καθ' αυτή και η πράξη της χρήσης της μετά. Δηλαδή και το χωρικό αποτύπωμα, ότι πονάνε τα μάτια μας να το βλέπουμε, και το ενεργειακό αποτύπωμα. Δηλαδή η άμετρη κατανάλωση των κοινών αγαθών, των φυσικών πόρων, τα οποία τα καταναλώνουμε με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι θα αντικατασταθούν ποτέ. Είναι σίγουρα μια νεότερη συζήτηση αυτή, ειδικά στα νησιά, και ένας αρχιτεκτονός δεν είναι μόνος του, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Μπορεί λοιπόν η φωνή των πολιτών, η κίνηση των πολιτών που έχουμε δει σε ορισμένα νησιά, δίνουν ισχύ σε επιχειρήματα σαν τα δικά σου που λένε ότι παιδιά, όχι άλλες πισίνες στα νησιά. Το να βάλεις έναν επαγγελματία μόνο του να αντισταθεί, απέναντι στο έργο, δεν θα το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Πάντως, αν μπορώ, κάποιος πρέπει να απαντήσει και τη δύσκολη ερώτηση της Vivian. Direct. Εμένα μου θύμισες κάποια στιγμή αυτές τις μέρες ένα πράγμα που είχε πει ο Δημήτρης Αντωνακάκης, ότι μεγαλώνοντας έρχονται σε σένα για αυτό που φτιάχνεις, όχι για αυτό που θέλουν να τους φτιάξεις. Επομένως, σε αυτή τη διαδικασία του μεγαλώνοντας πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσεις και εσύ να φτιάχνεις αυτό που φτιάχνεις για να σε μάθουν. Και η απάντηση είναι ναι, ότι το επάγγελμα σε φέρνει σε θέση να πρέπει να πεις και πολλά όχι. Και σε πισίνες, και σε κοιονόκρανα, και σε λύσεις από Pinterest, Instagram και AI, τελευταία, που σου τις φέρνουν και σου λένε «Κοίτα, αυτό περίπου θέλω, κάνε μου τα σχέδια». Αυτό είναι λάθος. Είναι μια λάθος αφετηρία και δεν οδηγεί πουθενά. Και πολύ πρόσφατα σταματήσαμε μια συνεργασία ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν λες πάντα όλα τα όχι που πρέπει να πεις, γιατί κάποιες φορές πιστεύεις ότι θα αλλάξεις τα πράγματα μέσα στην πορεία. Και γιατί κάποιες άλλες φορές απλούστατα δεν μπορείς. Αλλά τουλάχιστον μαθαίνεις να διαλέγεις μάχες και ξέρεις ότι η απάντησή σου είναι μέρος αυτής της επιλογής της μάχης που θα δώσεις.

0: Είμαι η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, συνομιλούμε με τη Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και τον Γιώργο Ατσαλάκη, αρχιτέκτονες και οι δύο. Συζητάμε για τις πόλεις. Θέλω να επανέλθω λίγο στην αρχική γκρίνια. Ότι έλεγα ότι τώρα που υπάρχει ένταση με τον ΟΚ και ποιο σχεδιάζει και τι κάνει. Τελικά, ναι, ποιο σχεδιάζει τις πόλεις. Εμένα δεν μου αρέσει η ίδια πολυκατοικία. Δεν είναι διάφορα πράγματα που όλους μας εκνευρίζουν. Τελικά, ποιο σχεδιάζει τις πόλεις, ποιο παίρνει τις αποφάσεις.
1: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά τι είναι αυτό που θα μας άρεσε περισσότερο στο δομημένο περιβάλλον. Πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Και σκέφτομαι το παράδειγμα των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των παραδοσιακών οικισμών που σε όλους μας αρέσει να πηγαίνουμε. Μας κάνει να αισθανόμαστε, πώς να πω, έτσι, μια έλξη, μια ευεξία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έχουν αυτά τα μέρη, ποια ήταν αυτά τα στοιχεία των κοινωνιών που τα παρήγαγαν, που να μπορούμε να τα επαναλάβουμε με το δικό μας καινούριο τρόπο. Είναι οι όροι και οι κανόνες με τους οποίους χτίζουμε, στους οποίους έχουμε συμφωνήσει όλοι. Είναι οι συγκεκριμένες, δηλαδή, πολυδομικοί και μορφολογικοί περιορισμοί. Για να είναι το τελικό σύνολο ελκυστικό, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το φυσικό περιβάλλον, σαν οικοσύστημα, δηλαδή, με τα ενδυμικά του είδη. Οτιδήποτε ξένο και παράτερο μας δημιουργεί ανησυχία. Άρα το ερώτημα για την οποιαδήποτε νέα οικοδομή σχετίζεται πάντα με την ένταξη. Αρχιτεκτονικά αυτό αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους που είναι περισσότερο ή λιγότερο ιδιοφυής ή με περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικά αποτελέσματα. Αλλά οι θεσμοί και οι κανόνες είναι πολύ σημαντικοί για να φτιάξουμε το πλέγμα, τον περιορισμό στο οποίο θα λάμψει η αρχιτεκτονική.
0: Είναι δηλαδή κάτι σαν το συντακτικό, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Είναι κάτι σαν το συντακτικό.
0: Να γράψεις ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα δεν νομίζω μπορεί να το γράψει κάποιος που δεν γνωρίζει.
2: Είναι σαν το συντακτικό πράγματι. Είναι και αυτό ένας τρόπος να μιλήσεις για γλώσσα ενδεχομένως. Αλλά αυτό που εμένα με απασχολεί σε αυτή την κουβέντα όπως εξελίσσεται τώρα είναι να δείξουμε ότι με αυτό το συντακτικό, με αυτή τη γλώσσα δεν λέμε ότι θέλουμε να σταματήσουμε να χτίζουμε. Αν και σύντομα δεν ξέρω πόσος χώρος θα μείνει για να το κάνουμε αυτό. Αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου συνεχώς είναι ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι σημαίνει κάθε τετραγωνικό που χτίζουμε. Και όταν έχεις αυτή τη συνείδηση, τότε μιλάς, καταλαβαίνεις σχεδιάζοντας τι σημαίνει ένταξη σε ένα υφιστάμενο περιβάλλον, όχι παραδοσιακό οικισμό. Θέματα ένταξης υπάρχουν παντού. Θέματα ένταξης υπάρχουν στις πόλεις, υπάρχουν έξω από τις πόλεις, στο περιαστικό περιβάλλον, παντού. Παντού. Και για να το συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα που λέγαμε, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα επανέρχεται στα ίδια θέματα. Σήμερα βλέπουμε στα νησιά να χτίζονται εξοχικές κατοικίες των 400 και 500 τετραγωνικών μέτρων, στις οποίες πραγματικά έχεις χάσει το νόημα της παραθεριστικής κατοίκησης. Ποιος παραθερισμός θα γίνει σε 500 τετραγωνικά μέτρα? Και καταλαβαίνουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ για κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια στην ιστορία δεν το έχουμε δει αυτό.
2: Ισχύει.
0: Πάντα η αρχιτεκτονική, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω σε αρχιτέκτονες εγώ τώρα μάθημα. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, οι πολιτικοί και οι σύγχρονοι, οι δημοκρατικότατα εκλεγμένοι, θέλουν να ταυτιστούν με ένα πολύ μεγάλο έργο και προσλαμβάνουν αρχιτέκτονες. Δεν θα μπω στη δυσάρεστη θέση, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας η ίδια και όλοι ξέρουν τις πολιτικές μου απόψεις. Αλλά με ενοχλεί που τα μεγάλα έργα δεν τα κάνουν μόνο Έλληνες αρχιτέκτονες, τα μουσεία. Με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, και ξέρουν όλοι τις πολιτικές μου απόψεις ότι έχουν κανένα σχέση με τον εθνικισμό και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα, γιατί ακριβώς επειδή απουσιάζει και η δημόσια αρχιτεκτονική και δεν προκυρήσονται μεγάλοι διαγωνισμοί, που θα μάθουν οι Έλληνες αρχιτέκτονες, θα φτιάχνουν και αυτοί. Αλλά όλοι οι πολιτικοί, οι πιο δημοκρατικά εκλεγμένοι, να πω το πιο ουδέτερο των Μιτεράν, όλοι που πήγε και έστησε στο Λούβρο την πυραμίδα, θέλουν ακόμα και σήμερα να ταυτιστούν με ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο και επιλέγουν και έτσι και ένα πολύ γνωστό αυτόν που θεωρούν αρχιτέκτονα. Οπότε ίσως είναι εντελώς έξω από την ανθρώπινη φύση να θέλουμε τα κτίσματά μας να είναι ταπεινά και μέσω της ταπεινότητας να κερδίζουμε. Ίσως είναι έξω από την ανθρώπινη φύση, δεν ξέρω.
2: Έχω λίγο παρεξηγηθεί εδώ. Πιστεύω ότι η δημόσια αρχιτεκτονική υπακούει σε αυτό που λες, Vivian. Αλλά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή την αρχαία Αθήνα τη γνωρίζουμε από τη δημόσια αρχιτεκτονική της. Όχι από την ιδιωτική, και όχι γιατί η ιδιωτική χτιζόταν με τρόπους οι οποίοι ήταν πολύ πιο εφήμεροι και δεν διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Για μένα αυτό ήταν μια άποψη, διατυπωμένη, ξεκάθαρα. Όταν μεταφέρουμε, μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον από την ιδιωτική αρχιτεκτονική στη δημόσια, τότε θα δούμε και τις πόλεις μας να σχεδιάζονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιο συνεπής σε αυτό και που έχει κάτι να πει περισσότερο από την ευμάρεια του χι ιδιώτη, ο οποίος επιδεικνύει κάτι με την έπαυλη που χτίζει.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες και το κρατάω, γιατί έχω σκοπό να κάνω και μια συζήτηση στο Fact που εμπλέκονται οι συνταγματολόγοι. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν το είχα σκεφτεί, ότι είναι η δημόσια αρχιτεκτονική που τελικά δίνει τους τόνους. Ίσως αν εκτονωνόμασταν και ως συζήτηση και στο να ασχολούμαστε περισσότερο και να τσακωνόμαστε περισσότερο για το μουσείο, ίσως οι εντάσεις εκεί να ήταν διαφορετικές πια στα επίπεδα αυτά. Δηλαδή, η δημόσια αρχιτεκτονική δίνει τον τόνο, υπακούγοντας και αυτό που λες στους κανονισμούς, φυσικά. Γιατί δεν μπορεί να αναφέρεται ένα δημόσιο κτίριο, θέλω να πιστεύω.
1: Ουσιαστικά η διαφορά είναι ανάμεσα στην κατοικία και στις δημόσιες χρήσεις κτίρια. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικά κτίρια, δημόσιες χρήσεις, όπως ιδιωτικά μουσεία, τα οποία μπορούν να είναι μια λαμπρή, μνημειώδης αρχιτεκτονική.
0: Το λέει και ο αρχαιολογικός νόμος. Οτιδήποτε έχει μέσα το μουσείο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Οπότε αυτή η έννοια του ιδιωτικού μουσείου, ότι αυτά είναι τυπική, είναι ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς. Ιδάλλως ανήκει στο ελληνικό
1: χώρη.
0: Κράτος.
1: Έτσι, συναυλιακή ναι. χώρη συναυλιακή που είναι χώρη. Ιδιωτική. Έτσι, είναι ιδιόκτητη κάποιανού, αλλά είναι δημόσια
2: σχέση. Καλά, και ένα μεγάλο κτίριο γραφείων που ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία έχει και ένα δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, απλά το παράδειγμα της κατοικίας των 500 τετραγωνικών δεν είναι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.
2: Συμφωνώ. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την αίσθηση που έχεις όταν περπατάς σε πόλεις όπως ας πούμε η Μαδρίτη. Περπατάς σε μεγάλες λεωφόρους της Μαδρίτης και βλέπεις μια δομημένη πόλη, και όταν είσαι απέναντι σε ένα συγκεκριμένο μέτωπο και το κοιτάς κατάφατσα, αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε κτίριο είναι διαφορετικό με έναν τρόπο που υποτάσσεται στο όλον. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε καλά μέσα από το μικρόφωνο αυτό. Αυτό θέλει μια παρουσίαση με εικόνες ενδεχομένως. Αλλά είναι κάποια θέματα που η Μαδρίτη τα έχει λύσει, άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τα έχουν λύσει. Η Αθήνα, δεν θέλω να πω γιατί, δεν τα έχει λύσει.
1: Είναι η έννοια του αρχιτεκτονικού συνόλου. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Ελλάδα γενικά, όταν λέμε για όρους και περιορισμούς, πολύ συχνά περιοριζόμαστε στο λεξιλόγιο. Έχουμε συνηθίσει δηλαδή οι κανόνες να αφορούν, για παράδειγμα, την επιβολή της στέγης, την αναλογία των ανοιγμάτων και πολύ λιγότερο πράγματα που δεν είναι μετρήσιμα, όπως η κλίμακα και οι αναλογίες των όγκων.
0: Έχουμε ένα ταλέντο στα προσχηματικά σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το θεσμικό περιβάλλον, έτσι, έρχεται ας πούμε στα ιστορικά κέντρα να αγνοήσει π.χ. τη χάρτα της Βενετίας, που λέει ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα καινούριο κτίριο σε μίμηση του παλιού, πρέπει να ξεχωρίζει. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις αυτό είναι σαφές. Και τολμάνε πράγματα, τη μίξη δηλαδή του παλιού και του καινούριου, με τελείως εμφανή τρόπο. Ενώ εδώ οι υπηρεσίες που μας ελέγχουν δεν μας τα επιτρέπουν αυτά. Έτσι πρέπει να χτίσουμε κατά μίμηση των παλιών.

0: και τους συντακτικούς κανόνες. Θέλω να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε, που ήταν και η αφετηρία της γνωριμίας μας. Το πρώτο σχόλιο που μου έστειλες, Γιώργο, αφορούσε τη φίτηση των παιδιών σου στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης, που με είχε συγκινήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, μου φαίνεται μια τολμηρή επιλογή για γονείς. Έτσι βέβαια ήμασταν η δικιά μας η γενιά που είμαστε, όπως λέω, Generation X, ότι πρέπει να κάνουμε ένα επάγγελμα, το οποίο οι σπουδές μας να υπηρετήσουν το επάγγελμα αυτό. Αλλά δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει σήμερα αυτό. Ειδικά σήμερα το βλέπουμε και με τραγικές ειδήσεις, ότι απασχολεί τα παιδιά πολύ η επαγγελματική τους εξέλιξη και οι σπουδές πρέπει να υποτάσσονται στο επάγγελμα, το ιδανικό. Εσείς παρόλα αυτά πήγατε τα παιδιά σας στο Μουσικό Σχολείο. Πώς έγινε αυτό?
1: Πήγαμε τα παιδιά μας στο Μουσικό Σχολείο και αν θυμάμαι καλά ήταν τον περασμένο Ιούνιο που είχαμε αυτή την επικοινωνία. Ναι. Απαντώντας νομίζω σε κάτι που είχε σηκώσει στο Fact για την έκθεση του Αχιλλέα Ζωγράφου
0: στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής, για το σκάκι ως τέχνη, ως κάτι τέτοιο. Ναι. Πρέπει να το πω αυτό το παραλυπόμενο, ότι ο Ζωγράφος, εκτός από μουσικός και δεινός σκακιστής και μαραθωνοδρόμος, ήταν καθηγητής πιάνου των παιδιών μας στο Μουσικό της Παλίνης. Τους δίδασκε παράλληλα και σκάκι στον ένα από τους δύο, στο Γιάννη, όχι στην Αριάδνη, το οποίο το έκανε μάλιστα μέσα στο σχολείο, εκτός προγράμματος. Επομένως, όταν είδα την είδηση στο Fact, δεν μπορούσα παρά να επικοινωνήσω και να πω κάποια πράγματα. Και θυμάμαι ότι αυτό που κυρίως είχα πει είναι ότι υπάρχει ένα παράδοξο να θέλουν όλοι να συσχετίσουν το αντικείμενό τους με τη μουσική. Και κατέλεγα ότι εγώ ήμουν η συνειμειοψηφία που ποτέ δεν πίστηκα για την σχέση της μουσικής με την αρχιτεκτονική. Τέλος πάντων, πριν πάμε παρακάτω, πρέπει να πούμε ότι για μας η μουσική είναι και αυτή μια γλώσσα.
0: Είναι γλώσσα.
1: Δεν φτάνει να ξέρεις να την ακούς, όμως. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαβάζεις και να γνωρίζεις τον τρόπο που συντάσσεται όλα αυτά που κάνει μια γλώσσα. Και προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αναλφάβητο που δεν τη γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τα παιδιά μας βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν είναι ο μόνος. Και νομίζω ότι η Σταυρούλα θα πει περισσότερα γι' αυτό.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για να μάθει κάποιος πράγματα είναι να περνάει καλά. Κανείς δεν μαθαίνει με το ζόρι. Και πρέπει να έχει κίνητρο να πάει στο σχολείο και να έχει κίνητρο για να μάθει. Την πρώτη φορά που μπήκαμε μέσα στο Μουσικό Σχολείο το 2016, το αισθάνεσαι. Το που μπαίνεις στην αυλή, το αισθάνεσαι ότι εδώ τα παιδιά περνάνε καλά. Ακούς μουσικές εκτός ωρών σχολείου, τις Κυριακές, τα Σάββατα, γίνονται πράγματα. Τα παιδιά πηγαίνουν γιατί τους αρέσει. Όχι γιατί είναι υποχρεωμένα. Μετέχουν σε σύνολα, μετέχουν σε πράγματα εκτός προγράμματος, όπως το σκάκι, όπως διάφορα άλλα πράγματα. Τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς γίνονταν ακόμα περισσότερα από ό,τι γίνονται σήμερα, που έχει λίγο αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Αλλά κυρίως είναι αυτό το vibe που πιάνεις. Και αυτό δούλεψε και στα δικά μας παιδιά. Περνάνε πολλές θυσίες για να πάνε τα παιδιά σε ένα τέτοιο σχολείο που είναι μακριά από το σπίτι. Επιπλέον ώρες, 9 ώρες, 10 ώρες στο σχολείο. Αλλά το έβγαλαν πέρα μέχρι το λύκειο, με όλες τις υποχρεώσεις, χωρίς να σταματήσουν ούτε τα πράγματα που κάνανε σχετικά με τη μουσική, ούτε και άλλα πράγματα που κάνανε εκτός. Γιατί όλα όσα κάνανε ήταν πράγματα που τα θέλανε. Δεν τους τα επέβαλε κανένας. Δεν τους είπαμε να γίνετε αρχιτέκτονες, δεν τους είπαμε μη γίνετε αρχιτέκτονες. Δεν τους είπαμε να γίνετε μουσική, ούτε να μη γίνετε μουσική. Γίνετε ό,τι θέλετε. Και βέβαια, αν δεν σας αρέσει, okay. Αλλά η επαφή με τη μουσική, όπως η επαφή με τον αθλητισμό και η επαφή με τα μαθηματικά, ήταν τα τρία πράγματα με τα οποία δεν μπορούσαν να μην έχουν. Εντάξει, μπορούσαν να διαλέξουν μουσικό όργανο, okay. Μπορούσαν να διαλέξουν ένα σχόληση. Με τη μουσική μπορείς να είσαι στη χοροδία, για παράδειγμα. Αλλά πρέπει να έχεις μια επαφή με αυτό στα χρόνια που διαμορφώνεσαι. Όταν πια μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά, μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την επιλογή. Και αν και είμαι μαθής, αν όχι εντελώς αναλφάβητη, είμαι μαθής στη μουσική. Εγώ συνεχίζω και παρακολουθώ χοροδία γονέων στο Μουσικό Σχολείο, το οποίο μου έχει ανοίξει τα μάτια σε πάρα πολλά πράγματα. Έχει την έννοια της συλλογικότητας που μου ταιριάζει, του αποτελέσματος που δεν βασίζεται σε μένα ατομικά, έτσι, στο performance.
0: Είναι και ικανή και αναγκαία συνθήκη όμως την ίδια στιγμή.

0: Είναι, αλλά μέσα σε ένα σύνολο δεν έχει τόσο σημασία.
1: Πάντως, εγώ αισθάνομαι ότι μάλλον δικαιωθήκαμε από αυτή την επιλογή και δεν τρομάξαμε ποτέ μπροστά στο ενδεχόμενο «Α, τα παιδιά μας θα γίνουν μουσική». Όχι ότι το βρίσκω τρομακτικό, κάθε άλλο, ας γίνονταν. Γιατί σκεφτόμουν πάντα ότι η μουσική, όπως και αν τη δει κανείς, είναι ένα asset. Και δεν εννοώ ότι υποχρεωτικά η Αριάδνη θα βρει σχέσεις, ας πούμε, της μουσικής με τη βιολογία ή ο Γιάννης με τον προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοια κολλήματα τα έχουμε μόνο εμείς οι αρχιτέκτονες, που πρέπει να συσχετίσουμε την αρχιτεκτονική με εξωαρχιτεκτονικά πεδία αναφοράς.
2: Απόδειξη τα εστιατόρια που θέλετε να ανακατεύεστε, αλλά αυτό θα το κάνουμε στην επόμενη συζήτηση.
1: Καλό θα
2: αυτό
1: ήταν. Καλό θα ήταν. Αυτό θέλει πολλά δεκάλεπτα ακόμα.
0: Αν τώρα έχει έρθει η δικιά μας σειρά για μια ερώτηση. Καταλάβαμε από τη συζήτηση, Βίβιαν, τι σε ενοχλεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που της αρέσει. Πώς θα το φανταζόσουν?
2: Η απάντηση μπορεί να ακουστεί αιρετική, αλλά δεν φαντάζομαι τίποτα γι' αυτό και θα χρειαζόμουν ένα αρχιτέκτονα. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω. Θέλω η κουζίνα μου να μην επικοινωνεί με το σαλόνι γιατί μαγειρεύω. Θέλω να μπαίνει φως στο σπίτι να είναι φωτεινό κατά το δυνατόν, ανάλογα με τις συνθήκες. Θέλω έναν χώρο να μπορώ να βρίσκω τα βιβλία μου. Αυτά. Τα υπόλοιπα ακριβώς μπορεί να ακουστεί τρελό, αλλά θα ήθελα κάποιον να με βοηθήσει να διαμορφώσω μια αρχιτεκτονική αντίληψη του χώρου που ζω. Το ξέρω ότι πολλοί δεν το παραδέχονται αυτό, γιατί το θεωρούν και εγωιστικό να πούνε ότι εγώ, παιδιά, δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Εγώ δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Και με ανακουφίζει κάποιος να έρθει και να μου πει ότι κοίτα να κάνουμε 2-3 δοκιμές, γιατί εμένα και το ιδεολογικό μου στίγμα είναι αυτή η καλύβα στο Walden που λέγατε πριν για σπίτια που τα βλέπεις φαντεζή. Εμένα η φιγούρα μου είναι μια καλύβα στο Walden. Με αυτό θα έκανα φιγούρα, ότι εγώ δεν χρειάζομαι τα υλικά σας αγαθά, δεν τα χρειάζομαι, γιατί και αυτό φιγούρα είναι. Η δική μου φιγούρα θα ήταν το Walden.
1: Ωραία, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ιδανική κατοικία της Vivian. Αν πηγαίναμε στην ιδανική πόλη της Vivian, η Vivian τι θα περίμενε να δει σε μια
0: στο
1: πόλη?
0: Στο δημόσιο χώρο.
1: Αν περάσουμε δηλαδή από τον ιδιωτικό χώρο και πάμε στο δημόσιο και πάμε στην εικόνα της πόλης, τι θα περίμενε η Vivian να δει εκεί?
2: Εμένα με αφορά ο ορίζοντας της πόλης. Να μην διαταράσετε ο ορίζοντας της πόλης. Με ενδιαφέρει ένας διάλογος με το υπάρχον φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή η πόλη να έχει σχεδιαστεί με τα υψόμετρικά των βουνών. Η Αττική είναι ιδανική γι' αυτό. Και το αποδεικνύουν οι αρχαιολογικοί της χώροι. Το λέω διαρκώς. Όποιος πηγαίνει σε ελληνικό αρχαιολογικό χώρο και δεν κοιτάζει το περιβάλλον, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Οι αρχαίοι σχεδίαζαν λεπτομερώς και το μονοπάτι που θα διέσχιζες και τα δέντρα που θα έβλεπες. Τι ύψος θα είχαν τα δέντρα μέχρι να πλησιάσεις το ναό. Ήταν φοβερή σε αυτό, σε αυτή τη μίξη περιβάλλοντος του φυσικού και του τεχνητού. Οπότε για μένα αυτή ήταν η ιδανική, μια πόλη που συνομιλεί και για να συνομιλήσεις πρέπει να διαβουλεύεσαι. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και αυτό είναι ένα πολιτικό και έτσι τελειώνουμε με τρόπο που μας ταιριάζει κιόλας. Βίβιαν Ευθυμιοπούλου.
1: Ήμουν ο Γιώργος Ατσαλάκης.
0: Και η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλενα
0: Χατζηγιάννου
2: και τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στις Αφίδνες. Καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή. Για την κατάσβεση επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αναζωοπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος της Τραπεζίτσας, στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 12 εναέρια μέσα. Έχει στέλνει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προστατευθούν από τους καπνούς. Αρχίζει από λεπτό σε λεπτό η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, την οποία θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και τη ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Να διακόψουμε όμως την κανονική ροή του δελτίου ειδήσεων και να συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου. Ευχαριστώ.
3: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή. Έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσόωρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος σε έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης. Προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
4: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
5: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όργο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
3: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη. Και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
4: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
6: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντωνίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντωνίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
4: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
7: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσασταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
3: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
8: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
3: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι. Και πρόπερση. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα αν το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
4: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
9: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%. Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
10: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωστόλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάτα. Τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξω τα πάντα. Και μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση, η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και ως πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό, γιατί το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αντικατάστατοι και ότι αυτός δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κρυθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
11: Επόμενη ερώτηση από το Βασίλη Πούλο από το ifmerida.gr και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το Star.
12: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
10: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ορίζοντα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωνσταντινόπουλο, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις, μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
11: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
10: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, είναι ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και την έτσι τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste του, από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
11: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
14: Εδώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
10: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνεται πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
11: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
15: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
10: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής τις σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο Αούν. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στο νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκη, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναντητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
11: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
16: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας την και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
10: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επιδεικνύουμε σήμερα αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κύριε Έτσα, το καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια ποντήλη εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
11: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
17: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγο, απαντώντας ερώτημα του Χρυσάνθου Κωσελόγλου, του αδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας το ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
10: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση.
3: πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, ανάπω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
11: Επόμενη ερώτηση από το Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
18: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο, ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες όντως ενέχουν κατάσταση. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες

0: επιχείρησης ή από το τουλάχιστον επαγγελματία. Πριν από τρία χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε δύο χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χρυστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω στραφή το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε, και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων, δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογικές έλλειψεις που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
1: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24 και να ετοιμάζει το Γιάννης Ευσταθίου από το Open.
2: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους, προφανώς στα πολιτικά κόμματα, που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά, υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
0: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από

0: Σε 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει, πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει. Και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
1: Ο Γιάννης Ευσταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
0: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει walk ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει walk, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της walk ατζέντα στην Αμερική. Άρα μην συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος walk ατζέντα. Δεν υπάρχει walk ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
1: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
3: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας και αυτό γιατί όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει από τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
0: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χρεοκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν. Κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια. Δαπανών μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και όποτε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη? Δεν θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος? Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά? Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος Το 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ακόμα, το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα. Εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών. Των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών. Για πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες παροχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρώτη Πασόκ, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το Πασόκ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το Πασόκ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του Πασόκ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του Πασόκ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτρα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς: βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το Πασόκ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή προσπαθεί το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024? Ευχαριστώ.
0: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος, νομίζω, που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται, γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα, είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
6: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, εγείροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματά σας. Ο νόμος Φιερακάκη έχει κρυθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μεσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, του ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας. Μόνο θετικό είναι και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία Έκανα χθες την έκθεση, είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα. Τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
7: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς. Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας.
0: Για το μεν πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτό το οποίο υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσεις πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτή τη κυβέρνηση, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των οίκων. Άρα, ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό, να αποκτήσουμε επιτέλους μια νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό. Πιέζω πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, διότι πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου. Αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
8: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πως είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσετε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές, να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω, 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα, και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούρια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης, και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, αλλά κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μέραθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καυτοτζουλίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το εφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το Star Κεντρικής Ελλάδας.
9: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα, ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά των μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, και τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η συνταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει, αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
10: Σας ευχαριστώ, Εύα, στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη. Ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρήκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί περιεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες, και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε, και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής, μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι και απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν να κάνουν κάτι, κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας, οι εξαγωγές ψαριών, τσιπουρές λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουν στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και, και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς βρήκα έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΚΚΕ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το MyAgro, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Γιατί όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα Υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
10: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
11: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025 ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβουνηπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες.
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου. Και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη ηλεκτρονική σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία, σε αυτά τα οποία κάνουμε. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1/1/26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης. Έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο για αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών. Είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς. Να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε. Ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί η Πένια Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
12: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις στηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επειγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα, πριν από δύο μέρες, στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επίθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα. Έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα ειδικά στις προκηρύξεις για ορισμένα νοσοκομεία. Έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και να θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως. Με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στο ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι Υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμβολές μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους, οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα σωματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τη λέει αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά διάφορα. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
13: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο? Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι, ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής, να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και μια πιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος... λόγο στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζει το Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
14: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά. Των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών.

0: σύγκυρων. Ουσιαστικά φόρο του συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο, θα έλεγα, πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποτελεσματικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
2: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την ας πούμε εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδυαμαντική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτεται σαν εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο

0: Μα και μάλλον και αυτό δύναμη. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτήν την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του Πασόκ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο του Πασόκ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το Πασόκ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το Πασόκ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το Πασόκ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το Πασόκ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του Πασόκ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συνταγματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί. Οπότε η ειλικρινή απάντηση είναι πως ναι. Συνταγματική αναθεώρηση, προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το Πασόκ να αλλάξει η στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει και από ό,τι ακούγεται εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β' τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παρατηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παρατηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Αλφα Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης?
0: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Αλφα Θεσσαλονίκη να είναι τουλάχιστον σε αθλητικό μεσόωρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία.
3: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, από όπου ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου, την οποία παραχωρεί ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
2: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
1: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Εφικτό χαρακτήρισε το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί, τονίζοντας πως είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε δε σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για απάτη και κανονική εξαπάτη των Ελλήνων πολιτών, ενώ έσυψε τα πυρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Να ξεκινήσουμε από τις ερωτήσεις πολιτικού, θα έλεγε κανείς, πολιτικού περιεχομένου και σχεδιασμού εν ώψη των εκλογών, αλλά και τις τάσεις μετά τις εκλογές, τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε ερώτηση λοιπόν αν η Δημοκρατία από το κόμμα θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις και κυβερνητική συνεργασία.
1: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο, Απόστολε. Δεν ξέρω αν είναι το τηλέφωνό σου που το δημιουργεί.
2: Δεν ξέρω, με ακούτε τώρα.
1: Ναι, για να δοκιμάσουμε.
2: Λοιπόν, σε ερώτηση για αν μπορεί να βρεθεί κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές για συνεργασία, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δύσκολες συγκυρίες των διεθνών και να μην εγκλωβίζονται σε κομματικά παντάρια, όπως είπε. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε προφανώς με την υγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφαση. Εγώ όμως είπε οφείλω να προειδοποιήσω για το τι θα συμβεί εάν δεν έχουμε κυβέρνηση, όπως είπε. Από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός είναι ο κυρίαρχος και για το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας, το απέδωσε, είπε ότι αυτό δεν οφείλεται στην Νέα Δημοκρατία, αλλά φωτογράφησε το Πασόκ λέγοντας ότι οφείλεται σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακή απόφαση τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό, τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Εκτίμησε, όπως είπες και εσύ, Ελένη, ότι ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός και εξήγησε από τη δική του πλευρά ότι αυτό δεν υποκρύπτει αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να έχει η χώρα την επόμενη μέρα μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπε. Και πρόσθεσε πως ο ίδιος δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του κομματός του την αίσθηση της αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην πολιτική σκηνή εκτός από την Νέα Δημοκρατία. Επίσης, ήταν κατηγορηματικός ότι ακόμα και αν υπάρξει κάποιο παράθυρο ευκαιρίας, όπως χαρακτηρίστηκε για πρώτες εκλογές, δεν πρόκειται να το αξιοποιήσει. Οι εκλογές, επανέλαβε, θα γίνουν την άνοιξη του 2007 και ο ίδιος, όπως ο τόνισε, επιστεύει στην θεσμική συνέπεια. Επίσης, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον έκλεισε το παράθυρο για κάποιο ανασχηματισμό στην πορεία προς τις εκλογές, λέγοντας ότι υπάρχει και ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο έχει βρει τον ρυθμό του. Και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχουν συνθήκες στη διάρκεια της μακράς, όπως φαίνεται, προεκλογικής περίοδου κυβερνητικής παραλυσίας, αλλά η κυβέρνηση, όσο μέχρι την ημέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, θα αγωνίζεται σκληρά, όπως είπε, για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του 2023. Τώρα, για το ενδεχόμενο συνεργασία με το υποίδρυση, όπως όλα συγκλοφορίες συγκλίνουν, ίδρυση από η κόμμα από τον κ. Σαμαρά, είπε ότι δεν θα μπει στη λογική να απαντήσει σε μια ερώτηση που περιέχει τρία αποθετικά ερωτήματα, το αν θα κάνει ένα δικό κόμμα, αν θα μπει στη Βουλή και αν δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Θα πω όμως, είπε ότι με αυτά που έχει πει αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής τον τελευταίο χρόνο και εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ήταν ακόμη πιο αιχμηρό στην συνέχεια, θα λέει κανείς, λέγοντας ότι σχολιάζοντας ότι διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ελπίζω αυτή τη στιγμή να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την στεροφημία του. Για τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος απουσίαζε να πούμε για αυτή τη στιγμή μια ομιλία, είπε ότι έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ. Τώρα για την αντιπολίτευση, για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε δεικτικά, θα λέει κανείς, ότι τίποτα δεν άλλαξε. Νομίζω ότι η Τσάμπα πήγε το ριμπράντινγκ, όπως είπα, χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ότι σε σχέση με το παρελθόν, το Τρίσιο τώρα δεν έχει καμία αυταπάτη. Υπάρχει επαγγελματική απάτη και εξαπάτηση συγκρονοπολιτών. Και με αφορμή ότι το Πασόκ έχει πει, έχει μιλήσει για την γραφή του 80% του προγράμματος, σχολίασε αυτό το οποίο αναφέρθηκε εσύ, Ελένη, ότι για πρώτη φορά διαγωνίζονται δύο κόμματα για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αναγνώρισε λάθη για την διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκης, όπως η αδυναμία της εξυγίανσης στην πρώτη φάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία που αποδείχθηκε το αποτελέσμα που θα χρειαστεί, όπως είπε, ότι πρέπει να τις ανεβάσουμε ταχύτητες, είπε, μαθαίνοντας τι έκανε καλά το επιτελικό κράτος, αλλά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και επίσης και στο στεγαστικό, η παραμύθια εδώ στο πρωτοβουλίο που έχουν ληφθεί, αλλά τόνισε ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και από τη δική του πλευρά είπε ότι έχει κάνει λελογισμένη αυτοκριτική. Είναι όμως άλλο η αυτοκριτική και άλλο η ισοπαίδωση. Το ίδιο δεν θα δεχτεί, όπως τόνισε, να ισοπαιδωθεί το σημαντικό κυβερνητικό έργο. Τώρα, μιας και η χθεσινή συζήτηση, η ομιλία μάλλον του Πρωθυπουργού, ήταν επικεντρωμένη στα θέματα της οικονομίας, που θα έχουν συνέχεια τη δυνατότητα αναλυτικά να τα συζητήσουμε.
3: Σωστά.
2: Για το αίτημα, ρωτήθηκε για το αίτημα της μείωση του ΦΠΑ, που γνωρίζουμε ότι δεν συμμετέχει στις προτάσεις και που η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Και ο Πρωθυπουργός θα ρωτηθεί σήμερα, επανέλαβε, δικαιολογώντας αυτή την επιλογή, ότι επικαλέσει μάλλον και μια έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος που λέει ότι είναι ζήτημα εάν το 20% όπως είπε καταλήγει στους καταναλωτές, και πρόσθεσε ότι αυτές είναι και πρωτοβουλίες, οι οποίες απελούν και τους μη προνομιούχους και τους προνομιούχους.
3: Ναι.
2: Σε ένα άλλο θέμα, λένε, το οποίο βλέπουμε ότι διχάζει κατά καιρούς, να προκαλεί έτσι έντονες τριβές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, τη λεγόμενη Woke Agenda, με τις συχνές παρεμβάσεις και έκφραση του κ. Σαμαρά, ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Ο κ. Πετάκη είπε ανέφερε ότι δεν υπάρχει Woke Agenda, ζήτησε να μην συγκύρωμε μια πρωτοβουλία για την ισότητα στο γάμο με υπερβολές που έγιναν στις ΗΠΑ, όπως είπε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Woke Agenda, σας το λέω κατηγορηματικά, και αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, η σημείωση, και ζήτησε να μην προσπαθούν μονίμως, όπως είπε, μέσα από κάποιες μονές να προσπαθούν την κυβέρνηση. Μάλιστα, με αυτή την ευκαιρία αναφέρθηκε και πάλι στη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες που είχαμε για τα σχολικά βιβλία. Και θα έλεγα ότι και πάλι η στήριξη και την Υπουργό Παιδείας, η οποία δέχτηκε και σοκομματικές βολές, και είπε ότι ποτέ τα βιβλία δεν τα γράφει υπουργός, αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν κάτι θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό, θα το διορθώσουμε. Τώρα, ολοκληρώνοντας να πούμε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ότι ανέφερα ο Πρωθυπουργός ότι κατά τις δυσκολίες υπάρχουν ακόμη ανοιχτοί διαβλοί. Επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται, και υπογράμμισε ότι υπάρχει μία διαφορά με τη γειτονική χώρα και δεν πρόκειται ποτέ να μπει η χώρα μας σε ζητήματα που θέτει η Τουρκία και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Με αφορμή ότι επίσης τόνισε για τα, σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Ενώ με αφορμή τη συμφωνία της ΕΜΕΚΑΣ, τόνισε ότι δεν αλλάζει τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, και τόνισε μάλιστα ότι θα επισκεφθεί σύντομα τη Σαουδική Αραβία, ενώ και την Τουρκική Τρίτη Ελένη θα βρεθεί στην Αίγυπτο.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολο Χονδρόπουλε. Να δούμε τώρα κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για εργαζόμενους και συνταξιούχους. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Τρεις είναι οι παρεμβάσεις που ξεχωρίζουν για συνταξιούχους, μισθωτούς, ιδιωτικού τομέα και δημοσίους υπαλλήλους στον κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ για όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, με το οικονομικό επιτελείο να υπολογίζει τους δικαιούχους σε 2.200.000. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η αύξηση κυμαίνεται στα 8,3 ευρώ το μήνα. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα διατηρηθούν τα ισχύοντα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αν θα καταργηθούν πλήρως, αν θα αναμορφωθούν ή θα υπάρξει κάποιος περιορισμός από κάποιο ύψος εισοδήματος και πάνω.
3: Αυτά πότε θα το μάθουμε αυτό, Δημήτρη?
4: Εκεί πλέον θα πρέπει να υπάρξει τις επόμενες μέρες, θα υπάρχουν διευκρινήσεις από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, είναι από τα μέτρα που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά δικαιούχων αφορά και συμπολίτες μας που λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα και όχι μόνο συνταξιούχους, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Για τους δημοσίους υπαλλήλους τώρα, ανακοινώθηκε η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψος 500 ευρώ, το οποίο θα καλύψει, σύμφωνα με το σχεδιασμό, 720.000 εργαζόμενους και θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, όπως συμβαίνει με τις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις. Ωστόσο, η ενίσχυση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανακοινώθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ανάλογη αύξηση θα υπάρξει και στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου, συμπαρασύροντας τη μισθολογική κλίμακα, τριετίες και επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας την εκτίμηση ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800 ευρώ. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Όμως η αύξηση θα δοθεί σταδιακά την επόμενη διετία, με στόχο οι κατώτατες αποδοχές να φτάσουν το ποσό αυτό τον Ιανουάριο του 2028. Έως τότε ο κατώτατος μισθός από 920 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα να μένει να αυξηθεί στα 960 ή 970 το 2027 αντί των 950 που είχε αρχικά οριοθετηθεί από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης των 40 ή 50 ευρώ μεικτά. Σε ό,τι αφορά επίσης την ανεργία, η οποία σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ βρίσκεται στο 7,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο Πρωθυπουργός προέβλεψε ότι θα υποχωρήσει στο 6%. Όμως η ΔΥΠΑ, η οποία πραγματοποιεί καταγραφή των ανέργων και όχι στατιστικό υπολογισμό, εμφανίζει την ανεργία σταθερά υψηλότερη κατά 50%, με έναν στους δύο ανέργους να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος. Θα μπορούσαμε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε εκ μέρους των συνδικάτων και των συνταξιουχικών οργανώσεων, να πούμε ότι το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχει χρονικό βάθος, όχι όμως και ποσοτικό, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό βασικές διεκδικήσεις των συνδικάτων και των συνταξιούχων.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Κωσταγό, και να δούμε τώρα κάποια από τα μέτρα για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και γενικότερα οικογένειες. Ο Θάνος Πασχάλης έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, τα μέτρα ενίσχυσης συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 αλλά και μετέπειτα έως το 2031 περιλαμβάνονται και φορολογικά, όπως ανέφερες και εσύ, μέτρα μεταξύ άλλων ως εξής για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση της τεχμαρτής φορολόγησης για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απαλλαγή των επιβαρυντικών κριτηρίων που ισχύουν σήμερα και τα οποία οδηγούσαν σε προσαυξήσεις του τεχμαρτού εισοδήματος όπως βάση κύκλου εργασιών, δηλαδή τζίρου, και μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού. Θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα δηλωθούν του χρόνου. Δεύτερο, μείωση του ελάχιστου τεχμαρτού εισοδήματος κατά 50% για επαγγελματίες που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων αντί έως 1.500 κατοίκους που ίσχυε έως σήμερα. Και επίσης μείωση από του χρόνου της προκαταβολής φόρου στο 50% από 55% που ισχύει σήμερα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το 2028 μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Μιλάμε για ένα ποσό από 600 έως 1.000 ευρώ στην περιφέρεια μόνο από το 2027. Και μετέπειτα στην Αττική η μείωση αυτή του τέλους επιτιδεύματος θα είναι 50% το 2028 και θα καταργηθεί το 2029 όσον αφορά πάντα την Αττική. Όσον αφορά τους αγρότες. Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες με βάση τα φετινά τους εισοδήματα για φορά περίπου 65.000 στον αριθμό. Οφελούμενους. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Ιανουάριο του 2027 θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας το μέτρο που ήδη εφαρμόζεται, ένα παραφέρες μέτρο που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, είναι ο νέος αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Πρόκειται με ένα λόγο οι γονείς θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανοίγουν στα δύο πρώτα χρόνια γέννησης του παιδιού τους έναν αποταμιευτικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του, επενδυτικού χαρακτήρα. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, το οποίο θα έχει ως ταβάνι τα 1.200 ευρώ το χρόνο, το οποίο μάλιστα θα προσαυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, θα συνδράμει το κράτος με αντίστοιχο ποσό. τα χρήματα που θα καταθέτουν οι γονείς και το κράτος θα τοποθετούνται σε ένα κλειστό λογαριασμό, αυτόν τον αποταμιευτικό που είπαμε λογαριασμό, και θα αξιοποιούνται επενδυτικά σε βάθος χρόνου, ώστε στο αρχικό κεφάλαιο να προστίθενται και οι αποδόσεις, οι τόκοι δηλαδή. Αποτέλεσμα αυτού, με την ενηλικίωση του παιδιού στα 18 του χρόνια, ο κουμπαράς αυτός να περιέχει περίπου, όπως εκτιμάται, 60.000 ευρώ, τα οποία και θα αποτελέσουν τη μαγιά ως πρώτο κεφάλαιο για την επαγγελματική δραστηριότητα που θα επιλέξει ο κάθε νέος. Επίσης, από 1η Ιανουαρίου του 2027, περίπου 87.000 τρίτεκνοι με εισόδημα 20.000 ευρώ θα απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με το παράδειγμα μάλιστα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, μισθωτός με 3 παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα επιβαρύνεται με ένα φόρο της τάξης των 620 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον φόρο. Το ειδικό επίδομα για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο παιδί και μετά. Η οικογένεια που αποκτά 4ο παιδί θα λαμβάνει πλέον 4.500 ευρώ αντί 3.500 ευρώ, ενώ για το 5ο παιδί η ενίσχυση αυξάνεται από τα 5.500 στα 6.500 ευρώ και ούτω καθεξής. Το μέτρο θα καλύψει ανατροπικά μάλιστα και τις γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2026. Ο Πρωθυπουργός έδεσε επίσης ως στόχο τη μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Μάλιστα, ως πρώτο συγκεκριμένο βήμα από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα είναι η μείωση κατά 50% της χρέωσης που υπάρχουν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Μιλάμε για οικιακούς λογαριασμούς που είναι περίπου 6 εκατομμύρια, όπου θα υπάρχει μια μείωση 50%, δηλαδή αντί 6,9 ευρώ που ανά μεγαβατόρα που είναι σήμερα, θα πάει στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατόρα κάθε μήνα. Από τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά επίσης το νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3, θα είναι συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να στηρίξει περίπου 40.000 νέα ζευγάρια σε βάθος χρόνου στην αγορά επιδοτούμενης πρώτης κατοικίας. Ο κ. Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι πενταπλασιάζεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος είναι 3%, σήμερα πάει στο 15% και αφορά τους αγοραστές που προέρχονται από τρίτη χώρα, δηλαδή από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γίνεται ώστε να περιοριστούν λόγω της φορολογικής επιβάρησης οι αγορές κατοικιών από ξένους επενδυτές, που έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο Έλληνας να αποκτήσει κατοικία. Αυτό όμως χωρίς να ανατρέπονται προγράμματα προσέλκυσης επενδύσεων όπως η Golden Visa. Και τέλος να αναφέρουμε, Ελένη, ότι θα έχουμε κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Σήμερα είναι έως 1.500 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027. Αφορά περίπου 650.000 κατόχους πρώτης κατοικίας.
3: Ναι. Σε ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες, σαν ο Πασχάλη. Να δούμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η ΜΜΕ μετρά για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοβερή και δικιάστηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί με ημίμετρα να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια, όμως τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, ανέφερε, ούτε τα 400 ευρώ είναι η 13η σύνταξη. Και ένας κύκλος ακόμα στεγαστικών δανείων δεν αποτελεί κοινωνική κατοικία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή και ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος Πρωθυπουργός, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς. Από την πλευρά της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός μοίρασε ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του μεγάλο φαγοπότη που έχει η κυβέρνηση με τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ότι με τις επιλογές του κ. Μητσοτάκης δεσμεύει και το αύριο. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ανάφερε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ ο κ. Βελόπουλος, την εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, τόνισε ότι στο βάθος του μυαλού του κ. Μητσοτάκη ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι έχει καταστρέψει με την πολιτική του στη χώρα. Ωστόσο, στα λόγια θέλει να εμφανιστεί ότι θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σημειώνεται από τη στιγμή που οι συνολικοί φόροι ξεπερνούν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 2,2 δις που μοίρασε ο Πρωθυπουργός ως δίθεν μέρισμα ανάπτυξης προκαλούν μια τεράστια πρόκληση για τους εργαζόμενους, σημειώνει χαρακτηριστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ελένη.
3: Σας ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Τρίμερο πένθωσης ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία Σιντανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφου συνεχίζονται. Σε ανάρτηση του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε γνωστό ότι είχε επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τους ομολόγους του της Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τις οικογένειες των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε στις Αφίδνες, ενώ αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο δάσος της τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και γύρω στις 10.30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά σε προσωπική Αφιδνών. Στα όρια του Δήμου Οροπού υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, πάνω από 130 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και το 112 εκεί γύρω στις 11, ενημερώνοντας στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Όπως είπες και πλέον, το μέτωπο αυτή, η φωτιά αυτή πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Έχουν παραμείνει και 1-2 ελικόπτερα που κάνουν κάποιες ρήψεις σε σημεία που βγαίνει ακόμα καπνός. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά αυτή έχει σβήσει και δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Πριν μια ώρα, Ελένη, είχαμε και μια φωτιά στα Ινόφυτα, κοντά στο χωριό Κλειδί Βιωτίας. Και εκεί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων με 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και εκεί το 112 και πριν λίγο στις 2 η ώρα να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Ωστόσο, και αυτή η φωτιά φαίνεται να αντιμετωπίζεται, να μην έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις. Είναι πολύ ισχυρά και τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν και αναμένεται και αυτή η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα, Ελένη, ωστόσο στην Κόνιτσα, όπως είπες και εσύ, στην Τραπεζίτσα, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε από πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα. Κλείνουμε σχεδόν μια εβδομάδα που καίει αυτή η φωτιά σε πολύ δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο, μέσα σε πολύ πυκνό δάσος. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής λένε ότι το δάσος είναι για δεκαετίες εκεί, το οποίο δεν μπορεί και να υλοτομηθεί, να καθαριστεί. Είναι πολύ πλούσια και η βλάστηση, η καύσιμη ύλη, με πολλά εκατοστά πευκουβελώνες κάτω.
8: Είναι μεγάλη φωτιά. Ναι. Από τη Δευτέρα, νομίζω, είναι
7: αυτή. Από την περασμένη Δευτέρα, ναι, από κεραυνό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, λένε, υπήρχαν και στιγμές και μέρες που έβρεχε. Παρ' όλα αυτά, η φωτιά αυτή δεν έσβησε, διότι έκαιγε στο έδαφος κάτω. Από χθες που ενισχύθηκαν οι άνεμοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Πλέον η φωτιά ήταν αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι εκεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει φτάσει μέσα στη χαράδρα στο ποτάμι και αν πέρασε απέναντι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο δάσος έχει καεί. Οι πύργες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, αν και είναι πάνω από 150 πυροσβέστες. Το πρωί κάτι και εκεί ξύπνησαν με ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο καπνού να κινείται και προς την Κόνιτσα και γι' αυτό ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί. Μάλιστα καλούσε και η πολιτική προστασία του Δήμου οι κάτοικοι ευπαθείς ομάδες, αν δεν μπορούν να σκεφτούν το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν, να φύγουν από την πόλη, διότι η καπνή είναι πραγματικά πολύ πυκνή εκεί στην περιοχή. Ναι. Και να δούμε τώρα εκεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η οικολογική καταστροφή για το πυκνό εκεί δάσος της Τραπεζίτσας. Mm-hmm. Τώρα να πούμε, Ελένη, τέλος ότι ενεργοποιήθηκε, ότι δημοσιοποιήθηκε για αύριο χάρτης επικινδυνότητας. Σχεδόν όλη η χώρα θα βρίσκεται σε επιφυλακή. Mm-hmm. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι κάποιες περιοχές στο μπλε. Η υπόλοιπη χώρα είναι στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Πολύ ψηλό.
8: Ανεβαίνει δηλαδή σε σχέση με σήμερα.
7: Γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί συναργιασμό αύριο. Μαγνησία, η Χαλκιδική, η Κορινθία. Σχεδόν όλα τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Και περιοχές της Χδιότητας, της Ολοτακανανίας, της Αργολίδας, της Αχαΐας Ηλίας και της Λακωνίας. Και οι υπόλοιπες περιοχές είναι στο κίτρινο, οπότε και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους.
3: Ναι, Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστούμε. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη νέη προεκλογική διαδικασία στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Τυχόν επικράτηση του AfD θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η ακροδεξιά παράταξη με νεοναζιστικές αναφορές θα είναι σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό με ένα επίπεδο, αλλά πυροδοτώντας πολιτικές εξελίξεις σε ομοσπονδιακό. Μετά τη Μόσχα, στο Κίεβο βρίσκονται σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες που είχαν χθες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δήρξαν περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στα δικά μας και πάλι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσμια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη λέμβο, ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμυγού, ενώ οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Στο νοσοκομείο Κάτι νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος ένας 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 19χρονος στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, χθες Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Χαίρετε, χαίρετε. 33 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στην πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι μας έλειψε, δεν μας έλειψε. Να πούμε ότι το πρώτο Σάββατο μας το έκανε καλύτερο, δεν μας το έκανε. Και τέλος πάντων αυτή η προσαρμογή ήταν δύσκολη. Στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα που από χθες το βράδυ, πώς να το πω έτσι, κρατά την αναπνοή της για τον Αγίου Μπελκαμπή. Δεκαετίες παρατηρώντας τα σπόρ, είναι κάποιοι τραυματισμοί οι οποίοι σε αφήνουν σημάδι ανεξίτηλο. Και έχω την εντύπωση ότι όσοι είδαν τον Μαροκινό να σφαδάζει χθες, είτε τηλεοπτικά είτε όντας στο Πανθεσσαλικό, έχουν μια εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό τους. Ένα σοκαλιστικό κάταγμα κνήμης Περώνης, το οποίο τον έστειλε στο χειρουργείο από τις 7 το πρωί. Και λογικά νοκάουτ για όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, του ελληνικού πρωταθλήματος, πιθανότητα και ο πιο πετυχημένος ξένος της σύγχρονης εποχής, δεν θα μένει και εδώ λοιπόν. Πάμε και μια σεζόν δίχως εκείνων. Και νομίζω ότι αναπόφευκτα η κουβέντα αυτό το διήμερο εξελίσσεται γύρω από αυτή τη διαδικασία. Στο μεταξύ η ΑΕΚ σάρωσε τον Άρη με 5-0 και ετοιμάζεται για το Champions League. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για το πρώτο αυθεντικό ντέρμπι της σεζόν, απόψε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ απέναντι. Σε μια στροφή την τρίτη του πρωταθλήματος της Super League, από εκείνες που όπως φαίνεται θα μας κάνουν σοφότερους. Θα το δοκιμάσω εγώ να το πω, Σμαράγδα στα μουλακά του, σωστά το πα.
1: Ω Θεός.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, Σμαράγδα στα μουλακά του, φίλοι μας. Ανδρέας Χανιάς στην αρχισταξία της εκπομπής. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 94 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Λεμονίδη.
1: Καλό μεσημέρι, όσο μπορεί να είναι καλό και αυτό το μεσημέρι.
0: Από χθες, παιδί μου, μόνο στραβά από την ιστορία με το αεροπλάνο νωρίς και μετά και όλο αυτό. Αλήθεια σου λέω, παρακολουθώ έτσι τον αθλητισμό στενά δεκαετίες. Έχω στο μυαλό μου 2-3 τραυματισμούς που είναι πολύ χαρακτηριστικοί. Δηλαδή, ο τραυματισμός του Ρονάλντο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ίντερ, ας πούμε, μου θύμισε ο Ελκαμπή αυτή την ιστορία χθες. Δηλαδή, έτσι όπως έγινε, η κραυγή του, ξέρεις, το ότι ήταν το πλάνο ανοιχτό, οι πρώτες φωτογραφίες.
1: Και οι αντιδράσεις του Σεαπάνη, του Τζίλου Ολονών.
0: Έκλαιγαν τα αποδυτήρια. Έχουν συμβεί τρομερά πράγματα, να ξέρεις. Ο τραυματισμός γίνεται στο 43,
1: ναι.
0: Στο 45 και στα δύο αποδυτήρια υπήρχαν κλάματα.
1: Ναι.
0: Όσο τον ετοίμαζαν να τον πάνε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, υπήρξε ένα, πώς να το πω, ένα μικρό κίνημα του τι κάνουμε εδώ τώρα, γιατί να συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο και από τον έναν και από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Σκηνές οι οποίες τέλος πάντων σε σημαδεύουν. Χειρουργήθηκε, αυτό είναι το καλό.
1: Χειρουργήθηκε 7.30 ώρα το πρωί από τη διάθεση.
0: Ναι, έγιναν όλα
1: και
0: πολύ
1: τώρα
0: γρήγορα.
1: Ξεκινάει η αποκατάσταση, φέτος τελειωμένη χρονιά, έτσι.
0: Κοίταξε, τώρα αυτό είναι κάθε οργανισμός.
1: Μιλάνε για 6 μήνες, αλλά 6 μήνες.
0: Κάθε οργανισμός αντιδρά.
1: Καλά, σίγουρα, ναι.
0: Είναι ένα κατάταγμα μνήμης, δεν ξέρω αν έχει πειράξει και την Περόνη.
1: Ναι.
0: Συνήθως αυτοί οι τραυματισμοί δίνουν από 5 μέχρι 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ο καθένας.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Διονύση. Πες ότι γυρίζει ο άνθρωπος με το καλό. Στο ψυχολογικό, να βάζει το πόδι του ξανά στη φωτιά είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Μα είναι ένα κομμάτι της αποκατάστασης και το πνευματικό. Δηλαδή το να μπορείς να δουλέψεις με όλο αυτό το πράγμα στο μυαλό σου. Από την άλλη, είναι τόσο σύγχρονη πια η ιατρική. Που βλέπεις ότι και μετά από μεγάλους τραυματισμούς γυρίζουν, παίζουν, συνεχίζουν. Δεν είναι. Και τα χρόνια τα αθλητικά είναι πολλά περισσότερα πια. Βλέπεις πολύ εύκολα από ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες να φτάνουν μέχρι τα 40, παρότι έχουν περάσει. Τραυματισμός να είναι καλά, αυτό έχει σημασία και βεβαίως να δείξει και ο Ολυμπιακός τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, γιατί από χθες το βράδυ προκύπτει μια νέα άσκηση, μια ομάδα που έκανε 16 μεταγραφές.
1: Ναι, δεν χθες έχει center forward δεύτερο.
0: Ναι, και επειδή το εύκολο είναι να συζητήσουμε ποιος θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, στην πραγματικότητα είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το μισό πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε χωρίς τον Ελκαμπή είναι μια ομάδα,
1: ναι, αλλά,
0: με διαφορετικά δεδομένα στο χορτάρι.
1: Οκ, okay, σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να το σώσει με μια μεταγραφή.
0: Να κάνει μια μεταγραφή τώρα.
1: Center for, ναι.
0: Και θα παίζει άλλο στην Ευρώπη. Έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή 2 center for απενεργοποιημένους στο Ρέντι.
1: Πάρει
0: και ένα τρίτο.
1: Όχι, το θέμα είναι κατά πόσο ο Γιάρεμτσουκ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να αντικαταστήσει κάποιον, τον Ελκαμπή.
0: Κοίταξε, είναι ο Κλέιτον και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Γιάρεμτσουκ όμως, από ό,τι διαβάζω, είναι ξένο σώμα στον Ολυμπιακό.
0: Από τα τέλη Ιουλίου, όταν και έγινε εκείνη η επιλογή της πρώτης ευρωπαϊκής λίστας για τα μάτς με την Αϊμέγγεν, εξέφρασε ο άνθρωπος την πεποίθηση ότι εγώ, παιδιά, δεν θέλω να είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι παρακάτω.
1: Και ναι, αλλά φτάσαμε 6 Σεπτεμβρίου, δεν έχει βρει ομάδα και ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη.
0: Σωστά. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που
1: αλλάζουν
0: καταλήγει
1: όλα τα
0: στο Γιάρεμτσουκ. Και μια δεύτερη, η οποία καταλήγει στον
1: Κλέιτον,
0: που είναι ένα παιδί που είναι εδώ 7-8 μήνες από τον περασμένο Γενάρη, που ουσιαστικά δεν έχει παίξει, δεν τον έχουμε δει.
1: Απλά εκεί να προσθέσω ότι ξεκίνησε την προετοιμασία πολύ καλά, τον έβαλε στα πρώτα παιχνίδια και τραυματίστηκε κι αυτός.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ καλά, για την ακρίβεια νομίζω ότι είναι εκείνος που γύρισε με τα περισσότερα επιπλέον κιλά. Για να αν την έχω την εικόνα καλά. Η ουσία είναι ότι πριν από 3 μέρες, αν έλεγε Γιάρεμτσουκ Κλέιτον, θα σου απαντούσε κάποιο, OK, σε ποιε ομάδε θα συνεχίσουν την καριέρα του.
1: Ναι, OK, ναι.
0: Γιατί ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο προπονητής ήθελε και ένα μικρότερο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, υπήρχαν τρεις ποδοσφαιριστές, ο Γιάρεμτσουκ, ο Καμπελά και ο Κλέιτον, που έμοιαζαν ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρουν μια άλλη ομάδα να συνεχίσουν
1: την καριέρα. Το ρεπορτάζ τι λέει, ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον προπονούνται με την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Προπονούνται.
1: Α, κανονικά.
0: Απλά ο Γιάρεμτσουκ είναι κάτι σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ξένο σώμα.
0: Ναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση, αλλά είναι. Δείχνει ότι δεν είναι αρκετά κεφάτος, ας πούμε.
1: Κοίταξε, το γεγονός ότι έστειλε στον Ελκαμπή, αδερφέ μου, γύρνα πίσω. Και
0: καλά, τώρα αυτό ο καθένας θα το
1: έκανε.
0: Άνθρωποι που βλέπουν πιο πολύ, βλέπονται μεταξύ τους πιο πολύ από ό,τι βλέπουν τις οικογένειές τους. Έτσι. Μην το συζητάμε τώρα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά υποθέτω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει μια κουβέντα με τον Γιάρεμτσουκ.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και έπειτα να πάρει μια απόφαση. Ξεκινώντας από τους Ερυθρόλευκους που αναπόφευκτα κουβαλούν το ρεπορτάζ της χθεσινής βραδιάς, υπάρχει ένας κανονισμός πλέον σύγχρονος
1: ναι,
0: του UEFA.
1: Για ξεκαθάρισε το αυτό, γιατί
0: κάνουν.
1: Αντικρουόμενα είναι αυτά που γράφουν από χθες οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι, δεν είναι, ψιλοκαθαρό είναι. Δηλαδή, όταν υπάρξει ένας μεγάλος τραυματισμός σε παίκτη δηλωμένο στο ευρωπαϊκό ρόστερ, τραυματισμός που επιβεβαιώνει τουλάχιστον 60 μέρες απουσίας, ναι. Μπορείς να τον αντικαταστήσεις.
1: Δεν ισχύει μόνο για τον τερματοφύλακα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Ισχύει για όλους, αρκεί να μιλάμε για τραυματισμούς άνω των 60 ημερών.
1: Καλά, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
0: Πολύ ωραία. Η λεπτομέρεια ποια είναι τώρα. Η λεπτομέρεια είναι ότι η UEFA σου λέει θα τον αντικαταστήσεις, εάν θες, με έναν ποδοσφαιριστή.
1: Εκ των υπαρχόντων.
0: Που το βράδυ ήταν, που δήλωσε στη λίστα ήταν στο ρόστερ.
1: Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ.
0: Θα μπορούσε και ο Ρόκα, ρε παιδί μου. Ο οποίος Ρόκα είναι ο άλλος τραυματίας. Εξάρθρωση ώμου και εκείνο, εντάξει, ήταν πολύ μικρότερο. Θα χάσει μερικές εβδομάδες.
1: Όχι, αυτό είναι τραυματισμό.
0: Σωστά, αλλά είναι κάτι το οποίο λες ότι μπροστά στο αυτό που συνέβη με τον Ελκαμπή.
1: Γιατί παίζεις με τα πόδια και όχι με τα χέρια. Αν ήταν συμπατσκεμπολής θα ήταν αλλιώς.
0: Δεν νομίζω ότι έχει πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Άρα έχει να κάνει και στον ποιον συνέβη. Άρα και στο πώς θα πρέπει να χαράξει την πορεία του από εδώ και στο εξής. Ο Ολυμπιακός που αγωνιστικά χθες όλη αυτή η φασαρία έκλειψε μια ακόμη κακή απόδοση.
1: Ναι.
0: Και δεν θα πω τόσο μετά τον τραυματισμό, γιατί καταλαβαίνετε
1: ότι πριν,
0: δεν είχαμε μυαλό ούτε εμείς να το δούμε, ας πούμε.
1: Πριν,
0: φαντάσου να παίζεις.
1: Και
0: μέχρι το 43 ο Ολυμπιακός πάλι ήταν μια ομάδα η οποία δεν
1: έκανε ευκαιρίες.
0: Χθες συμπλήρωσε 9 στα τελευταία 10 τη Super League με 0-1 γκολ. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτός.
1: Κάπου διάβασα που το θεωρώ υπερβολικό ότι αν εξαιρέσει το μάτς με τη Λάρισα έχει να βάλει 2 γκολ από το Μάρτιο.
0: Ναι, ναι. Έβαλε με τον Παναθηναϊκό στο play-off. Ένα μάτς είναι.
1: Ένα
0: 9
1: μάτς.
0: Στα 10 έχει 0-1. Από την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας πέρσι το Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός Λάρισα 0-0. Ένα συν 6 τα play-off 7. Συν οι τρεις πρώτες αγωνιστικές τώρα 10. Σε αυτά τα 10 μάτς στα 9 έχει πετύχει ένα ή κανένα.
1: Και την I-Megan.
0: Εγώ μιλάω αυστηρά για την Super League. Είναι 9 στα 10. Ο Ολυμπιακός του πρωταθλητισμού, μια ομάδα που ξέρει αυτή τη δουλειά καλύτερα από όλους, αντιλαμβάνεται ως αλφα ότι πρέπει να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Όσο δεν σκοράρει, θα βρίσκεται σε τέτοιου τύπου ναι, καταστάσεις εγκλωβισμένος.
1: Και επιπρόσθετα, αυτός που έβαζε τα γκολ ήταν ο Ελκαμπή και προέκυψε ο Ροντινέη στα play-off. Άρα δεν σκοράρουν οι υπόλοιποι παίκτες.
0: Ναι. Γενικώς είναι μια κατάσταση κάπως. Φυσικά είναι σε κίνηση. Φυσικά έχει 16 νέα πρόσωπα.
1: Φυσικά
0: εξόδευσε καμιά 60 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Ναι, αλλά το χθεσινό.
1: Και πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια υπάρχει για την ενδεκάδα, γιατί παίζει ο ένας. Γιατί καλά, αυτό είναι εντάξει. Όταν μια ομάδα δεν κερδίζει, σκέφτονται τα πάντα.
0: Ναι, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όλα περνούν από αυτό το φίλτρο.
1: Υπάρχει θέμα προπονητή, λες.
0: Έλα μου τώρα, υπάρχει θέμα προπονητή. Κάθε τρεις και λίγο θα υπάρχει θέμα προπονητή. Το θέμα είναι ο προπονητής να βρει έναν τρόπο να το λειτουργήσει όλο αυτό. Εντάξει. Χθες η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο όλοι μοιάζουν σαν να μην είναι εκεί. Και για το Μεντιλίμπαρ έχω ενστάσει χθες. Δηλαδή ο Βόλος ισοφαρίζει σχετικά γρήγορα. Γίνεται ένα λάθος.
1: Έχει 20 λεπτά ακόμα.
0: Ναι, έχει ένα 20 λεπτό. Και ο Ολυμπιακός έχει να παίξει το χαρτί 2 αλλαγών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο μπορώ να φέρω κάτι από τον πάγκο μου, ας πούμε.
1: Και δεν βάζεις το Φορτούνι.
0: Να το διορθώσω. Και πρόσεξε τώρα, σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, όπως είναι πάντα το Πανθεσσαλικό. Σε μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα από όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Ελκαμπή. Σε όλο αυτό το δύσκολο του ότι ο Ολυμπιακός πάει να κλέψει πια ένα μάτσο από μια στιγμένη μπάλα, από ένα σουτ. Ο προπονητής επιλέγει να αντικαταστήσει τον μοναδικό που σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή τον Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι.
0: Και την ίδια στιγμή εμπιστεύεται ένα παιδί, ας πούμε, 20 χρονών, σαν τον Γκουστάβο Σα, και όχι τον τύπο ο οποίος έχει 400 συμμετοχές.
1: Το Φορτούνι.
0: Και ο οποίος, ας πούμε, είναι ίσως.
1: Ναι.
0: Όλοι οι προπονητές του κόσμου για αυτό το τελευταίο 20 λεπτό σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, υποθέτω το Φορτούνι θα ναι. επέλεγαν. Να έκρινε ότι ήταν επηρεασμένος. Ότι ο Κώστας έχει περάσει και δύο μεγάλους τραυματισμούς και ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα να του στήχησε περισσότερο. Δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Δεν
1: ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: μέσα στα αποδυτήρια μιας ομάδας. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Και ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση, γιατί το ρώτησα. Αυτές οι δύο μεταλλαγές, δηλαδή Φρόιλερ αντί Γκαρθία και Γκουστάβο Σα αντί Ζώτα Σίλβα, ήταν έτοιμες να γίνουν πριν το πρώτο κόμμα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Τις αλλαγές αυτές ετοίμασε ενώ το σκόρ ήταν 1-0. Mm-hmm. Σε δύο λεπτά γίνεται το 1-1 και κάνει τις ίδιες αλλαγές. Το έχει κάνει και με την I-Megan, φίλε. Είχε ετοιμάσει δύο αλλαγές, το σκόρ ήταν 1-0, γίνεται 1-1 και κάνει πάλι τις ίδιες αλλαγές.
0: Για να μην το κουράσουμε.
1: Το έχει κάνει και με την I-Megan, φίλε. Είχε ετοιμάσει δύο αλλαγές, το σκόρ ήταν 1-0, γίνεται 1-1 και κάνει πάλι τις ίδιες αλλαγές.

0: Ο Γιάννη Μητσουκ είναι σεντρεφόρ να παίξει βασικό. Ο Κλέιτον είναι κάποιο άγνωστο. Δεν το έχουμε δει το παιδί να παίζει. Μπορεί να καλό παίξει κι αυτό. Αλλά δεν έχει παίξει, δεν είχε ρόλο ω εδώ σε αυτού του 8 μήνε. Αντικειμενικά, σε αυτό τον πρώτο αγωνιστικό κύκλο χρειάζεται πλέον άμεσα μια λύση. Και όταν λέω πρώτο αγωνιστικό κύκλο, υπάρχουν δύο εβδομάδε δράση ακόμα. Έχει δύο μάτς πρωταθλήματος, τον Όφη και το Λεβαδιακό εκτός Ολυμπιακός. Ανάμεσα έχει τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase στο Καραϊσκάκης. Και τώρα μεθαύριο έχει και το μάτς με το Βόλο για το κύπελο.
1: Για το κύπελο.
0: Την Τρίτη. Εντάξει, άστον Ολυμπιακό, δεν θα πάμε και παρακάτω.

0: Μετά τις τρεις θα κουβεντιάσουμε αρκετά περισσότερο για την ΑΕΚ. Το αξίζει και για την χθεσινή βραδινή παράσταση.
1: Να σταθώ λίγο, γιατί εγώ εντυπωσιάστηκα πολύ. Δεν είχα δει ολόκληρο μάτς ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ, έτσι. Mm-hmm. Ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 75 ενέργειες με την μπάλα και είχε 50 στις 58 επιτυχημένες πάσες.

0: Και 22 στους 27 στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έτσι.
1: Έχει μια ιδέα.
0: Δύο ασίστ. Και τι άλλο να πεις ο άνθρωπος.
1: Έχει μια ιδέα ο προπονητής, ο Νίκολιτς, να παίζει με, χωρίς εξτρέμ στην πραγματικότητα καθαρούς, να παίζει με μεσοεπιθετικούς οι οποίοι ξεκινάνε απ' έξω και πηγαίνουν προς τα μέσα. Ταιριάζει πολύ σε αυτό το στυλ. Βεβαίως το χθεσινό τώρα είναι και ένα σενάριο που όλα πάνε καλά.
0: Καλά, ναι. Έχει σημασία, ναι, αλλά ήδη μετράει 6 ασίστ σε 7 μάτσα.
1: Εγώ θα σου πω ότι αυτό που μοιάζει να αλλάζει φέτος και στις πρώτες αυτές τροφές να κάνει τη δουλειά για την ΑΕΚ αφορά στην αποτελεσματικότητα του Μπαρνάμπα Βάργα. Του Ούγγρου.
0: Πάρε βάλε όμως από το Μαρίνο.
1: Ναι, σημασία, έβαλε. Έχει βάλει 6 γκολ. Είδες τι λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό.
0: 6 γκολ έβαλε.
1: Έχει βάλει από την αρχή της χρονιάς, στα προκριματικά και στο πρωτάθλημα, έχει βάλει συνολικά 6 γκολ. Πολύ νωρίς. Αυτό το στυλ με τα δύο σεντρεφόρ που το κάνει το ποδόσφαιρο άμεσο, που το κάνει ενίοτε χωρίς μεγάλη φαντασία, αλλά πολύ αποτελεσματικό.
0: Πάντα μπαίνει στα δίκτυα, αυτό είναι το θέμα.
1: Περνά από αυτή την προϋπόθεση και μέχρι τώρα ο Βάργα, ο οποίος θυμίζω αποκτήθηκε Γενάρη, ήρθε γι' αυτό, αλλά έκανε, πώς να το πω, βρώμικη δουλειά, ρε παιδί μου. Άνοιγε τους χώρους, αυτό ναι. Περισσότερο για να βρει ο Γιώβιτς να παίξει. Τώρα μοιάζει να κινείται καλύτερα και αυτή τη φοβερή ικανότητα στον αέρα. Είναι ένα σεντρεφόρ που ως εδώ δείχνει ότι. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι τις καλύτερες μεταγραφές οι ομάδες απολαμβάνουν τη δεύτερη σεζόν των ποδοσφαιριστών τους.
0: Ναι.
1: Αφού πλέον υπάρχει προσαρμογή, υπάρχει ένας ρόλος, υπάρχει μια, ξέρεις, έχει μοιραστεί η τράπουλα σωστά κλπ. Είναι μια τέτοια περίπτωση δεύτερης χρονιάς που λες ότι θέλω να τη δω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έλα να πούμε λίγα και το πρόγραμμα μέχρι τις 3.
0: Λοιπόν, στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και αύριο στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
1: Μάλιστα, αυτά είναι τα μάτια της τρίτης αγωνιστικής. Θυμίζω χθες Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και Αεκάρης 5-0. Οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν από 7. Η Αγγέλα την προηγούμενη εβδομάδα στην Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός έχουν από 6 με μας λιγότερο. 6 και ο Άρης που χθες, πώς να το πω, τα χάλασε όλα. Αυτό το καλό ξεκίνημα που έκανε. Και βεβαίως ο Παναθηναϊκός που έχει 3 βαθμούς, αλλά σε ένα μάτς. Θεωρητικά η πράσινη νικότητα στον ΠΑΟΚ σήμερα. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να πούν, να κάνουν μια πρώτη δήλωση σε μια χρονιά που τους περιμένουν όλοι πολύ ανταγωνιστικοί.
0: Ναι, ναι, και σημαντικό είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι περιμένουν 40.000 κόσμο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και το μάτς είναι ωραίο, και η βραδιά είναι ωραία.
0: Και γυρίσαν από την άδειά τους οι περισσότεροι. Δεν νομίζω. Έχουν δει Παναθηναϊκό. Προκρίθηκε η ομάδα στη League Face όπως προκρίθηκε.
1: Έφτιαξε και το κλίμα η μεταγραφή του Ουνάη, πιστεύω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Οπότε λοιπόν λες ότι οι πράσινοι όντως μπαίνουν με καλές προϋποθέσεις στην αφετηρία αυτού του ντέρμπι. Γκολ ο ΠΑΟΚ έβαλε χθες Θεσσαλονίκη πάντως μέσω πρωθυπουργού.
0: Ναι, όχι, σήμερα το είπε.
1: Το είπε ξανά.
0: Ναι, σήμερα το ξαναρωτήσαν και είπε ότι προχωρούμε στο πλάνο μας με συγχρηματοδότηση ιδιώτη, κάτι που συνηθίζεται. Είπε ακόμη ότι και για τον Άρη ότι ετοιμάζουν το Palette Sport, αυξάνει τη χωρητικότητα και το...
1: Είναι λίγο θα φέρουμε και θάλασσα.
0: Αναβαθμί, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό
1: παντού,
0: δεν
1: μπορεί να το καταλάβω. Ναι,
0: γιατί με τα δικά μας τα λεφτά να κάνουν γήπεδα όλες οι ομάδες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ενίοτε και οι ομάδες που βάζουν λεφτά δεν κάνουν γήπεδα. Δηλαδή για παράδειγμα περιμένουν να μάθει τι γίνεται με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και τα βάζω εγώ τα χρήματα.
0: Δεν κρίνεται η αύξηση οικοδομικού συντελεστή.
1: Ακόμη δεν έχουμε νέα, δεν ξέρω αν έχει κληθεί. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Και είπε ακόμη και για το Καφτατζόγλιο ότι έδωσε 10 εκατομμύρια και θα αναβαθμιστεί, αλλά το Καφτατζόγλιο από ό,τι είδα προχθές είναι αχωράφι.
1: Μάλιστα, δεν θα κάνεις εσύ πόλεμο στα γήπεδά μας. Κωνσταντίνο Πλαστήρα είναι έτοιμη για δελτίο ειδήσεων. Όταν θα επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε και για ΑΕΚ αλλά και για ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Σέβομαι όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Δεν επεδίωξα να διαγράψω τον κ. Σαμαρά, αλλά υπόθηκαν βαριά πράγματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με τον κύριο Καραμανλή πάντως έχω καλή σχέση και τον τιμώ. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Από αύριο, η εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 2 λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιθνών του Δήμου Ορόπου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημεία που βγαίνει καπνός. Αναζωπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφου συνεχίζονται. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά εθεροσυνατική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 84.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και σε Sport City Πράξη Δεύτερη. Και πάμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα πιο, πώς να το πω, περισσότερο διευρυμένη, να το θέσω κομψά, έπειτα από το χθεσινό 5-0 με τον Άρη, βραδιά που φτιάξε το κέφι της. Η ΑΕΚ την κατάλληλη στιγμή, ένα 48 ώρο πριν την επιστροφή της στα σαλόνια του Champions League, 8 παρατέταρτο την Τρίτη,
1: ναι, ξεκινάει η πορεία της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
0: Άρα ξέρω που θα βρω το φίλο μου το Θοδωρή Καρφουνιάρη, άμα τον ψάξω την Τρίτη κατά τις 7 και γεια στο Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Και κουβεντιάζοντας για την ΑΕΚ, λέω ότι κοίτα να δεις, το βρήκε ακριβώς στο σημείο που έπρεπε. Δηλαδή, απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, ο Άρης παραδοσιακά είναι δύσκολος αντίπαλος πίσω από την μπάλα. Είναι μια ομάδα που δεν τη θες στα εντός έδρας. Και έπαιξε καλά, έβαλε πολλά γκολ, έφτιαξε την ψυχολογία της μετά από εκείνη την ένα γκέλα με την Κηφισιά και δείχνει ότι, επειδή μου το έχω, σε σχέση με αυτό που έρχεται σε 24 ώρα απέναντι στη Λάσκα.
2: Ναι. Εν μέρη συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό από όσο λες, αλλά εντάξει, όπως γνωρίζεις και εσύ, το μάτς της Τρίτης είναι τελείως διαφορετικό από όπου και να το δούμε. Συγκριτικά με τα μάτς του πρωταθλήματος και με το προχθεσινό. Η ΑΕΚ πήγε σε αυτό το παιχνίδι με τον Άρη έχοντας την ψυχολογία της κάπως χαλασμένη μετά την εικόνα της κυρίως, όχι τόσο την ισοπαλία στο μάτι του Τηλεφόρου με την Κηφισιά. Η νοοτροπία ήταν αυτή που χάλασε περισσότερο την καλή πάλι εικόνα που είχε φτιάξει η ομάδα στο μάτι με τη Λεύσκη. Και μετά πήγε το μάτι με τον Άρη, ο οποίος άρχισε πραγματικά έρθει με καλό momentum για τον ίδιο σε αυτό το παιχνίδι.
0: Με δύο νίκες. Με δύο νίκες, ναι. Μάλιστα με μια φοβερή ανατροπή με την Καλαμάτα. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να ξεκινήσει ο Άρης με δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Και πέρσι πρέπει να έκανε δύο νίκες όλη τη χρονιά δηλαδή.
2: Και με καλή εικόνα δηλαδή. Εντάξει, έχει ελλείψεις, οκ, αλλά έχει καλούς παίχτες και ειδικά μεσοπιθετικά έχει ενισχυθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στον καζί, είχε με ένα μαέστρο στο κέντρο πραγματικά. Ο πολλής κόσμος τον είδε από την τηλεόραση, αναφέρομαι στο Μάγερ, αλλά πραγματικά παιδιά στο γήπεδο είναι μεγαλύτερη απόλαυση όταν το βλέπεις.
0: Ενθουσιάστηκε ο Στέφανος Δαιμονίδης, θέλω να σου πω, έτσι ξεκίνησε, ναι. Λέγοντας ότι τι παιχτάρα είναι αυτή.
1: Τι παιχτάρα, πώς τον αφήσαν να φύγει, πώς τον πήρε η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, τα κατάφερε ο Ριμπάλτα. Το πώς έπεσε
1: η Βόλσμπουργκ
2: και κατάφερε η ΑΕΚ.
0: Προσπάθησε και ο Ολυμπιακός να πάρει το μέλι από την Βόλσμπουργκ. Γενικώς ήταν λιγάκι σοκαριστικό ότι η Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε. Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζεις τα σημεία από το ράφι και προσπαθείς να αλλάξεις οικονομική ταχύτητα.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να τον πάρει κάποια ομάδα της Bundesliga. Βρέθηκε η ΑΕΚ και τον πήρε. Πολύ καλός.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι στα δύο χρόνια του Ριμπάλτα, αν μη τι άλλο, αφήνει και εκείνος απορίες. Δηλαδή το πότε θα πάρει η ΑΕΚ δεύτερο δεξί μπακ, κάποια στιγμή θα γίνει ντοκιμαντέρ. Αλλά λες, παιδί μου, ότι αν μη τι άλλο είναι εύστοχος και γρήγορος σε κάποιες τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Έχει να κάνει και με αυτό το ιδιαίτερο στυλ του Νίκολιτς. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς αρχίζουν και το βρίσκουν και μεταξύ τους, Θοδωρή. Στην λογική του ότι η ΑΕΚ δεν ψάχνει πλάγιους. Ψάχνει χαφ που να μπορούν να ξεκινάνε από την άκρη για να πηγαίνουν προς τα μέσα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό το στυλ δηλαδή, ο Νίκολιτς φαντάζομαι ότι ένα ποδοσφαιριστή το Μάγερ έχει στο μυαλό του φτιάχνοντας αυτό το 4-2-2-2 ας πούμε που κάνει.
2: Μπράβο. Και όχι μόνο το Μάγερ. Εγώ θα βάλω μέσα και άλλους παίχτες σε κάποια φάση δηλαδή βλέποντας το παιχνίδι από ψηλά από τα δημοσιογραφικά που είμαστε. Δεν καταλαβαίνεις. Γνωρίζεις στο χάρτη πώς ήταν τοποθετημένοι παίχτες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αλλά έβλεπες τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος ξεκίνησε στα αριστερό χαφ, να συγκλίνει προς τον άξονα και να γίνεται δεξί. Ο Μάγερ που ήταν δεξί να έχει συγκλίνει και να γίνεται δεκάρι. Ο Γιώβιτς να έχει κατέβει πίσω από τον Μάγερ, ο οποίος είναι δεύτερος επιθετικός. Τα παλάκια μπακ να ανεβαίνουν για αυτά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις αν έμπαινες μέσα στο μάτς να κάνεις μια ανάγνωση που παίζει ο καθένας, αν το πετύχαινες όλους. Αυτό θέλει να δημιουργήσει μια υπερηδική ΑΕΚ μπροστά με πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων των παικτών της. Να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο, να παίζει πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ το έβγαλε χθες σε πολύ μεγάλο, στον επιθετικό βαθμό. Είχε και τα κενά της στοιχεία μέσα στο μάτς, δηλαδή μετά το 25 η ΑΕΚ έριξε τόνους.
0: Μα πήγε, ήταν 1-0 μέχρι το 65 το μάτς, 67 ναι, ας πούμε. Ναι. Στο τέλος έγινε πάλι το γήπεδο. Αλλά
2: μετά το 2-0 τελείωσε.
0: Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Το πολύ θετικό, το πολύ θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι στο μέτριο δικό της κομμάτι του μάτς και στο καλό του Άρη δεν κινδύνευσε. Κάτι λέει αυτό για το σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο πλέον για την ΑΕΚ είναι να καταλάβει αυτή τη μετάβαση και να αντιμετωπίσει σωστά τη μετάβαση από Ελλάδα σε Ευρώπη και από Ευρώπη μετά πάλι σε Ελλάδα, και να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στο παιχνίδι της.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Οι ομάδες οι ελληνικές αναγκάζονται να φτιάχνουν δύο χαρακτήρες όταν συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Δηλαδή να προσπαθούν να παίξουν ένα ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ένα άλλο στο Champions League. Ο Ολυμπιακός πέρσι που δεν το έκανε και πιστώνεται αυτό στα θετικά του Μεντιλίμπαρ, σε αυτά τα δύο χρόνια, δυόμιση του Μεντιλίμπαρ, προσπαθεί να έχει ένα προφίλ. Πέρασε βράδια που είχαν μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή δέχτηκε γκολ στην Μπαρτσελόνα. Οκ, okay, είχε έναν διαιτητή που τον καταδίκασε αυτό, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Ή με τη Ρεάλ. Είναι το επίπεδο των αντιπάλων τέτοιο που ξέρεις, δεν σηκώνει πολλά ρίσκα επίπεδου. Έχω μια ομάδα που θα παίξω όπως στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι μια απορία. Βεβαίως τώρα το ξεκίνημα είναι με τους Αυστριακούς. Υποθέτω ότι και η ΛΑΣΚ δεν θα νιώθει πολύ άντα στην ιδέα ότι θα παίξει στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Δεν νιώθει φαβορή σε καμία περίπτωση. Δεν είναι η ΛΑΣΚ φαβορή σε μια αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια της Ένωση θα πρέπει να βρει αυτή την ισορροπία που δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι να το δει.
2: Ναι. Ο προπονητής, από όσο γνωρίζω, ήθελε τη ΛΑΣΚ.
0: Ναι.
2: Στην αρχή. Γιατί εκτιμά ότι η ομάδα του είναι καλά αυτή την περίοδο. Okay. Εγώ να πω την αλήθεια, ήθελα τη ΛΑΣΚ λίγο πιο μετά. Ήθελα δηλαδή μια Ρεάλ στην πρεμιέρα, μια Manchester City στην πρεμιέρα, να φύγει ένα βαρύ
0: παιχνίδι. Και καλύτερα δηλαδή, εκτός, ας πούμε, για να πεις
2: ότι είναι καλύτερα εκτός.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι, που δεν είναι ακόμα και στα ντουζένια τους οι δύσκολοι αντίπαλοι που έχει μπροστά της αύριο η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, επειδή στην ΑΕΚ τώρα έχει μπει να πρέπει, γιατί αντικειμενικά το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ η ΑΕΚ το έχει σημαδεύσει. Αλλά να μπούμε και στη θέση του αντιπάλου, και η ΛΑΣΚ έχει σημαδέψει το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
0: Αν ψάχνεις κάπου βαθμούς, ναι.
1: Όπως και ο Ολυμπιακός πέρσι, παιδιά, έχει σημαδέψει το μάτς με την Πάφο, έπαιζε πρεμιέρα.
0: Ναι. Και η ισοπαλία αυτή στην πρώτη αγωνιστική
1: παραλίγο να τους στοιχήσει.
0: Μα αν δεν έκανε το τέλος στις συνεχόμενες νίκες, δεν θα μπορούσε να φτάσει στο top 24. Έχει 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Αυστρίας και η ΛΑΣΚ έχει κάνει 5 στα 5, σας πληροφορώ. Έχει μια 15 βαθμούς, είναι μπροστά από την Σάλτσμπουργκ, που είναι το μεγάλο όνομα της εποχής. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια η Σάλτσμπουργκ είναι η καλή ομάδα στην Αυστρία και μάλιστα έχει κάνει και ένα εντυπωσιακό 15-2 σε γκολ. Δηλαδή σημαίνει βάζω 3 γκολ ένα παιχνίδι και δέχομαι γκολ πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι μια επιθετική ομάδα η ΛΑΣΚ, έχει καλούς παίκτες μπροστά. Την είχα δει στο μάτς το πρώτο με τη Celtic, το οποίο για μένα ήταν μαγική εικόνα. Δηλαδή το πρώτο 20 λεπτό η ΛΑΣΚ είχε κυρωθεί γκολ, είχαν χάσει 2-3 τετατέτ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς της Τρίτης για την ΑΕΚ και ειδικά στο ξεκίνημα θα πω εγώ, έτσι όπως έχω στο κεφάλι μου τη ΛΑΣΚ στη Σκωτία. Μετά βέβαια η Celtic πήρε τα πάνω της, έβαλε, πόσα είχε βάλει, 3-4
1: γκολ. 3-0.
2: 3-0, μπράβο, αλλά οι άλλοι το γυρίσανε. Δηλαδή κάτι δείχνει και αυτό για την ποιότητα.
0: Βέβαια. Και για το χαρακτήρα και για την ποιότητα και για όλα. Θέλω να σας πω
1: 5-1 στην παράταση ήταν. Έτσι.
0: Θέλω να σας πω ότι το Λόβρο Μάγερ τον αγόρασε η Βόλφσμπουργκ το 23 το καλοκαίρι. 25 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η αντιστοιχία σε αυτά τα 3 εκατομμύρια είναι. Η ΑΕΚ τον αγόρασε 5, πόσο, 5-6, κάτι τέτοιο, δεν είναι.
2: 6 κάτι.
0: Ναι, φαντάσου δηλαδή ότι το 20% ουσιαστικά πλήρωσε η ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που πλήρωσε η Βόλφσμπουργκ στη Ρεν ήταν. Έρχεται από το γαλλικό πρωτάθλημα, δηλαδή από τη Δυναμό Ζάγκρεπ είχε πάει ήδη στη Γαλλία και εκεί είχε κάνει μια μεγάλη μεταγραφή στα 12 εκατομμύρια. Έχει έναν κύκλο καμιά 53 εκατομμύρια ο Μέγερ. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που λες ότι.
1: Ηλικία.
0: Έλα μωρέ, έτυχε. Είναι αυτό το ωραίο το 28-29. Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό ψάχνουν πάρα πολύ τους παίκτες 26-32.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζονται προσαρμογή.
1: Έτοιμος παίκτης.
0: Και όλα γίνονται πιο εύκολα. Είναι μεταγραφή Champions League. Για την ερώτηση κρίσεως, κι αν η ΑΕΚ χρειαστεί ένα δεύτερο δεξιμπακ, παίζεις ακόμα, θυμάμαι στο πρωτάθλημα, τι που κάτι έκανες.
2: Κάτι έκανα, αλλά όχι, δεν παίζω.
0: Δεν παίζεις. Ποιος θα παίξει.
2: Θα ήθελα να παίξω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν παίζω.
0: Θα ξεκινήσεις κατευθείαν με Champions League, πρέπει να
1: παίξεις ένα πρωτάθλημα. Και έχουμε και κύπελο.
2: Ναι, καταρχάς δεν το μελετάμε, ξεκινάμε από εκεί. Αλλά τώρα μια που το μελέτησες, νομίζω σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει στο κεφάλι του ο Νικολίτς. Εγώ δεν απορρίπτω και τη λύση του Βίντα. Ή ενδεχομένως κάτι να αλλάξει να το παίξει τριάδα πίσω. Ναι. Γιατί και ο Βίντα στο παρελθόν έχει παίξει δεξιμπάκ, έτσι. Και επειδή εξήγησε και ο προπονητής εχθές ότι η απόφαση του να κόψει τον Γεωργίεφ από την Ευρωπαϊκή Λίστα έχει να κάνει κυρίως με την εμπειρία που δεν έχει ακόμα ο Βούλγαρος, αλλά έχουν κάποιοι άλλοι παίκτες. Ο Βίντα δηλαδή, εκτιμώ ότι σε μεγάλη ανάγκη μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Ίσως έχει και κάτι άλλο στο κεφάλι του προπονητή, το οποίο εμείς δεν ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Το σίγουρο είναι ότι το κάνει δεύτερη χρονιά. Άρα δεν είναι ότι, ας πούμε, είναι μια αυλεψία. Έχει επιλέξει να ζει επικίνδυνα από εκεί. Μπράβο. Πιστεύει, ας πούμε, ότι θα βρει τον τρόπο. Θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, θα είναι ο Βίντα, όπως το λες, ας πούμε.
2: Ναι,
0: κανένας
2: ναι.
0: από αυτούς δεν είναι μπακ, αλλά ποιος ξέρει.
2: Ούτε Γεωργίεφ είναι στο 100% δεξιπάκι το παιδί. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια σου λέω. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί δεν παίρνουν Έλληνες παίκτες αυτές τις θέσεις. Αφού δηλαδή αυτό σου δίνει και το δικαίωμα να προσθέσεις, γιατί και η ΑΕΚ ουσιαστικά δεν συμπλήρωσε η ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι, για να μην κορυδευόμαστε. Ναι. Καμία ελληνική ομάδα δεν τα κατάφερε, γιατί καμία ομάδα δεν έχει τους Έλληνες που χρειάζεται σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν προσθέτουν τέτοιο τύπο πρόσωπα. Δηλαδή έγινε μια διαδικασία. Ο Τσάπρας, μάλιστα, ο Θοδωρής θα μας το πει καλύτερα, ήταν και παιδί της Ακαδημίας ΣΕΚ, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί ήταν ο δεξής μπακ που έγινε μεγαλύτερη κουβέντα, ας πούμε, το καλύτερο.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι από την αλήθεια γι' αυτό, αλλά ναι, δεν το αποκλείω να εκπέρασε από εκεί ένα φεγγάρι μικρό, αλλά ο Τσάπρας το δούλεψε η ΑΚΕ. Η ΑΚΕ εκτίμησε στην υπόθεση Τσάπρα ότι τα χρήματα που ζητούσε ο Λεβαδιακός ήταν πάρα πολλά. Mm. Και γενικά μας έχει δείξει και ο Ριμπάλντα και ο Νικολίτης αυτά τα χρόνια ότι προτιμούν να επενδύουν πάνω στο κομμάτι της ραχοκαλιάς του άξονα. Δηλαδή το να δώσει ΑΕΚ 2 εκατομμύρια, 3 πώς έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το Τζάπρα και να είναι ο παίκτης στον πάγκο, γιατί στον πάγκο θα είναι ο Ρώτα, και χθες έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Δεν το βγάζεις εύκολα το Ρώτα, και ο Ρώτα είναι βιονικός, η αλήθεια είναι, το παιδί που πάμε εξήγω.
0: Ναι, αλλά ακριβώς τώρα, επειδή όλα αυτά είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να γίνει, για ευνόητους λόγους, ο καθένας καταλαβαίνει το ρίσκο που παίρνουν οι ομάδες. Κάποτε ο Ολυμπιακός επέλεξε να μην έχει δεύτερο τερματοφύλακα και τα έφερε έτσι ζωή και σπάσε το χέρι του Σά πριν εκείνο το περίφημο μάτς με τη Γούλους του Αυγούστου, στη χρονιά του COVID. Και βρέθηκε ο Ολυμπιακός να παίζει μια πρόκληση με τερματοφύλακα τον Μπόμπι Αλέν.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε αποφασίσει ότι ξέρει κάτι, δεν το χρειάζεται το δεύτερο τερματοφύλακα.
2: Θεωρώ μεγαλύτερο ρίσκο είναι αυτό τότε του Ολυμπιακού από αυτό που παίρνει η ΑΕΚ τώρα. Γιατί η θέση του δεξιού μπακ, ναι, μεν είναι σημαντική.
1: Καλύπτεται από κάποιον άλλον. Ναι.
2: Ναι, μπράβο, μπορεί να καλυφθεί, και αυτό έχουν στο κεφάλι του.
0: Παιδιά, οι Winger που παίζουν στο Champions League είναι μια κατηγορία μόνοι του.
1: Τέτοιου μπακ θέλουν, έτσι.
0: Δηλαδή, θα πρέπει ο Ρώτα να είναι καλά, το παλικάρι να τα καταφέρει, ας πούμε, απέναντι με, το, ξέρω, με τον Βινίσιους. Με τέτοιου ποδοσφαιριστές τώρα μιλάμε. Ναι, δεν είναι έτσι απλό. Ούτε η ένταση, ούτε το ότι παίζω κάθε τρεις μέρες. Ήταν μέχρι την Άντρε 17 στην ΑΕΚ. Ο Τσάπρας το βλέπω μπροστά μου το καλοκαίρι του 17. Τον απέκτησε ο Λεβαδιακός. Σε παίρνουν φίλοι και σου λένε να μας βρει κανένα εισιτήριο.
1: Α, χαμός γίνεται.
2: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Δεν μου λες να ρωτήσω, τα διαρκείας δεν συμπεριλαμβάνουν το Champions League?
2: Έβγαλε δύο πακέτα η ΑΕΚ. Έβγαλε ένα πακέτο για τα ελληνικά τα ματς. Και έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα και ένα πακέτο για τα 4 τα ευρωπαϊκά τα εντός έδρας. Όπου οι κάτοχοι των διαρκείας
1: έχουν προτεραιότητα.
2: Έχουν και προτεραιότητα και μια έκδοση 25%.
1: Άρα δεν μπορείς να πάρεις εισιτήριο για ένα μάτς και για τα 4.
2: Όχι, μπορείς να πάρεις όσα μείναν ελεύθερα.
1: Α, καλά, δηλαδή,
0: μπορείς να έχεις πρόβλημα στην κορώνα.
1: Α, σιγά. Δηλαδή, πόσο είναι τα διαρκείας, 20.000 είναι?
2: Έχει ξεπεράσει, να γίνει γύρω στις 22 με 23.000.
1: Άρα βάλε χορηγούς αριστερά, δεξιά, φιλοξενούμενους. Τίποτα δεν έχει μείνει.
0: Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το κάνει η ΑΕΚ. Αυτό το έκανε και στην εποχή του Δημήτρη Μελισσανίδη.
1: Ναι,
0: όταν
1: παίρνει
0: αδιαρκεία, παίρνει αδιαρκεία.
1: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Στον Ολυμπιακό δεν είναι ξεχωριστά.
0: Σε όλες τις ομάδες του κόσμου είναι, δεν είναι στον Ολυμπιακό. Είναι η ΑΕΚ το κάνει αυτό.
1: Και δεν είναι ότι είναι φτηνά τα ελληνικά ώστε να συμπληρώσει το Champions League. Αν τα αθροίσει και τα δύο, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Βεβαίως η ΑΕΚ εξασφαλίζει κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν θα είναι το γήπεδο μου την Κυριακή άδειο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παίρνουν από την επαρχία αυτό, γιατί εγώ θέλω να πάω να δω τη Real και τη Manchester City και θα κατέβω, ας πούμε, 10 φορές στην Αθήνα και την Κυριακή που είναι η ΑΕΚ όφη, ας πούμε, εγώ δεν θα είμαι στο γήπεδο. Είναι και αυτό.
1: Ναι, αλλά αποκλείσει έτσι και τους οπαδούς από την επαρχία.
0: Οκ, ας φτιάξουν γήπεδα 200.000 θέσεων να χωρέσουν όλοι. Τι να σου πω τώρα.
2: Ξέραμε ότι όταν γινόταν το συγκεκριμένο γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, ότι θα βρεθούν και τέτοια βράδια όπου τα εισιτήρια δισεύρετα, η αλήθεια είναι. Και ακριβά και δισεύρετα. Επίσης, μια που το είπαμε να θυμίσουμε, αν και φαντάζομαι πλέον ο κόσμος το ξέρει, ότι μπορεί να γίνει μετάβαση ενός διαρκείας σε έναν άλλον.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί να έρθει και
0: από πέρσι, από πέρσι ισχύει.
2: Ναι, μπορεί να το μεταβιβάσει κανονικά.
0: Λοιπόν, δεν χαλάνε οι φιλίες για ένα εισιτήριο και ένα διαρκείας, τώρα δεν θα το χαλάσουν.
1: Αλλά αν μας βρεις δύο, δεν θα πούμε όχι.
0: Πού να δούμε με Λάσκ. Όχι, μα πάμε να δούμε κανένα καλότερα με τη Λάσκ.
1: Με τη Ρεάλ, με τη Ρεάλ.
0: Με τη Ρεάλ. Την είδαμε πέρσι τη Ρεάλ, μα καμιά άλλη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε καμιά άλλη, όχι τη Ρεάλ. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρή Καρβουνιάτη.
2: Να είσαι
0: καλά, καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ο ΆΚΑ, 40.000 κόσμο περιμένουν, 9.30, ναι. Προκρίθηκε στα...
1: Δεν ισχύει και το τη ζακέτα σου να πάρεις 9.30 στο ΆΚΑ, δηλαδή ναι. Έχει τόσο ζέστη ναι. Σήμερα που ούτε στο ΆΚΑ δεν θα πάρει κάποιος, πώς το λένε, δεν θα βρει λιγάκι.
0: Με την ευκαιρία να καταγγείλω ότι χθες έβαλαν τον Παναθηναϊκό να παίξει 4 ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι. Και τι έγινε?
0: Κενό το πρόγραμμα, κενό, και τον βάζει να παίξει 4 ώρα. Δεν κερδίσαμε
1: ώρα Champions League, ήθελες.
0: Εμάς έπαιζε 6.
1: Θα ήταν καλύτερα, λες.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γίνει αντιλιά,
0: Έχουμε και προβολής, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Α, έχουμε. Για δεν παίζαμε το 10 το βράδυ.
0: 9.
1: Τέλο
0: πάντων, για τον Παναθηναϊκό καλό είναι.
1: 0-0. Αφού το έπεσε, ρόγκο το πες.
0: Ναι, είπα.
1: Με τον Πύργο έπεσε, με ποιον έπεσε.
0: Με τον Πύργο, με τον Πύργο. Δύο ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία φέτος.
1: Μας έφτιαξε, έκανε ωραίο το ποδαρικό για τη Super League 2.
0: Πολλά γκολ.
1: 0-0, τα άλλα μεσημέρι.
0: Μας ακύρωσαν και ένα γκολ. Λοιπόν, Αντρέας Χανιάς. Ετοιμάζεσαι για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, για το πρωτάθλημα μιλάμε, έτσι. Τι προβλέπετε, Αντρέα?
2: Ο Παναθηναϊκός πράγματι έχει το τελευταίο διάστημα ευχάριστες ειδήσεις, με τελευταία και την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος είναι στην αποστολή της αναμέτρησης, δεν θα είναι στην ενδεκάδα, αλλά και τις προκρίσεις μετά από αυτό το, τις βασανιστικές προκρίσεις, είναι αλήθεια, στη League Phase του Conference League, η πράσινη μετά και, και το θετικό ντεμπούτο, τη θετική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Με νίκες θέλουν να συνεχίσουν φυσικά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι το οποίο συναντούν, έχουν μπροστά τους τις ελληνικές τους υποχρεώσεις. Υποδέχονται τον ΠΑΟΚ σε 9.30 σε δεύτερη μετάδοση από τον Sky, και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική δοκιμασία για το τι μπορεί να καταφέρει ο Παναθηναϊκός φέτος και σε ποια αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκεται.
1: Είναι το πρώτο μάτς αυτού του χαρακτήρα. Δηλαδή ούτε στο Conference League στα νοκάουτ. Είχε πρέπει, αλλά δεν είχε τέτοιο επίπεδο αντίπαλο. Ούτε στο μάτς με τη Λιβαδιά λες ότι βρήκε κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θεωρητικά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, λες ότι έχει και έναν δείκτη ετοιμότητας μεγαλύτερο από τους άλλους, γιατί αναγκάστηκε να ξεκινήσει πιο νωρίς. Ναι. Έχει παίξει περισσότερα επίσημα παιχνίδια από τους άλλους. Άρα αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, θεωρητικά αυτό το κομμάτι της σεζόν να τον βοηθήσει να κάνει τη δουλειά. Αντρέα, λες ότι είναι η πρώτη χρονιά στην εποχή Αλαφούζου που ο Παναθηναϊκός ξεκινάει κανονικά έχοντας ένα ρόστερ για να πάρει το πρωτάθλημα?
2: Θεωρητικά ναι.
1: Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά εγώ. Θέλω να είμαι δίκαιος.
2: Έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχουν τρύπες. Υπάρχει τρύπα πίσω από το αριστερό μπακ. Όπου ο Κρίστενσεν, ο Δανός μπακ, είχε αποκτηθεί εδώ και 2,5 μήνες και δεν έχει κάνει προπόνηση ακόμα με την ομάδα. Είναι με πρόβλημα. Συνέχεια βγάζει προβλήματα και υπάρχει εδώ ερωτηματικό. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος παίζει συνέχεια ασταμάτητα και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Παρόλα αυτά όμως στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχει υπεροπλία, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, με ποιοτικές μεταγραφές, με μεγάλες μεταγραφές, πολυδάπανες μεταγραφές. Έχει αλλάξει από πέρυσι όλο το ρόστερ στο 100%.
1: Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή δεν ήταν κανείς.
2: Μόνο Κυριακόπουλος.
1: Μόνο Κυριακόπουλος,
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ο Τετέι αποκτήθηκε μετά, με τον Παντελίδη το χειμώνα. Όλοι οι άλλοι είναι, ο Ταμπόρδα ήρθε αργότερα. Όλοι οι άλλοι έχουν έρθει κατόπιν στη συνέχεια. Και σίγουρα όλο αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θεωρητικά πάντα θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο φέτος. Τα αποτέλεσματα θα το δείξουν. Η εικόνα μέχρι στιγμής είναι, θα λέγαμε, ανάμεικτη, διότι ναι, μένω ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τις προκρίσεις, αλλά δεν έπεσε καλά. Και με δεδομένο ότι οι αντίπαλοι του δεν ήταν τα μεγαθύρια της Ευρώπης, παρόλα αυτά ήταν συγκροτημένες ομάδες οι οποίες έπαιζαν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αλλά καλά, χωρίς να εντυπωσιάζουν. Και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να κερδίσει, να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε. Δεχόταν πανεύκολα γκολ. Και με τελευταίο τώρα πριν με την Χράντιτς Κράλοβε, όπου
1: θα σου πω κάτι που συζητούσαμε. Συζητούσαμε πριν με τον. Συζητούσαμε πριν με τον Στέφανο για τον Ολυμπιακό ότι είναι εδώ και ένα εξάμηνο που μοιάζει να έχει ξεχάσει πως βάζει γκολ. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα σκοράρει. Δεν είναι καλά, αλλά η ποιότητα που έχει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου του δίνει γκολ. Δηλαδή με την Πάξ που ταλαιπωρήθηκε στον Ιούλη, έβαλε 2 και 2 γκολ 4 ας πούμε,
0: Πάξι,
1: σε μια εβδομάδα. Πάξ, τους λέγανε τσούγκρους.
2: Ναι,
1: μετά
2: Πάξι,
1: με την Τσεσεκά του στη Σόφια έβαλε 1 και 2. Δηλαδή σε μια εβδομάδα έβαλε, ξέρω εγώ, άλλα 3 γκολ. Μετά με την Χράντετς έβαλε άλλα 4. 2 και 2.
0: Δέχεται δηλαδή, όμως και γκολ.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σκοράρει. Όταν δεν είσαι έτοιμος το ότι σκοράρεις, σου δίνει μια συνθήκη σοβαρή. Λες ότι όταν είμαι καλά. Πώς αυτό το πράγμα θα κυλήσει. Επίσης, εγώ δεν θυμάμαι πολλά χρόνια τους πράσινους να έχουν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου όλους μαζί, τον Ντετέι που έχει εξελιχθεί σε μια πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή, τον Ντέζερς, τον οποίο δεν τον είδαμε πέρσι. Mm-hmm. Ντέζερς είναι γκολτζής. Απλά χτύπησε ο Γαλανδίρης, ναι. Και βεβαίως ο Λιβάη Γκαρσία, που στο prime του Γκαρσία ήταν MVP στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει από τον Λιβάη στην ΑΕΚ. Δεν το έχουμε δει από πολλούς ξένους τα τελευταία χρόνια. Λες λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός ξαφνικά στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, εκεί που παίζει με δύο και εκείνος, έχει πολύ υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν σκοράρεις, φίλε, στο conference και στο πρωτάθλημα, πας μακριά. Δεν είναι Champions League.
0: Ναι,
2: είναι πράγματι.
1: Έχει λοιπόν
2: πράγματι
1: αυτή τη συνθήκη ο Παναθηναϊκός φέτος, γι' αυτό και λέω ότι μου δίνει την εντύπωση αυτή. Από ένα ρεπορταζάκι από κάποιον που εμπιστεύομαι, μου είπαν ότι ο παίχτης ο οποίος κοίτα τον γιατί αξίζει τον κόπο, ας πούμε, είναι ο Κάγκουα. Είναι ο ποδοσφαιριστής.
2: Πρέπει να τελειώσεις για να υπογραμμίσω την παρουσία του Κάγκουα. Mm. Πολύ, δεν είναι εντυπωσιακός, είναι ένας πολύ χρήσιμος παίχτης.
1: Ναι. Αυτό μου είπαν και εμένα ότι είναι μια κατηγορία μόνος του για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα είναι η κόλλα, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή, στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή και την επίθεση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον είχε κλείσει η ΑΕΚ, να θυμίσω. Δευτέρα ήταν να τον πάρει η ΑΕΚ, Τετάρτη τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Και δεν τον πήρε γιατί δεν αγωνίστηκε στα προκριματικά. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Και ο παίκτης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά με το Champions League. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε να μην τον έχει στα μάτια των προκριματικών, αλλά τώρα, όπως είδαμε, με αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής, είναι ένας παίκτης που κολλάει πάρα πάρα πολύ και λύνει πολλά προβλήματα από αυτά που δεν μπορεί να λύσει ο Καμαρά. Στην ταχύτητα, στην ταχυδύναμη, στην εκρηκτικότητα και στην κάλυψη των χώρων. Μπροστά και πίσω από τις δύο περιοχές, το box-to-box που λέμε, και φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να καλύπτει τα μέτρα, αυτό που δεν είχε ο Παναθηναϊκός όταν δεχόταν πάρα πάρα πολλές αντεπιθέσεις στην transition άμυνα, δηλαδή στις αντεπιθέσεις του αντιπάλου είχε πάρα πάρα πολλούς καινούς χώρους και δεχόταν πανεύκολα γκολ.
1: Μάλιστα. Έχεις μια εικόνα για το ποιοι και πώς απόψε?
2: Ναι, φαίνεται ότι μπροστά από τον Πένια θα είναι η Φράι και Παντρόγκελεντ, οι δύο στόπερ, Καλάμπρια και Διακόπουλος, τα δύο ακραία μπακ, Καμαρά και Κάγκουα, τα δύο αμυντικά χαφ, Αντίνο με τα μπόρδα και Γιάγκουσιτ, οι τρεις παίκτες, πίσω από τον Τετέιαν παίκτη 4-2-3-1. Στην αντίθετη περίπτωση, στο 4-4-2 θα έχουμε τον Τετέι με τον Γκαρσία και δεν θα παίξει ένας από τους ταμπόρδα Γιάγκουσι.
1: Εγώ με αυτό είμαι ένας
2: πάντων αλήθεια. Είναι το σενάριο ακριβώς να επιλέγει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, να έχει τον Τετέι με τον Γκαρσία, ίσως και πιο λίγο πίσω τον Γκαρσία και τους Γιάγκουσι με Αντίνο στην πίσω από τους δύο παίκτες.
1: Ο Στέφανος είπε καμία 43.000 το βράδυ. Έχεις τέτοιο εικόνα?
2: Η προπόληση δείχνει ότι θα είναι σίγουρα 30.000 κόσμος. Φαίνεται ότι θα περιμένουν περίπου 40.000 κόσμο. Το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο.
0: Το ΆΚΑ είναι πανέτοιμο, Αντρέα. Είναι πανέτοιμο πλέον.
2: Ναι, είναι πανέτοιμο. Έχουν τελειώσει το 80% των έργων. Έχουν φύγει οι Γερανοί που υπήρχαν. Φάνηκε αυτό και στο μάτι με την νίκη Βόλου, όπου ήταν το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα αγωνιστεί ο Ουναή σε κάποιο σημείο του
0: παιχνιδιού. Ας το μην το λες, γιατί και στον Ολυμπιακό περίμενα να αγωνιστεί και ο Πουέρτα, αλλά μετά από αυτά που γίνανε. Ας το μην το λες.
1: Πουερταριά έλεγε
0: ο Πουερταριά έλεγε ο Νικοκύρης και έφαγε μια. Τέλος πάντων. Πόρτα έφαγε. Πόρτα.
2: Πραγματικά δυστυχώς. Φαίνεται ότι. Γιατί έδειξε στην προπόνηση ο Ουναή ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα και στη συζήτηση που είχε και με το τεχνικό team και θα είναι στον πάγκο. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί.
0: Για πες μια και μετά θα περάσουμε στο μπάσκετ. Τι γίνεται με τους τραυματισμούς, Ναν εκεί, Χέις Ντέιβις, δεν γίνονται,
2: ναι,
0: δεν γίνονται φιλικά παιχνίδια.
2: Ναι, βέβαια. Το παιχνίδι με το Μαρούσι ουσιαστικά έγινε για να γίνει, διότι υπήρχαν 9 απουσίες. Οι διεθνείς δεν μπήκαν στο φιλικό. Ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος έχουν τεθεί νοκάουτ. Ο Ναν με το πρόβλημα στο μηνίσκο, ο Χέις Ντέιβις με το κάταγμα στο σημείο που είναι η παλάμη από πάνω από την παλάμη, στο πάνω μέρος της παλάμης. Έχει σπάσει ένα κοκαλάκι εκεί, το μετακάρπιο, συγγνώμη, και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί φλάση, τον οποίο μυρίως στο μάτι με τον Μαρούσι. Επειδή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να ακολουθεί πιστά το πρωτόκολλο, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τους διεθνείς, γι' αυτό και ακυρώθηκε το φιλικό που ήταν προγραμματισμένο για χθες με τον Περιστέρη. Από αύριο θα μπουν κανονικά όλοι, οι διεθνείς δηλαδή, αλλά και ο Λεσόρ με τον Σλούκα εδώ περιμένουμε να δούμε, διότι ο Μένος Σλούκας είχε υποβληθεί σε καθαρισμό στο μηνίσκο πριν από τους τελικούς, ακόμα δεν έχει καταφέρει να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Ο Λεσόρ, το πόδι του είναι εντάξει, αλλά έχει ένα ζήτημα με τον αγκώνα του, έπαιζε τραυματίας από ό,τι αποκαλύφθηκε στους τελικούς και έσυγε τα δόντια. Έκανε έναν καθαρισμό σε έναν θύλακα που δημιουργήθηκε μια μικρή φλεγμονή στον αγκώνα του μέσα στο καλοκαίρι και σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, θέλουν στον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Περιμένουμε να δούμε φυσικά τα επόμενα φιλικά, το είναι με την ΑΕΚ και με την Σουμπότητα στη Ρόδο, για να δούμε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ του παρόντα.
1: Μάλιστα. Ανδρέας Χανιάς, η μπάντα που παίζει τα πάντα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι θέλετε. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Να σε καλά, καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: προσπαθώ να θυμηθώ ποια ελληνική ταινία είναι ο Μαυρογιαλούρος. Είναι αυτό το θα φέρουμε και θάλασσα. Δηλαδή, διαβάζω όλα αυτά. Τι είπαν για το γήπεδο του Άρη, για το γήπεδο του Πάου, για το γήπεδο του Ηρακλή. Ξαφνικά μέσα σε μια μέρα γεμίσαμε γήπεδα. Δεν έχουμε ιδέα τι θα κάνουμε. Θα παρκάρει ο κόσμος δηλαδή.
1: Θα σας φέρουμε και θάλασσα, ναι, δεν έχουμε. Ναι.
0: Τι θυμάσαι την ατάκα, το θα σας φέρουμε και θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι ο Μαυρογιαλούρος, ε. Αυτή δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ο Μαυρογιαλούρος, γιατί δείχνει το αντίθετο ο Μαυρογιαλούρος. Τέλος πάντων, θα το βρούμε.
0: Ναι, λοιπόν, κάποια ελληνική ταινία. Ναι.
1: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, δηλαδή πήρε θέση για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνεί με το μοντέλο αυτό, δηλαδή στη χρηματοδότηση ιδιώτικη κυβέρνηση. Και μάλιστα αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού Φωλιά του Δικέφαλου ΑΕΤΟΥ που έχει συσταθεί.
0: Αυτή είναι η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη.
1: Από τον Ιβάν Σαββίδη κτλ. Το σημαντικό λέει εδώ ότι ήδη έχουν αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών που απαιτούνται για τη νέα τούμπα και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ έχει καλυφθεί και το κόστος των γεωτεχνικών ερευνών. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται και άλλες απαραίτητες διαδικασίες, όπως είναι η αδειοδότηση του έργου, πράξη αναλογισμού και τακτοποίησης. Άρα όλα βαίνουν καλώς και μάλιστα θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα εξαγγέλθηκε αυτό, γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου του 1959 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της Τούμπας.
0: Μάλιστα, εγώ θα πω ότι είναι και μια, πώς θα σου πω, ένα δώρο την κατάλληλη στιγμή για την πραγματικότητα.
1: Ναι, να ακούσει κάτι θετικό και πάω ο κόσμος του
0: ΠΑΟΚ. Γιατί πριν από μερικές ημέρες υπήρχε το φύγες αφίλος προς τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι, ναι. Εδώ ουσιαστικά τι γίνεται, δημιουργείται μια προϋπόθεση που σου λέει ότι κοίτα, το χρόνο θα υπάρχει γήπεδο και θα υπάρχει με την παρούσα κατάσταση,
1: ναι,
0: με τον Ιβάν Σαββίδη και την προσφορά του κράτους. Λοιπόν, είναι Μαυρογιαλούρος, έσκησα, είναι, να το ξέρεις. Η ταινία λέγεται Υπάρχει και φιλότιμο το 1965.
1: Ποιος το είπε, δεν το είπε ο Μαυρογιαλούρος όμως.
0: Άσε να δούμε. Είναι, λέει, στην ταινία λέει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας υποδίεται τον μνημειώδη υπουργό Αντρέα Μαυρογιαλούρο, ο οποίος υπόσχεται στους χωρικούς της Πλατανιάς έργα. Ένα, δύο, τρία και αυτά. Η συγκεκριμένη ατάκα, το θα σας φέρουμε και θάλασσα, ανήκει, λέει, στον αστικό μύθο των υπερβολικών πολιτικών υποσχέσεων κλπ. Θα σας φέρω και θάλασσα, τι σε πειράζει.
1: Να φέρεις και θάλασσα.
0: Και θάλασσα θα σας φέρω, ό,τι θέλετε θα σας φέρω εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
1: Θα φτιάξουμε γεφύρια, δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια.
0: Θα φέρουμε και ποτάμια, είδες, ορίστε. Να, δεν είναι. Υπάρχει ένα ψαρεύοντα ολομό στην Ιεμένη, το έχει δει με τον Γιον Μαγκρέγκορ. Ορίστε, και εκεί το κάνανε, α πούμε. Γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
1: Βέβαια.
0: Εδώ στα δικά μας μέρη. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια πολύ παράξενη συγκυρία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη μέρα του.
1: Δεν ξέρεις τι.
0: Είναι ο αποκλεισμός από την Ευρώπη που έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Πάω και ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, από τις δικές μας τις ελληνικές. Την ίδια στιγμή υπήρχε αυτό με τον Λουτσέσκου, μια σιγουριά, τι θα δεις, ένα στυλ, αυτό. Τώρα δεν υπάρχει το παραμικρό. Υπάρχει ένας νέος προπονητής, μια ανάγκη μόνιμη για μεταγραφές, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει και τα οποία, αν και εφόσον θα γίνουν μέχρι τις 15. Χθες ανακοινώθηκε ο Ντιέγκο Κώστα, ένας ακόμη δανεικός από την Κράσνονταρ, 27 χρονών, Βραζιλιάνος στόπερ. Ψάχνει παίχτες, ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει διαφορά και μέσα σε όλα αυτά ψάχνει να βρει και την ησυχία του για να πάει σε αυτό το δύσκολο επόμενο βήμα. Και τίποτα να μην είχε συμβεί από όλα τα υπόλοιπα. Να έλεγες η ζωή μετά του Λουτσέσκου, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, δύσκολο θα ήταν.
1: Ναι.
0: Όλο δε μάλλον με όλη αυτή την ιστορία που περνάει μέσα, έξω από το γήπεδο κλπ. Κλπ. Είναι μια βραδιά.
1: Είναι και για τους δύο.
0: Για τον ΠΑΟΚ η βραδιά θα μπορούσε να είναι, πώς να σου πω, βραδιά επανεκκίνησης.
1: Πανεκκίνηση.
0: Ένα καλό αποτέλεσμα θα του δώσει μετά από πολύ καιρό ένα καλό νέο να αναπνεύσει. Από την άλλη, χθες ο Άρης τα έκανε μπάχαλο, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Είναι μάτς τα οποία είναι πολύ πολύ δύσκολα και τα οποία χωρούν μεγάλη συζήτηση. Επίσης ο ΠΑΟΚ έχει και θέματα με τραυματίες, δηλαδή και με παίκτες που είναι καλοί δικοί του και ξέρεις ότι θα του εξασφαλίσουν ένα μίνιμουμ και αυτοί δεν είναι εδώ σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη, την πρώτη, έχουν να περάσουν τα δικά τους θέματα. Να σου πω λίγο για Κωνσταντίν Τζολάκη, ότι εχθές έγινε
1: πάλι
0: 0-0.
1: Τρία μάτς δεν έχει δεχτεί γκολ στην Premier League. Άρχισαν να τον βλέπουν
0: MVP.
1: Πλέον
0: πάλι MVP.
1: Άρχισαν να το βγήκε ο Ατζούν, είπε ότι εγώ τον είχα δει από
0: εγώ
1: τότε.
0: Εγώ σας τα έλεγα.
1: Σας τα έλεγα που απέκρουσα τρία πέναλτι με τη Φενέρμπαξε και από τότε τον παρακολουθώ. Έχω μάτι εγώ.
0: Αν δεν ξέρω ο Ατζούν.
1: Όλοι οι πρόεδροι, το ίδιο.
0: Χάλα στον Βίλα 0-0. Είναι, λέει, ο τρίτος στην ιστορία της Premier League που ξεκινάει με τρία μάτς δίχως παθητικό.
1: Ναι.
0: Είναι δεύτερος στον 21ο αιώνα. Είχε συμβεί και ένα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και αυτό από μόνο του
1: και
0: φαντάζομαι.
1: Και το ρεκόρ πόσα μάτς είναι, λέει.
0: Όχι, αυτό διάβασα κάπου το πρωί.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι δύο?
0: Θα σου πω, αν μου δώσεις λίγο χρόνο, θα σου πω.
1: Δίνω,
0: γιατί το έστειλα. Όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα του.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αυτό που έχει κάνει επιβεβαιώνει ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Σάσα Ήλιτς, 1998-1999. Γιώνας Λιώση, 2017-2018. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Premier League που ξεκινάει με 3-3 χωρίς να δεχθεί γκολ. Συνολικά έχει 9 μεγάλες επεμβάσεις σε αυτές τις πρώτες 3 αγωνιστικές. Η Χάλη ήταν πρώτο φαβορή να υποβιβαστεί. Κάνει πρωταθλητισμό μέχρι τώρα. Έχει μάζεψει ένα σωρό βαθμούς. Εντάξει, το οφείλει εν μέρει και στον τερματοφύλακά της. Νομίζω ότι όλο αυτό ξεκινάει καλά. Και μιας και είπαμε για Αγγλία, τι είχαμε χθες το κυρίως πιάτο? Manchester City Coventry 1-0. Fulham Crystal Palace 2-3. Πολλές ισοπαλίες. Η Newcastle με την Bournemouth 2-2. Η Bradford με τη Sunderland 1-1. Η Brighton με τη Lynch 1-1. 0-0 η Forest με τη Tottenham. 0-0 και η Hull με την Aston Villa. Σήμερα γάμος γίνεται, τώρα το μεσημέρι. Παίζεις εσύ, το ξέρεις.
1: Καιρός ήταν να παίξω.
0: Παρακολουθείς, παιδί μου, ασχολείσαι φέτος ή...
1: Εντάξει, αν εξαιρέσεις τώρα την ήττα από τη Χαλ, καλά πάμε.
0: Ναι. Στις 4 λοιπόν έχει Everton Manchester United, που είναι παραδοσιακό. Everton με Manchester είναι μισή ώρα απόσταση.
1: Ναι.
0: Το Liverpool με το Manchester έχει χαρακτηριστικά εκεί τοπικού ντέρμπι. Η ματσάρα όμως είναι 6:30 και είναι το πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι για τον Χρήστο Τζόλι. Arsenal Chelsea. Καταλαβαίνεις ότι είναι και η ώρα τέτοια. Δεν πέφτει πάνω σε κάτι πολύ καλό ελληνικό. Άρα υποθέτω ότι θα γίνει ανάρπαστο. Μια τρομερή ματσάρα έγινε το απόγευμα στην Ιταλία χθες. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
0: Ο τρόπος που εξελίχθηκε το Ίντερ Νάπολη 3-2. 0-0 ημίχρονο. Ξεκινάει η Νάπολη, η οποία δεν είναι στα καλά της γενικά. Φέτος με τον Αλέγκρι έχει θέματα και εκείνη. Και μέχρι το 55-56 το έχει κάνει 0-2. Σε δύο φάσεις, δύο γκολ. Και λες την πάτησε η Ίντερ. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες κάνει το μισάωρο της ζωής του. 2-1 και το 3-2 έχει βάλει εκείνος. Ενδιάμεσα έχει δώσει και την ασίστ στον Ντουράμ για το 2-2. Σε μισή ώρα ο Αργεντινός το γύρισε μόνος του.
1: Ανατροπή έκανε και η Ντόρτμουντ, έτσι.
0: Ναι, το ίδιο, η ίδια ιστορία ακριβώς είναι. Ναι. Από 2-0, 2-3. Έπαιζε εκτός με τη Χόφενχάιμ.
1: Χόφενχάιμ, 2-3. Αντικαταστάθηκε ο Καρέτσας κύριο στο 65. Η Ντόρτμουντ νομίζω νίκες έχει μόνο. Θα μου πεις δύο αγωνιστικές πρέπει να
0: είναι. Ναι, τα δύο παιχνίδια είναι. Ναι. Είχε παίξει με την Μπάγκερν το Super Cup. Τι άλλο έχει σήμερα? Έχει ένα ωραίο Βαλένθια Μπαρτσελόνα νωρίς στις 5 και 4 σε ό,τι αφορά στα καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει Γιουβέντους Μίλαν το βράδυ.
1: Α, Γιουβέντους Μίλαν, ναι.
0: 10 παρατέταρτο στο Τωρίνο.
1: Βαλένθια Μπαρσελόνα. Θα παίξει ο Μαφέο, ο φίλος σου.
0: Το είπαμε.
1: Ναι, θα παίξει ο φίλος σου.
0: Θα παίξει ο Μαφέο. Ο Μαφέο είναι καλός παίχτης. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι.
1: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός.
0: Σπατάλησε ένα ρολίστα Ολυμπιακός αυτή την υπόθεση. Είναι αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν με τον Φαβορή Καρβουνιέρη,
1: ναι,
0: για την ΑΕΚ. Ο Μαφέο είναι εκπαιδευμένος ποδοσφαιρικά 6-7 χρόνια στο prime του να παίζει απέναντι σε Βινίσιους κάθε Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είναι ένας τέτοιος.
1: Α, τον έχει. Στην υποψήφια πιθανή ενδεκάδα τον έχει, έτσι.
0: Είναι ακριβώς. Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Μέση έχει πει ότι ο παίκτης που με έχει δυσκολέψει περισσότερο στη Λα Λίγκα είναι ο Μαφέο.
1: Ναι, αλλά εδώ σε δύο μάτς που έπαιξε τον περνούσαν σαν σταματημένο.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Εγώ.
0: Πού τον είδες σε δεύτερο μάτς? Γιατί ένα έπαιξε.
1: Ένα, αυτό που έπαιξε.
0: Και δεν έπαιξε ένα μάτς. Το 55 μπήκε με την Νεϊμέγεν.
1: Τότε που μπήκε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που μπήκε εκείνος και ο Πιρόλα στη θέση του Καρμό, συμμαζεύτηκε το μάτς από τον Ολυμπιακό.
1: Πού συμμαζεύτηκε? Το περνούσαν για πλάκα
0: όλοι. Θυμάσαι το παιχνίδι.
1: Το θυμάμαι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι.
0: Είναι το μάτς Ολυμπιακό Νεϊμέγεν 0-0.
1: Που γίνονται οι φοβερές αλλαγές, βγάζει. Ποιον έβγαλε?
0: Βγήκε τον Μπάκο ο Σάλιακας.
1: Ο Σάλιακας για να μπει ο Μαφέο. Ναι,
0: οποίος...
1: Ήταν οι μεταγραφάρες, οι αλλαγές που έκανε ο Μεντιλίμπαρ τότε. Άλλαξε όλη την άμυνα. Ναι, ο Ολυμπιακός έπρεπε να βάλει γκολ.
0: Μάλιστα, Μαράγκα έπρεπε να βάλει τα κλάματα από αυτό που λες. Εντάξει, δεν μπορεί να το αντέξει. Καταλαβαίνεις ότι αυτά εκφράζουν αυστηρά
1: εμπάθεια,
0: την προσωπική εμπάθεια, σου άποψη και είσαι στο όριο της εμπάθειας. Θα πούμε μπασκετάκι να βάλουμε τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι.

0: Εγώ έχω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι Sky τηλεοπτικά.
1: Α, ναι, γιατί
0: είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων με τις πολλές πλατφόρμες.
1: Και ετοιμάζεται και η πλατφόρμα του Sky που θα μεταδίδει όλα τα παιχνίδια, έτσι.
0: Σύντομα.
1: Σύντομα, ναι, γιατί για παράδειγμα στο μπάσκετ.
0: Έχει πάρει το γαλλικό πρωτάθλημα και δεν το δίνει κανείς με αυτό το γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε.
1: Το θέμα είναι ότι επειδή έχει πάρει τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει το μπάσκετ, θα δημιουργήσει αυτό το, την πλατφόρμα, ώστε να δείχνει όμως τα σπουδαία μάτς το ανοιχτό κανάλι. Έτσι υποσχέθηκαν.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι θα είναι και δύσκολο να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα θα πρέπει να τα κάνει όλα.
1: Ναι, έπρεπε να είχε ήδη.
0: Ναι, και το πλατφόρμα είναι μια σχετική. Δηλαδή, θυμάμαι πληρώνεις, το PAOK TV.
1: Πληρώνεις, ναι, ναι,
0: δούλευε σε υπολογιστές μόνο.
1: Και το Παναθηναϊκό TV δούλευε σε υπολογιστές.
0: Λέω το PAOK
1: και κολούσε κιόλας.
0: Μια χρονιά πήρε τα δικαιώματα του PAOK στο πρωτάθλημα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ψάχναμε να βρούμε PAOK TV.
1: Και κολούσε το PAN, το σύμπαν, έτσι.
0: Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση και αυτή. Θα το δούμε σε ανοιχτό κανάλι. Ωραίο είναι. Πολύ καιρό έχουμε να δούμε ντέρμπι σε ανοιχτό κανάλι.
1: 8.30. Α, μπάσκετ, μιλάμε για μπάσκετ.
0: Αυτό τώρα, λέω. Μια ώρα πριν έχει Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Είναι ο τελευταίος του τουρνουά της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Σε ένα Σαββατοκυριακό που και εκεί έχει διάφορες ειδήσεις. Στο μπάσκετ συμβαίνουν διάφορα. Νομίζω ότι η πλέον κυρίαρχη είναι αυτή του Ντόρσεϊ. Το δεν είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε.
1: Ναι, θυμίζει λίγο walk-up.
0: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου ήταν λίγο η τοποθέτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι walk-up. Είναι στην ομάδα, συμμετέχει, έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά είπε ότι είμαι πολύ μακριά. Θα μπορούσε
0: θέλω να μείνω.
1: Συζητήσω.
0: Θέλω να μείνω, δεν είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Θρυλείται ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση σε εκείνον για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Άρα λοιπόν. Εντάξει, ο τρόπος που το είπε, δεν λες ότι είναι αρνητικός, να μείνω λέει θέλω.
1: Ναι.
0: Δώστε μου τα χρήματα προφανώς, κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Ανεβείτε λίγο ή και περισσότερο από λίγο, κάπως έτσι ας
1: πολύ,
0: πούμε.
1: Πολύ ανεβείτε, έτσι όπως το είπε τουλάχιστον αν αποδόθηκε σωστά. Έτσι
0: καλά, δεν νομίζω ότι φταίνει δημοσιογράφη. Φαντάζομαι ότι έτσι αποδόθηκε.
1: Και αυτός πώς το είπε, μπορεί να το είπε διαφορετικά.
0: Και για το walk-up στην αρχή έτσι νομίζω ότι δεν αποδόθηκε σωστά.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: φορά σωστά αποδόθηκε με όλες τις τιμές σε ό,τι αφορά στον Αμερικανό. Ο
1: λοιπόν,
0: οποίος...
1: σήμερα τελικώς έτσι, μπορεί να δούμε λίγο και το Μοντέρο γιατί δεν έπαιξε το πρώτο μάτσα.
0: Όχι, εκεί ήταν στους απόντες και εκείνος και ο Βεζέγκοφ.
1: Και ο Βεζέγκοφ, καλά, ναι, εντάξει. Γιατί παίζαν στα παράθυρα. Ο ένας έπαιζε με το.

0: τη Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία και ο άλλος Άγιος Δομήνικος είναι.
0: Ναι. Δομήνικος. Υποθέτω ότι όντως σήμερα μπορεί να τον δούμε για πρώτη φορά. Βέβαια στο story είναι McIntyre Ερυθρός Αστέρας.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απέναντι, ναι. Εκεί έκανε το. Και στην Μπασκόνη ήταν καλός, αλλά στον Ερυθρό Αστέρα κατοχυρώθηκε.
1: Ο άλλος πήγε, ρε φίλε, που τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πετρούσεφ, πού είναι, έμεινε στο Ντουμπάι.
0: Νομίζω στο Ντουμπάι. Mm. Δεν έχω ακούσει κάτι για εκείνον. Ήταν χρονιά αλλαγών γκάρ, όχι ψηλών.
1: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
0: Έχω να σου πω πολλά και διαφορά, αλλά δεν είναι τις
1: προλαβαίνουμε.
0: Το σημαντικότερο είναι, ναι, για παράδειγμα, υπάρχει χθες ένας πιτσιρικάς 16χρονος, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης, ο οποίος ήρθε να μας πει ότι κοίτα, να έχει και μεθεπόμενη μέρα το ελληνικό μπάσκετ. Ανακοινώθηκε με το ρόστερ των Πράσινων, με τον Παναθηναϊκό. Είναι ο πιο μικρός του Παναθηναϊκού στην αντρική ομάδα.
1: Από πού τον πήραμε?
0: Είναι ένας πιτσιρίκος ο οποίος έπαιζε, λέει, στον Πλάτωνα.
1: Πλάτωνας?
0: Ναι, τι... Ακαδημία Πλάτωνα, ξέρω εγώ, έχει και μια ομάδα εδώ, κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα είναι. Έχει παίξει στο πρωτάθλημα παιδών πέρσι, συγκλονιστικά νούμερα, 17-18 πόντους.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός, επιθετικός κλπ. Είναι μια τέτοιου τύπου κίνηση. Βεβαίως οι πιτσιρικάδες πάνε στα κολέγια πια. Αυτός παρά είναι μικρός για κολέγιο.
1: Και
0: θα πούνε παιδί θαύμα για να
1: παίζει
0: στο κολέγιο.
1: Κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι μια διαφορετική κατάσταση, αλλά είναι μετά από καιρό ένα νέο όνομα, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ. Ωραίο
1: είναι
0: αυτό.
1: Καιρός είναι να ακούσουμε κάτι καινούργιο.
0: Ακούμε και για το γιο του Σπανούλη.
1: Ναι,
0: αλλά εκεί είναι πιο εύκολο γιατί είναι ο γιος του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν αυτή η ιστορία με τον Ιάσονα Βαρβαρίτη φαίνεται να έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάμε ξανά για το πρόγραμμα το σημερινό.
1: Λοιπόν, 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 ΠΑΟ Παναθηναϊκός ΠΑΟ.
0: Θα μου δώσεις προγνωστικά?
1: Και Ατρόμητος θα κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Ατρόμητος Καλαμάτα. Τι λες?
0: Άσολες. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ κάνω...
1: Όφη Κηφισιά, χ το βλέπω.
0: Χ βλέπεις Όφη Κηφισιά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λεβαδιακός Πανετολικός Ασάρα.
0: 6 πόντους έχει ο Πανετολικός.
1: Και τι έγινε?
0: Και κανέναν Λεβαδιακός.
1: Στο έπαιξε,
0: λέω έτσι για την ιστορία.
1: Πανετολικός ΠΑΟΚ το βλέπω χ.
0: Χ. Άρα άσο χ.
1: Ναι.
0: Over. Άσο χ, ναι, over. Ναι. Έχει και ένα Αστέρας Ηρακλής αύριο στις 6.
1: Άσο. Καραμπινάτο.
0: Άσο χ.
1: Δεν βλέπει.
0: Άσο. Εχθές είχε ένα χ και έναν άσο.
1: Άρα δεν είχαμε διπλό.
0: Διπλό πουθενά λες.
1: Πουθενά. Εσύ δεν εκτίθεσαι ποτέ όμως, δεν λες τίποτα.
0: Είναι η τέχνη του να αποφεύγω τις δύσκολες καταστάσεις.
1: Για το αραβόνος.
0: Έκανα την μπάσα σε σένα και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, αυτή ήταν η Sport City της Κυριακής. Θάλασσα δεν προλάβαμε να σας φέρουμε, αλλά κάποια στιγμή δεσμευόμαστε με τον Σεπτέμβρη. Ο Οδυσσέας Ιωάννου ακολουθεί μετά τις 4, έχει δελτίο ειδήσεων και μετά η Οδυσσέας. Είναι συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και όσο για το δικό μας επόμενο ραντεβού, Σάββατο στις 2:30 να είμαστε καλά, Στέφανε, έτσι.
1: Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Σέβομαι όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Δεν επιδίωξα να διαγράψω τον κύριο Σαμαρά, αλλά υπόθηκαν βαριά πράγματα. Με τον κύριο Καραμαλή έχω καλή σχέση και τον τιμώ. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Από αύριο, εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης κάνει λόγο το Πασόκ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ενώ τον καλεί μεταξύ άλλων να μην ανησυχεί για τα ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημεία που βγαίνει καπνός. Αναζωπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να προστατεύονται από τους καπνούς. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντρίβη του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ, όπου περίπου 1.700.000 ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική του Super League. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιάς, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στα ραδιοφωνά σας είναι ο Αθήνα 84, είναι η εκπομπή Σύντομα ονειρεύεται και θα μείνουμε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6, ο Νίκος Κουτουγέρας και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Ένα τραγούδι με τα λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου και τη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, προορισμένο για τον Νίκο Ξυλούρη, γραμμένο πριν πολλά πολλά πολλά χρόνια, ξεχασμένο σε μια κασέτα. Το ανέσυρε μάλλον τυχαία ο Λάκης Παπαδόπουλος από το αρχείο του και το τραγούδισε ο Μίλτος Πασχαλίδης όπως το ακούσαμε.

Γιάννης Αγγελάκας στο ποτάμι, από εκείνα τα τραγούδια με τον καινούριο, τον ήχο που έχει αλλάξει 2 και 3 φορές και πολύ πετυχημένα τον έχει αλλάξει. Τον ήχο της μουσικής του, τον ήχο της μπάντας του, τον ήχο των ενορχιστρώσεών του από την εποχή του συγκροτήματος Τρύπες και μετά. Και εδώ, στο κράτης μάλα μας, με το κρασί στο αίμα.

Με το κρασί στο αίμα, στο κράτη μάλα μα, πάμε να ακούσουμε μία από εκείνε τι εξαιρετικέ. Μεταξύ μα, δεν έχω και κάποια που να μην είναι εξαιρετική, από τι επανεκτελέσει τραγουδιών που έχει κάνει η Μαρία Παπαγεωργίου. Στα περισσότερα από αυτά, με άγνοια κινδύνου, θα έλεγα, όσον αφορά το με τι μεγέθη πρέπει να αναμετρηθεί, όχι μόνο των πρώτων εκτελέσεων, αλλά και των ίδιων των τραγουδιών. Νομίζω εντελώ λεβέντικα τα έχει βγάλει όλα αυτά, σε όλε τι διασκευέ και στα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη που έχουμε ακούσει εδώ αρκετές φορές, το Αγάπη για παράδειγμα, αλλά έχει και αυτό εδώ που θα ακούσουμε, του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου, ένα τραγούδι που υπήρχε στο δίσκο Εμπάργκο και το είχε πει πρώτη σπουδαία Μαρία Δημητριάδη.

Τι ερώτημα κι αυτό. Άρα και εσύ θα με αγαπάς ακόμα. Ο Μπάμπη Στόκα τραγούδησε λόγια της Ελένας Βραχάλη και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Και εδώ Δημήτρης Μητροπάνος, ένα από τα πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. Μάλλον θα ήταν ιδιαίτερα αν δεν τα συνήθιζε με αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους όσον αφορά το στήσιμό τους, την ευφυΐα τους και το αίσθημα ταυτόχρονα. Μητροπάνος λοιπόν τραγουδάει λόγια και μουσική του Σταμάτη Καραγωνάκη και το τραγούδι είναι το Ζητιανάκι.

χωτισιώντας το αερικό του Θανάση Παπακοσταντίνου, ένα τραγούδι από κοινά τα οποία βγάζουν στίχους συνθήματα. Δηλαδή είναι εκείνος ο στίχος που τραγουδιέται πιο δυνατά από όλους σε ένα live και είναι και εκείνος ο στίχος ο οποίος αυτονομείται. Δεν φεύγει από το κομμάτι, στέκεται μόνος του, αποκτάει μια άλλη ζωή. Άλλη ζωή, αυτόνομη και πολύ πολύ δυνατή και πολλές φορές πολύ πολύ πιο δυνατή από το ίδιο το τραγούδι και ζει ξεκομμένος από το τραγούδι. Αυτά είναι τα τραγούδια, οι στίχοι, συνθήματα, και νομίζω ότι το ελληνικό τραγούδι έχει πάρα πάρα πάρα πολλά τέτοια.

Δύο βήματα από εδώ, ερημιά στην Καλυθέα από το Φίβο Λιγοριά. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτη ώρα σε ένα από τα καινούργια τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου, όπου είναι ένα τραγούδι που αθρίζεται στα αρκετά τραγούδια που έχει γράψει ο Πορτοκάλογλου γύρω από αυτό το μότο, ας το πούμε. Μη στέκεσαι, μη μένεις ακίνητος, μη κολλάς, μη μένεις τα περασμένα, βγες έξω, έξω είναι ο δρόμος, έξω είναι τα καινούργια, μπροστά σου είναι τα καινούργια. Για το τραγούδι γνωστόν έχει και παρηγορητικό ρόλο, δίχως να χρειάζεται απαραίτητος να εξηγήσει, να τεκμηριώσει δηλαδή, που ακριβώς βασίζει την αισιοδοξία του.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, κατά την εφόλυση της ύλης συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμώντας πως είναι εφικτός και απέδωσε το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας, όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όσους έχουν αποκλείσει με συνεδριακή απόφαση την συνεργασία με το κόμμα του. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του κομματός του την αίσθηση της αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλεισε το παράθυρο για ανασχηματισμό. Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε πως με αυτά που έχει πει αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και ο ίδιος δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως τίποτα δεν άλλαξε. Νομίζω ότι τσάμπα πήγε στο rebranding, όπως είπε. Σε ερώτηση αν θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ως πρωτοκόμμα τη διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Μητσοτάκης, αφού αναφέρθηκε στα πολιτικά διλήμματα των εκλογών και τόνισε μεταξύ άλλων ότι την 1η Ιουλίου 2027 αναλαμβάνει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας και πρέπει να έχει μία σταθερή κυβέρνηση. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Από αύριο, η εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ τον καλεί μεταξύ άλλων να μην ανησυχεί για τα ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται με την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Πετσακή Αχαΐας, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Από αεροσυνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ 2 λεπτά πριν το ΕΣ2 το μεσημέρι, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αναζωπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Τρίμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
3: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Ένα από τα δύο-τρία σπουδαιότερα, κατά πολύ το σπουδαιότερο τραγούδι της τραγουδοποιητικής περίοδου του Δήμου Μούτση. Αφήνω απ' έξω την πρώτη περίοδο με τα πραγματικά πολύ σπουδαία λαϊκά τραγούδια. Ήταν το όνειρο, ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 984, όπου σύντο ονειρεύεται Νίκος Κουτούγερας και Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

Ένα χάρτινο παιδικό του ήρωα κάνουν εδώ τραγούδι ο Χάρης Πάνος Κατσιμίχας, όπου τον μάθαμε εδώ στην Ελλάδα από το περιοδικό Βαβέλ, από τα κόμικ της Βαβέλ αρχές δεκαετίας του 80. Από εκεί το μάθαμε περισσότεροι Έλληνες, γιατί η ιστορία πηγαίνει πολύ πολύ πολύ πριν τη δεκαετία του 80. Είναι ένα ισπανικό κόμικ, του οποίου η πρώτη ιστορία δημοσιεύθηκε το 1936, παρακαλώ.

Πριν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας πήραν έναν χάρτινο ήρωα και τον έκαναν τραγούδι, εδώ κάτι ανάλογο έκανε ο Άλκης Αλκαίος. Παίρνει έναν χάρτινο από τη λογοτεχνία, έστω από την υψηλή λογοτεχνία. Ήρωα, το Σιντάρτα του Χέρμαν Χέσε και τον κάνει τραγούδι. Ο Θάνος Μικρούτσικος αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όλα αυτά μέσα από προσωπικούς συνειρμούς και όχι μέσα από ευθείες γραμμές που να ενώνουν τον κάθε στίχο με τον ήρωα του Χέσε. Πώς πρέπει να είναι δηλαδή ένα τραγούδι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

0: Το ποίημα της Λένας Παπά, το ελληνικό τραγούδι έτσι κι αλλιώς έχει πιστωθεί αυτό. Το έχει πιστωθεί ότι μας έμαθε σπουδαία κείμενα από ποιητές που δεν τους γνωρίζαμε. Αλλά ακόμη και όταν μελοποίησε ιδιαίτερα γνωστούς και προβεβλημένους ποιητές, ακόμα και τότε έκανε γνωστά κάποια σπουδαία λόγια, πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζαμε, και σε ανθρώπους που μέχρι τότε μπορεί να γνωρίζαν μόνο το όνομά τους.
1: Πως είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί μας.

0: Χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν. Και έχουν και θάνατο.

Ελένη Τσαλικοπούλου σε μια εξαιρετική επανεκτέλεση αυτού του εμβληματικού τραγουδιού του Διονύση Αβόπουλου, της θαλασσογραφίας και με πάρα πολύ εφάνταστη ενορχίστρωση νομίζω. Πάμε στο τραγούδι, στην κατακλίδα, στο τραγούδι που έκλεινε το δίσκο του αιώνα την Παράγκα με εκείνο το σπουδαίο στίχο του Αλκιαλκαίου «Καλά ταξίδια μάτια μου στις θάλασσες του κόσμου».

Όσο εδώ ήταν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν η εκπομπή «Ο Σύντονη ρεύεται» εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 94. Νίκος Κουτουγεράς και Οδυσσέας Ιωάννου ήμασταν παρέα στο στούντιο. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6, τα σούλεπτα και τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και το επόμενο Σάββατο στις 4 πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εφόλιστη ύλη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμώντας πως είναι εφικτός και απέδωσε το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας, όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όσους έχουν αποκλείσει με συνεδριακή απόφαση την συνεργασία με το κόμμα του. Ο κ. Μητσοτάκης προγράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του κομματός του την αίσθηση της αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλειστο παράθυρο για ένα σχηματισμό. Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως τίποτε δεν άλλαξε, νομίζω ότι η τσάμπα πήγε στο rebranding, είπε ο Πρωθυπουργός. Ερωτώμενος για το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι ο κ. Σαμαράς να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα τη διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Μητσοτάκης, αφού αναφέρθηκε στα πολιτικά διλήμματα των εκλογών και τόνισε μεταξύ άλλων ότι την 1η Ιουλίου του 2027 αναλαμβάνει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να έχει τότε μια σταθερή κυβέρνηση. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Από αύριο εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τρίπτυχον αξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ τον καλεί μεταξύ άλλων να μην ανησυχεί για τα ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ και ο Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται με την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πιτσακία Χαΐας, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά επίσης ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντών και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέα πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ηλία και αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική κοινότητα Πηνίας. Αναζωπήρωση της φωτιάς που καίει το δάσος Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των 2 μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα Σούλα Επτακύλη και τα δικά μας απογεύματα.

Η πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη, τίποτα δεν έχει από φθινόπωρο, παρά μόνο ίσως αυτή την γλυκόπικρη γεύση για το γεγονός ότι απομακρυνόμαστε όλο ένα και περισσότερο από το θέρος και όσα απλόχερα μας χάρισε. Αν ήταν πολλά και όμορφα, δικαιολογείται η χρήση της σύνθετης λέξης γλυκόπικρο με το γλυκό να υπερισχύει. Αν όχι, η ζυγαριά γέρνει προς την πίκρα, σκέτη, ό,τι έλαχε στον καθένα.

Με αγαπημένα τραγούδια θα το φτιάξουμε και σήμερα το δικό μας ραδιοφωνικό παραμύθι εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Κουτούγερας φροντίζει τα του ήχου. Η Τάσουλα Επτακίλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί ένα ακόμα απόγευμα από τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Καλώς ορίσατε.

Γράφτηκε από τον Chris Martin και την παρέα του, δηλαδή τους Coldplay, και κυκλοφόρησε το 2016. Ύμνος για το Σαββατοκύριακο, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις πέρασε. Ύμνος στην ανεμελιά, ακόμα και στην τεμπελιά αυτών των δύο ημερών, που είναι πολύ τιμή για να αντέξει κανείς την επόμενη εβδομάδα. Γιατί όπως έχει πει και ο Αμερικανός καρτουνίστας Bill Watterson, τα Σαββατοκύριακα δεν μετράνε αν δεν τα ξοδέψεις κάνοντας κάτι εντελώς άσκοπο.

Η καλοκαιρινή του περιοδία θα ολοκληρωνόταν σε λίγες μέρες με μια μεγάλη συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού στις 12 Σεπτεμβρίου. Όμως ένα πρόβλημα υγείας, μια επίμονη πνευμονία όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, οδήγησε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στην απόφαση να κυρώσει όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και σύντομα να τον ξαναδούμε στο φυσικό του χώρο, στη σκηνή.

Η απουσία, η έλλειψη, η αναμονή, η αγάπη που αντέχει παρά τις δυσκολίες και τις ανατροπές και η απόφαση να μείνεις ακόμα και όταν ξέρεις πως ίσως δεν θα έπρεπε. Για όλα αυτά τραγούδησαν η Μαρίνα Σάτι και ο Λίον Βάθενς στο «Εδώ» που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου χειμώνα.

Η στίχη και η ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα, η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και ένα χασάπικο με τις προδιαγραφές της επιτυχίας και στόχο τι άλλο, την καρδιά. Και πιο κάτω ο Δημήτρης Ζερβουδάκης από το άλμπουμ «Στα χαμηλά και στα ψηλά» που κυκλοφόρησε πριν από 20 ολόκληρα χρόνια. Λες και ήταν χτες.

Το τραγούδι που σηματοδότησε τη φετινή επανασύνδεση της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά, 20 χρόνια μετά τον τελευταίο τους κοινό δίσκο, δηλαδή το «Κάθε τέλος και αρχή». Πες μου, αν είσαι άγγελος, είσαι? Μπα, δεν νομίζω.

Μεταξύ συνθέτης, στιχουργού και τροβαδούρου, με την κιθάρα του γεμάτη θαυμαστικά, ταξιδεύει ολοένα εντός και εκτός εαυτού. Κάπως έτσι περιγράφει τον εαυτό του ο ίδιος ο Νίκος Ζούδιαρης, αυτός ο σπουδαίος δημιουργός. Δικό του το τραγούδι που μόλις πέρασε με την Τάνια Τσανακλίδου από το άλμπουμ Αφίλιο του 1997.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καραμπόλα με εμπλοκή 6 αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εισόδου στο ύψος των Μεγάρων. Τα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί, ωστόσο συνιστάται η προσοχή των οδηγών. Την αυτοδυναμία για τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Και ενώ στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος δε στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τζάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, καθώς και μέτρα για την στήριξη της γονεϊκότητας και της επίλυσης της στεγαστικής κρίσης. Τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν αύριο από τα αρμόδια Υπουργεία. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται με την έννοια «λαϊκή εφημερία», ευημερία, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια του τραγικού συμβάντος αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Σκυλουντία Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη. Στην περιοχή Πετσακία Χαΐας επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, πολλοί εθελοντές, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο κλειδί Βιωτίας επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα από αεροσυνδράμουν, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην δημοτική κοινότητα Πηνίας 25 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 6 αεροσκάφη. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη, Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος.
Στη Γερμανία τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέου τοπικού κυβερνητικού σχήματος στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν προβάδισμα έως και 20 μονάδες στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική με τη Γερμανία, πολύ μακρά του δεύτερου κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών. Στα αθλητικά νέα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, αυτή την ώρα παίζει Ατρόμητος Καλαμάτα, σε λίγη ώρα Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται, να φτάνει έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλος στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν. Γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Ζερόμ Καλούτα, μουσικό, ηθοποιό και παρουσιαστή, μία από τις πιο φωτεινές και πολυδιάστατες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Γεννημένος στην Αθήνα με καταγωγή από το Κονγκό, ο Ζερόμ Καλούτα δηλώνει περήφανα Αφροέλληνας και μετατρέπει την πολυπολιτισμική του ταυτότητα σε δημιουργική δύναμη. Η μουσική του κινείται ανάμεσα στη funk, τη soul, τη disco, τη reggae και το afro στοιχείο και έχει χαρακτηριστεί ως urban soul ή afro greco, αποτυπώνοντας έναν ήχο βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα συλλογικό. Με σημαντική παρουσία σε μεγάλες σκηνές και πολιτιστικούς χώρους, με συμμετοχές σε συναυλίες, μουσικοθεατρικές παραγωγές και τηλεοπτικά project, αλλά και με έντονη δράση στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο Ζερόμ Καλούτα παραμένει ένας καλλιτέχνης ανήσυχος, εξωστρεφής και βαθιά ανθρώπινος. Αυτή την περίοδο τον συναντάμε στη θεατρική παράσταση «Άσπρο Μαύρο» στο Θέατρο Επικολωνό, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αντώνη Καφετζόπουλου, ο οποίος συμπροταγωνιστεί με τον Ζερόμ Καλούτα σε ένα απαιτητικό έργο λόγου και υπαρξιακής έντασης, όπου συγκρούονται δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες για τη ζωή και την πίστη. Στην εκπομπή Σόλο αυτής της Κυριακής μας μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χυμαρόδη λόγο για το ξεκίνημά του στο υπόγειο της Λαμψάκου, για τη μητέρα του Μαριάννα που τον στήριξε από την πρώτη στιγμή, τα παιδικά ανέμελα χρόνια, το μπάσκετ, τη χοροδία και το οδείο. Θυμάται τις καλλιτεχνικές συναντήσεις που τον σημάδεψαν, τις βασικές του επιρροές και αφηγείται τη διαδρομή που τον έφερε στο σήμερα, στη σκηνή, στη μουσική και στο θέατρο, πάντα με οδηγό την ανάγκη για έκφραση και επικοινωνία. Στη φροντίδα του ήχου, ο Γιώργος Βαρδαξής. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννου.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Τζερόμ Καλούτα, η Γεράσιμος, στην εκπομπή Solo της Αριστείας Γιάννου. Είμαστε στον 984 ή θα μπορούσαμε να είμαστε και στη Λαμψάκου 5. Το σπίτι που γεννήθηκα απέναντι από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου τα μάτια μου τα άνοιξα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Εκεί όμως άρχισα να μπουσουλάω και να περπατάω σαν πιτσιρικάς. Και το Μασού, το κομμάτι το οποίο προηγήθηκε, είναι το κομμάτι το οποίο ακουγόταν στο σπίτι μου. Το σπίτι μου ήταν ένα υπόγειο απέναντι από τα διοικητικά του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Ένα υπόγειο το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, 30 τετραγωνικά, 25. Μικρός χώρος, αλλά από εκεί ξεκίνησανε πολύ μεγάλα όνειρα. Πρώτα απ' όλα, κάναμε πολύ μεγάλα πάρτι. Η Μαριάννα, η μαμά μου, η ηρωίδα και ο ήρωας της ζωής μου, αυτή η πολύ πολύ μεγάλη και ξεχωριστή επιρροή που θα έχω για πάντα, μου έμαθε ό,τι ξέρω ή σχεδόν ό,τι ξέρω, αλλά ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος, φιλόξενος, και σε αυτό το υπόγειο μπόρεσε να φιλοξενήσει, να κοιμήσει δηλαδή, ή και να ταΐσει ή και να κάνει θρυλικά πάρτις, όπου ο κόσμος κυριολεκτικά ήταν μέχρι έξω, γιατί δεν χωρούσαν όλοι στα 25 τετραγωνικά. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα, κάπως έτσι ξεκίνησε η ζωή μου. Γεννήθηκα ζαϊρινός στην Αθήνα, στον Αττικό Ουρανό. Το 1996 πιο μετά το Ζαϊρ έγινε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και γίναμε όλοι Κονγκολέζοι. Κανένα πρόβλημα, ο ποταμός Κονγκό είναι έτσι βασιλιάς, όπως λένε κάτω στο Κονγκό. Από εκεί κατάγονται και οι δύο γονείς μου. Ο πατέρας μου ήταν στη σχολή Ικάρων εδώ και σπούδαζε, πολύ καλός μαθητής, έπρεπε να είσαι καλός μαθητής. Είχε άλλο credit το να είσαι φοιτητής στην Ελλάδα. Αυτό μετράει και σε πληρώνουν διαφορετικά στη χώρα καταγωγής σου εκεί που γυρνάς. Η μητέρα μου έρχεται στην Ελλάδα το 77 και αυτή, από μια οικογένεια που ήταν η νταντά των παιδιών. Και αυτή η οικογένεια, Έλληνες, η οικογένεια Φραγκιάδη, παίρνουν την απόφαση για λόγους διάφορους και εξωτερικούς και κοινωνικούς να γυρίσουν στην Ελλάδα. Το δέσιμο που είχε η μητέρα μου με αυτά τα παιδιά και ιδίως με τη μεγάλη, με τη Μαρίνα, με την κόρη της οικογένειας, ήταν τόσο μεγάλο το δέσιμο που την έφερε εδώ, στην Ελλάδα. Και έτσι έρχεται η μητέρα μου στην Ελλάδα. Γνωρίζει τον πατέρα μου εδώ και γεννάει τον Γεράσιμο. Και κάπως έτσι ξεκινάει όλη αυτή η περιπέτεια από εκείνο το μικρό δωμάτιο, που στα μικρά δωμάτια, να ξέρετε, υπάρχουν τα μεγάλα όνειρα, όπου πήγα σχολείο στο Γουδί, στο 106, έκανα μαθήματα κιθάρας με τον κύριο Ντίνο Στροβολίδη πάνω στο Γουδί, στο 35ο ή 34ο συντάγματος, κάπως έτσι λεγόταν η οδός. Εκεί ήταν τα πρώτα μου μαθήματα και η πρώτη μου έτσι επαφή με τη μουσική. Όταν μπήκα στο οδείο ήθελα να παίξω πιάνο και πήγα στο πιάνο. Και μου λένε λοιπόν η μαμά μου και οι φίλοι της, Γεράσιμε, τι πιάνο, δεν μπορεί να παίξει πιάνο. Άμα θες να πας μια βόλτα με τους φίλους σου στη θάλασσα, πώς να κουβαλάς το πιάνο, θα είναι πολύ βαρύ. Μάθε καλύτερα κιθάρα. Μάλλον η κιθάρα ήταν πιο φθηνή σαν κατάσταση και σαν μαθήματα και σαν γενικότερη λειτουργία. Αλλά δεν μου δείξανε αυτό. Μου μάθαν ότι αυτό θα ήταν καλύτερο και πιο χρήσιμο. Και στη ζωή μου θέλω να είμαι πάρα πολλά, αλλά θέλω να είμαι και χρήσιμος.

μεγαλώνοντας στο γουδί και στους αμπελόκηπους και στους ζωγράφους, εκείνο το κομμάτι το οποίο ήταν ξεχωριστό αλλά και ενιαίο, έκανα πολλά. Πήγαινα στο δημοτικό εκείνο, έπαιξα μπάσκετ στον Άγιο Θωμά, μικρός. Έκανα το οδείο μου, έκανα μουσική, ήμουνα στη χοροδία του Αγίου Δημητρίου στους αμπελόκηπους. Και τα παιδικά μου χρόνια γενικά είχαν μια δραστηριότητα. Έκανα τα αγγλικά μου, έκανα τα γαλλικά μου. Προσπαθούσα δηλαδή πάντα, με είχανε, σε μια κατάσταση να είμαι απασχολημένος και να μην είμαι εκτός. Μάθαινα ό,τι μπορούσα να μάθω, έπαιζα ποδόσφαιρο με τους φίλους μου, μπάσκετ. Ήμουνα ένα παιδί πολύ πολύ δραστήριο, έκανα τις φασαρίες μου. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Η μουσική ήταν κάτι το οποίο από μικρός, όταν ήμουνα, μιλούσε πολύ διαφορετικά μέσα μου. Ο παπά Ουέμπα που ακούσαμε τώρα με το Γιώκο είναι ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης που βλέπω, μη Αμερικανός, ο οποίος κάνει καριέρα στην Ευρώπη και είναι τώρα σε μια χώρα με λευκούς, ένας μαύρος ο οποίος μου δείχνει, γιατί και ο σωματότυπος ήταν τέτοιος, ότι μπορεί να συμβεί, ότι είναι αλήθεια. Και εκείνη τη στιγμή αυτός, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Έντι Μέρφι, πολύ αργότερα ο Σπάικ Λι, πολύ μαύροι ηθοποιοί, μου δείξανε κάτι το οποίο μπορούσα να ακολουθήσω. Με επηρεάσανε τόσο βαθιά που λέω θέλω να κάνω αυτό. Ο παπά Ουέμπα λοιπόν και ο Μάικλ Τζάκσον είναι οι άνθρωποι με τους οποίους λέω θέλω να κάνω αυτό. Αυτή θέλω να είναι η δουλειά μου, με αυτό θέλω να ασχοληθώ, θέλω να είμαι πάνω στη σκηνή. Τώρα το αν θα κάνω θέατρο, το θέατρο ήρθε πολύ πιο μετά. Ήθελα να κάνω ταινίες. Γιατί πέρα από αυτούς υπήρχε ο Τσακ Νόρις. Και ο Τσάρλς Μπρόνσον και ο Μπρους Λι. Άρα ήταν πολεμικές τέχνες, Ράμπο, αθλητισμός και πολύ πολύ πολύ μουσική. Μουσική όμως, ξέρεις, είχε κάτι το μαγικό και δεν ήξερα πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ο καλύτερος τρόπος που μπορούσα να κάνω ήταν αυτό. Πήγαινα στο κρεβάτι, έβαζα τη σκούπα και η σκούπα πάνω έχει ένα πιαστράκι. Παλιά ήταν πιο μεγάλα. Ανάλογα με το πιαστράκι, έβαζα ένα μαρκαδόρο όπου ήταν το μικρόφωνό μου. Έφτιαχνα λοιπόν το μικρόφωνό μου, το έστεινα και έκανα σπίτι μου τις συναυλίες μου.

Αυτά που θυμάμαι από τα χρόνια εκείνα είναι πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Υπήρχαν χρώματα έξω με φίλους να παίζουμε ανέμελα, αλάνες, γήπεδα. Υπήρχε μια ωραία αίσθηση στα πράγματα. Είχαμε δραχμές. Θυμάμαι που βρισκόμουν την ώρα που ανακοινώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για την Αθήνα, The Olympic Games of Athens, και θυμάμαι ότι ένας είχε πει «Ωχ, την πατήσαμε». Είχαμε χαρεί τόσο πολύ, αλλά ένας είπε «Ωχ, την πατήσαμε». Δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί. Και ξέρεις κάτι, για κόντρα, ακόμα δεν καταλαβαίνουμε. Ακόμα δεν καταλαβαίνουμε τι έγινε. Αλλά ήταν πάρα πολύ έντονα τα χρόνια. Υπήρχε μία ειρήνη, υπήρχε μια ροή, υπήρχε μια καλή διάθεση και μια αξιοπρέπεια η οποία ήταν στην ατμόσφαιρα. Όλοι, όχι, δεν ήταν ότι δεν γινόντουσαν κακά πράγματα τότε, αλλά υπήρχε μια άλλη αίσθηση στον αέρα τότε που μεγάλωσα. Και αυτή την αίσθηση προσπάθησα να την κρατήσω με τα χρόνια. Δηλαδή, τελείωσα το σχολείο. Να πω σε αυτό το σημείο κιόλας ότι, σύμφωνα με το επόμενο κομμάτι που θα μπει, αλλά εγώ θα συνεχίσω την ιστορία μου, ότι έβλεπα και πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Γενικά έβλεπα πολλές ταινίες. Και ξέρω απίθανα ονόματα, απίθανους τίτλους, και έναν άνθρωπο τον οποίο αγάπησα πάρα πάρα πολύ είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Γιατί σχεδόν όλες τις ταινίες τελειώνανε με αυτόν και ήταν μια μορφή ιδιαίτερη, ένα ταλέντο το οποίο δεν ξέρω αν του έφτανε μια ζωή για να το ξεδιπλώσει. Ένα συνθέτης ο οποίος ήταν πολύ πιο βαθύς από ό,τι φαινότανε και με πολύ πολύ πολύ σπουδαία τραγούδια. Και την εφηβεία μου εγώ την πέρασα έτσι, ακούγοντας τραγούδια. Τα δικά του, προσπαθούσα να γράψω δικά μου ή και τραγούδια από άλλους. Κάπως έτσι αρχίζω και μεγαλώνω και μπαίνει λίγο το μικρόβιο το ότι δεν με νοιάζουν τώρα να μπαίνω αυτά. Η μαμά μου θέλει να γίνει γιατρός. Δεν με πολύ νοιάζουν όλα αυτά. Νομίζω ότι έχω βρει τι θέλω να κάνω. Θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Θέλω να είμαι πάνω στη σκηνή. Αυτό πρέπει να γίνει δουλειά. Και υπήρχε ένα χαρακτηριστικό. Οπουδήποτε ήμουνα, σε μπάντες σχολικές, σε μπάντες εφηβικές, ήμουνα ο μόνος ο οποίος δεν έκανε πλάκα. Ο οποίος έβλεπε ότι αυτό, άμα το κάνω σωστά, θα πάει εκεί. Ήμουνα με τη μαμά μου. Η μαμά μου δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Δεν είχαμε πολλά. Και έπρεπε να βγούμε από αυτό, όχι το κακό, αλλά έπρεπε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη ζωή μας. Άρα ήμουν πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ στοχοπροσιλωμένος από την αρχή. Δηλαδή πάντα ήθελα να έχω ένα δικό μου τραγούδι, ό,τι διασκευές και να παίζαμε.

Όταν ήμουν μικρός, στο χρόνο που είχα και με τους φίλους και με τις γνωριμίες που έκανα, ανακάλυπτα πράγματα. Ανακάλυπτα πράγματα για τον κόσμο εννοείται, αλλά και για μένα. Στο γυμνάσιο λοιπόν ανακάλυψα τα εξής. Ότι αρχίζει να μου αρέσει το θέατρο. Γιατί πρότειναν να κάνουμε τον Αρχοντοχωριάτη, μια παράσταση στο γυμνάσιο, και μετά να κάνουμε το Ζήτητε Ψεύτης την επόμενη χρονιά. Ήμουνα και στις δύο παραστάσεις και είχε έρθει η Έλενα Κρήτα, η μαμά ενός πολύ καλού μου φίλου, του Ορφέα Μυρζά, αλλά και συνάδελφος, γιατί παίξαμε μαζί και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Αλλά η μαμά του Ορφέα τότε είχε διακρίνει ότι εγώ διάβαζα πιο καλά από όλους. Δεν υπήρχαν μαθήματα, δεν υπήρχε κάποιος στην οικογένεια, απλά ήταν το θέατρο, οι οπερέτες από το Ζαΐρ που έβλεπα μικρός και το θέατρο που έβλεπα, είτε οι ελληνικές ταινίες, είτε το θέατρο από την Αφρική, οι τηλετενίες, που ήταν η πρώτη μου έτσι η εκπαίδευση. Κάνοντας αυτές τις δύο παραστάσεις, ένιωσα πάρα πολύ ωραία, στο φυσικό μου περιβάλλον. Είχα κάποιες ντροπές για κάποια πράγματα που δεν είχα έτσι σίγουρα, αλλά ένα πράγμα ήταν πολύ σίγουρο, ότι δεν ντρεπόμουν να είμαι στη σκηνή και να μιλάω, να απευθύνομαι στον κόσμο. Ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ήταν αυτό που έπρεπε να γίνεται. Κάποια στιγμή μιλάω με κάτι φίλους και ξέρεις, οι φίλοι κάνουν πράγματα τα οποία θα ήθελες και εσύ να κάνεις. Διαβάζουν βιβλία. Ένας φίλος μου λοιπόν, ο Αντρέας, είχε τον μπαμπά του, έχει τον μπαμπά του που τον λένε Όθωνα. Πηγαίνοντας στο σπίτι, βλέπω το Οθ και λέω, α, πώς το λένε τον μπαμπά σου? Οθέλο. Όχι, μου λέει, Όθωνα. Εννοείται πως τον φωνάζω Οθέλο πάντα. Δεν τον είπα ποτέ Όθωνα τον άνθρωπο. Αλλά πώς προέκυψε ο Οθέλος? Κάποια στιγμή μαθαίνω ότι υπάρχει έργο θεατρικό όπου υπάρχει μαύρος ήρωας, ο οποίος δεν πέθαινε στην αρχή όπως τα θρίλερ που έβλεπα. Ο οποίος ήταν στρατηγός, ήταν. Και λέω, ποιος το έκανε αυτό? Ο Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ! Πρέπει να είναι σημαντικό αυτό. Ο Οθέλος λοιπόν είναι από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, θεατρικό που διαβάζω, ελπίζοντας κάποια μέρα να τον παίξω τον Οθέλο, αλλά μου έκανε τόση μεγάλη εντύπωση το ότι υπήρχε ένας μαύρος χαρακτήρας, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό τόσο πολύ. Ήταν μακριά. Έβλεπα τις ταινίες, αλλά ήταν κάτι το οποίο έμοιαζε σαν όνειρο. Δεν ήταν πάρα πολύ κοντινό. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι του τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Πώς το λέω στη μαμά μου? Εντάξει, αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι. Της το είπα έτσι όπως ήταν. Αλλά έπρεπε αυτό το πράγμα να χτιστεί και να γίνει πολύ σωστά για να μπορέσει να αποκτήσει μια υπόσταση. Όλα όμως ξεκινάνε από ένα πράγμα. Καλό το ταλέντο, καλή δουλειά, οι σπουδές, όλα καλά. Αλλά το βασικότερο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος όταν κάνει κάτι και θέλει να πετύχει σε αυτό, είναι η αγάπη. Όταν αγαπάς κάποιον, κάποια, κάτι, όλα έχουν μια άλλη σημασία. Όλα έχουν έναν άλλον τρόπο να τα αντιλαμβάνεσαι και για όλα αυτά αποκτάς μια άλλου είδους υπομονή. Βασικά δεν έχεις υπομονή. Απλά κυλάει ο χρόνος και είσαι εκεί και περνάς το ένα εμπόδιο μετά το άλλο. Για να μην τα πολυλογώ, περνάνε τα χρόνια, έκανα μπάντες, έπαιξα σαν DJ πάρα πολλά χρόνια, άρχισα να γράφω τα πρώτα μου τραγούδια, έκανα συναυλίες, έκανα μια ταινία μικρού μήκους στο πρώτο ντοκιμαντέρ για το hip hop που έκανε ο Νίκος Καρέτζος, το Ρυθμοί και Ρήμες. Εκεί λοιπόν είμαι στη hip hop κοινότητα και φιγουράρω μαζί με άλλους πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Και στα 25 μου, εκεί όπου έχω δουλέψει και πάρα πολλά χρόνια βράδυ, κάνοντας πάρα πολλά, γνωρίζω το Σταμάτη Κραουνάκη, τη Σπύρα Σπύρα, και ανοίγεται η πόρτα για να μπω στο θέατρο.

Και μπαίνοντας σε αυτή την πόρτα του θεάτρου, υπενθυμίζω ότι είμαι ο Τζερόμ Καλούτα στο σόλο και μιλάω εγώ για τον εαυτό μου. Έχω κάνει την αριστεία Γιάννου πέρα και δεν χρειάζεται να με ρωτήσει τίποτα. Μιλάω, ρωτάω και απαντάω μόνος μου. Αυτά κάνω σήμερα εδώ πέρα και ελπίζω να είστε ακόμα εδώ πέρα. Ο Bob Marley, Is This Love, μεγάλη επιρροή στη ζωή μου, η φιλοσοφία του, τα τραγούδια του, το ποιος ήτανε και γενικά οι καλλιτέχνες που αγάπησα με επηρέασαν πάρα πολύ και έχω πάρει πολλά πράγματα από όλους αυτούς. Οι συνεργασίες ήτανε φοβερές, με διαμόρφωσαν, από όλους πήρα κάτι. Ο Σταμάτης Κραουνάκης που ανέφερα προηγουμένως, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Γιάννης Κακλέας με τον οποίο πήγαμε στην Επίδαυρο και για πρώτη φορά ένας Αφροέλληνας με ρόλο στην Επίδαυρο έπαιξε και αυτό είναι μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω βιώσει στην καριέρα μου. Η Σοφία Σπυράτου, η Αθανασία Καραγιανοπούλου, η Κέλλη Σταμουλάκη, ο Φωκάς Ευαγγελινός, πολλά ονόματα αναφέρω, σκηνοθέτες, έχουμε και ηθοποιούς, έχουμε και τραγουδιστές και γενικά είμαι ένας άνθρωπος πολύ τυχερός, γιατί το ένστικτό μου, ξέρεις, όταν σου λένε να κάνεις μια δουλειά, η ψυχή σου είναι αυτή που λέει πρώτα ναι και μετά όλα τα άλλα ακολουθούν, και το ένστικτό μου με έχει οδηγήσει σωστά, με έχουν επιλέξει σπουδαίοι άνθρωποι και ελπίζω μέσα στα χρόνια να τους έχω δικαιώσει κάπως. Το σινεμά ήταν μια φανταστική εκδρομή, γιατί δεν είναι κάτι που συμβαίνει πάντα και συμβαίνει συχνά, αλλά όταν συμβαίνει είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο το κρατάς έτσι με στην καρδιά σου πολύτιμα. Και θα σας πω μια ιστορία που πάμε στο επόμενο, όπου πήρα ένα ρόλο. Κάνω λοιπόν ένα δοκιμαστικό για μια ταινία. Η ταινία είναι Το Γάμο στα Ελληνικά 3. Μου λένε κάνε ένα δοκιμαστικό, είμαστε στην περίοδο μετά τον COVID όπου κάνεις τα self-tapes. Και στέλνω λοιπόν κάτι σκηνές όπου, εντάξει, λέω, okay, πάμε. Αυτές είναι. Δεν είχα πολύ ενέργεια σε αυτό ότι θα με πάρουν, θα γίνει, θα κάτι τέτοιο. Στέλνω λοιπόν το self-tape και με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει θέλουν να σε δουν ίσως στους 10. Λέω, έλα ρε, τι ωραία. Στους 10, εντάξει, είμαστε οι 10 που πήγαμε πιο κοντά στο Hollywood. Θα πάρουν άλλον, αλλά ξέρεις κάτι, ας το απολαύσουμε. Πηγαίνω λοιπόν στο ραντεβού να ξανακάνω κάποια πράγματα, μη γνωρίζοντας ποιος θα είναι εκεί πέρα. Μπαίνω μέσα και είναι η Νία Βαρντάλος. Λέω, όχ, τι ωραία, ευγενέστατη, όμορφη, απλή, αυτό, να με χαιρετήσει. Και ξέρεις, λέω, πω τώρα αγχώθηκα, γιατί οι σκηνές που μου πάνε να γυρίσω στο σπίτι ήταν κάτι που το έκανα σπίτι. Δεν θυμάμαι τώρα εγώ τι έκανα, δεν θυμάμαι τα λόγια, πω ρεζίλι θα γίνουμε. Δεν πειράζει, απόλαυσέ το. Είσαι μέχρι εδώ και αυτό έχει σημασία. Ξεκινάμε λοιπόν και παραδόξως δεν μου λέει να επαναλάβω κάτι από τις σκηνές εκείνες, αλλά μου λέει να πω κάποιες ατάκες που μου δίνει εκείνη τη στιγμή για να δει το ύφος μου. Λέει μία, δύο, τρεις, λέω οκ, μετά θα μπούμε στο σενάριο, κάνε αυτό καλά και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Έρχεται λοιπόν κοντά μου, σηκώνεται, μου δίνει το χέρι και μου λέει you got the job. Και γελούσε, αυτή γελούσε. Εγώ έκλαιγα. Α, ναι. Θέλω να σας πω και το εξής, παιδιά. Όσοι με ακούτε. Κλαίω. Δεν κλαίω μπροστά στον κόσμο, αλλά είμαι πάρα πολύ τέτοιος. Δηλαδή, θα δω μια ταινία αθλητική. Εκεί κυρίως με πιάνει. Αθλητική ταινία, όπου είναι η ομάδα η οποία έχανε, αλλά για κάποιο λόγο ήρθε ο προπονητής, προπόνησε και στο τέλος κερδίζουν. Εκεί θα με δείτε να κλαίω. Κλαίω πάντα στο Pursuit of Happiness με τον Will Smith, την ώρα που παίρνει τη δουλειά και του λένε ναι, φόρα ένα κουστούμι που είχε πάει με τα χαλιά ρούχα. Και γενικά κάθε φορά που ανεβαίνω ένα σκαλί, που πετυχαίνω κάτι, κλαίω. Συγκινούμε βαθιά, γιατί έχω πάντα έντονο το από πού ξεκίνησα. Και αν μπορούσα να μοιραστώ κάτι με κάποιον, είναι ότι ποτέ να μην ξεχνάς από πού ξεκίνησες, όχι γιατί μπορείς να καταλήξεις πάλι εκεί, αλλά γιατί έχει πάρα πολύ σημασία και είναι και πολύ σπουδαίο να βλέπεις κάθε φορά τη διαδρομή. Και έχει σημασία. Πολλές φορές ξεχνάμε το από πού ξεκινήσαμε και το τι δρόμο έχουμε καλύψει για να φτάσουμε εκεί που είμαστε. Πολλές φορές μας απογοητεύουν πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί το μπροστά είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Μπορεί μόνο να το φανταστεί και να το προετοιμάσει.

και βαριέμαι. Λέω στα παιδιά, λοιπόν, παιδιά, τι λέτε να μην κάνουμε πρόβα σήμερα? Κραπάμε για ψάρι. Ιδίως αν είναι ηλιόλου στη μέρα. Κάθε φορά όμως που κάποιος, ξέρω εγώ, ή κάποια δεν έχει μάθει τα λόγια ή δυσκολεύονται πάρα πολύ σε αυτό, λέω ρε παιδιά, δεν είμαστε ανθρακορύχοι. Κάνουμε την πιο ωραία δουλειά του κόσμου. Μάθε τα λογάκια σου, πες τις νότες σου και πάμε να κάνουμε το καλό. Όντως είναι η πιο ωραία δουλειά του κόσμου. Όχι επειδή δεν έχει δυσκολίες, έχει πάρα πολύ αγωνία, αβεβαιότητα. Ο ηθοποιός κάθε 6 μήνες πρέπει να ψάχνει για δουλειά. Ο τραγουδιστής είναι one hit away, με πολλά τραγούδια στο συρτάρι του, τα οποία δεν ξέρουμε τι και πώς. Αλλά γενικά η δημοφιλία και το να μπορέσεις να συνδυάσεις κάποια πράγματα με το όποιο χάρισμα, γιατί όλοι έχουμε ένα χάρισμα, με το όποιο χάρισμα έχεις εσύ, μπορεί να σε πάει και σε άλλους δρόμους. Η δρόμη αυτή μπορεί να είναι και να παρουσιάσεις μια ταξιδιωτική εκπομπή στην τηλεόραση. Το φτάσαμε, είναι μια εμπειρία φανταστική, από τις πιο ωραίες στη ζωή μου, την οποία θα κυνηγάω πάντα, γιατί μου έδωσε ένα δώρο. Το δώρο ήταν να γίνω φίλος με πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και να μπορέσω να εκτιμήσω και να γνωρίσω και τη χώρα σε βάθος και να εκτιμήσω άλλα πράγματα τα οποία, ζώντας στην πόλη, στην Αθήνα μου, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν κάποιες ποιότητες τις οποίες δεν μπορείς να τις δεις. Δηλαδή, θα μπορούσες αν πήγαινες, ξέρω εγώ, στο Γέρακα, αλλά και ο Γέρακας τώρα έχει γίνει πόλη. Στα Σπάτα, δεν ξέρω. Αλλά και εκεί, ας πούμε, αρχίζει και μπαίνει το κομμάτι της πόλης. Άρα, φανταστικοί άνθρωποι, φανταστικές εμπειρίες. Η χώρα είναι πολύ ωραία. Έχει σημεία τα οποία μπορείς να περάσεις μαγικά, χωρίς να δώσεις πάρα πολλά λεφτά και να γίνεις κυριολεκτικά ένα με τη γη. Και αυτά είναι τα ωραία. Και αυτά τα ωραία εμένα μου δίνουν όθηση. Τα ωραία μου δίνουν όθηση. Αυτά με εμπνέουν. Οι άνθρωποι, τα χαμόγελα, οι συμπεριφορές, οι καταστάσεις, ο ήλιος, ένα ωραίο φαγητό, κάτι ωραία φτιαγμένο, μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι τραγούδι, μπορεί να είναι ρούχο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οτιδήποτε ωραίο με εμπνέει, με κάνει να θέλω να προχωράω. Όθηση μου δίνει κιόλας όχι ο φόβος της φτώχειας, αλλά το να το έχεις βιώσει αυτό. Δεν γίνομαι μελοδραματικός. Προσέξτε δηλαδή τι λέω πραγματικά. Άμα το έχεις βιώσει αυτό, λες εγώ θέλω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, κάτι ίσως ευκολότερο, κάτι που να έχει λιγότερο άγχος, κάτι που να μου διασφαλίζει κάποια πράγματα για να μπορέσω να εστιάσω σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τι άλλο μου δίνει όθηση? Όθηση μου δίνει και το καινούριο. Λένε ότι εμείς οι υδροχόοι βαριόμαστε εύκολα. Εντάξει, ναι, αλλά όχι. Όθηση μου δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος ο καινούριος που μπορείς να ανακαλύψεις. Το ότι μπορείς να βρεθείς σε ένα σετ ταινίας και να δεις άλλα πράγματα. Το ότι μπορείς να παίξεις ένα ρόλο και να ζήσεις μια άλλη ζωή ή να ερμηνεύσεις κάτι άλλο. Το ότι μπορείς να ταξιδέψεις κάπου στα πλαίσια της δουλειάς σου και να έρθεις αντιμέτωπος με άλλες κουλτούρες. Όλα αυτά τα πλούτη εμένα μου δίνουν όθηση. Με εμπνέουν. Με εμπνέει και η κοινωνία. Και αυτή που ζω και αυτή που θα ήθελα ιδανικά να φτιάξω και οι άλλες κοινωνίες. Στα ονόματα που ανέφερα πριν δεν θυμάμαι τώρα γιατί πάνε πολλά λεπτά πριν, αν έχω αναφέρει τον Spike Lee. Ο Spike Lee είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος με επηρέασε βαθύτατα. Μου έμαθε μέσω των ταινιών του τι είναι το blackness, κάτι το οποίο δεν υπήρχε απαραίτητα εδώ ανοίγοντας την τηλεόραση. Μου έμαθε κάποια πράγματα βασικά για τον ωκεανό, αυτό που λέγεται ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη. Ήταν ο πρώτος, ακολούθησαν πάρα πολλοί. Και το κομμάτι του ακτιβισμού είναι κάτι το οποίο προσπαθώ με όποιο τρόπο μπορώ, αν μπορώ, να το έχω στην ατζέντα μου πάρα πολύ ψηλά. Αν μπορώ εγώ, μιλώντας, έχω στην ατζέντα μου πάρα πολύ ψηλά. Αν μπορώ εγώ, μιλώντας, τραγουδώντας, παίζοντας,

Καθώς περνάει ο χρόνος, αισθάνομαι ότι πρέπει να ζητήσω από την αριστεία να κάνω και ένα solo 2. Γιατί φτάνουμε προς το τέλος, αλλά νιώθω ότι δεν έχω πει τίποτα από όσα ήθελα να σας πω. Τέλος πάντων, θα κάνω την αίτηση και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τι λέγαμε? Λέγαμε για όνειρα, λέγαμε για έμπνευση. Και αυτά, ας πούμε, μπορούν να έχουν και ένα ονοματεπώνυμο. Αντώνης Καφετζόπουλος. Ο Ακάλυπτος, συγγνώμη, μην του πείτε ότι τον είπα έτσι, αλλά τον λέω έτσι, γιατί κάναμε πρόβα και κάποια στιγμή σταματούσα την πρόβα, που μπορεί να δυσκόλευε το πράγμα, να αγχωνόμασταν. Τον αγκάλιαζα πάρα πολύ σφιχτά. Για κάποιο λόγο, τι έχει τραβήξει κι αυτός, τον κουνούσα από εδώ και από εκεί, μέσα στην αγκαλιά μου και έλεγα: ρε παιδιά, παίζω με τον Ακάλυπτο, ρε! Παίζω με τον Ακάλυπτο, ρε παιδιά! Με παίρνει λοιπόν αυτός ο μύθος με δυο πόδια, τηλέφωνο πριν από ένα χρόνο, όπου είμαι στα ταξίδια. Και δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε και τέταρτη σεζόν με το φτάσαμε. Υπάρχει μια κούραση η οποία έχει αρχίσει να διαφαίνεται και έχω μια έντονη ανάγκη να γυρίσω πίσω στη σκηνή, αλλά δεν θα γυρνούσα στη σκηνή για το οτιδήποτε. Δηλαδή θα έκανα μουσική, αλλά στο θέατρο ήθελα κάτι ιδιαίτερο. Και με παίρνει ο Αντώνης Καφετζόπουλος και μου λέει: έχω αυτό το έργο, θα κάνω μετάφραση, θα το σκηνοθετήσω, είναι για δύο άτομα, έχω σκεφτεί εσένα, αν θέλεις διάβασέ το, το έχω σκεφτεί μαζί σου. Δεν είναι ότι άμα δεν θες θα το κάνω με κάποιον άλλον. Το έχω σκεφτεί μαζί σου. Αν θέλεις. Αν δεν θες θα κάνω κάτι άλλο. Διάβασε το, πες μου πώς σου κάθεται και μου λες. Πολύ απλά. Δεν υπήρχε κάτι εκβιαστικό ή από κάτω. Εκείνη τη στιγμή η ψυχή μου, όπως είπα πριν, είπε ναι. Χωρίς να έχω διαβάσει το έργο. Διαβάζω και το έργο, το Sunset Limited, του Cormac McCarthy, και καταλήγουμε στο άσπρο μαύρο, στο Επικολωνό. Ένα έργο για δύο ανθρώπους, τον κύριο Λευκό και τον κύριο Μαύρο. Ο κύριος Λευκός, ένας καθηγητής, ο οποίος είναι άφεος και θέλει να αυτοκτονήσει. Και ο κύριος Μαύρος είναι ένας πρώην φυλακόβιος, όπου έχει γνωρίσει το Χριστό στη φυλακή και έχει αλλάξει σαν άνθρωπος. Και το πρωινό εκείνο τον σώζει από το σταθμό του τρένου που πήγε να αυτοκτονήσει ο άνθρωπος. Και το έργο στην ουσία ξεκινάει από το σπίτι του κυρίου Μαύρου, όπου ακολουθεί ένα μπραντ εφέρ, μια λογομαχία, μια τεράστια συζήτηση φιλοσοφικού περιεχομένου αρκετά για τη ζωή, το θάνατο, τη θρησκεία και για άλλα πράγματα. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή τη σκηνή με αυτόν τον άνθρωπο κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο Θέατρο Επικολωνό. Είναι μεγάλη και πολύ βαθιά η τιμή. Η τιμή δεν είναι βαθιά τώρα. Το βάθος της νομίζω θα απλώνεται και μέσα στα χρόνια.

0: Αυτό που παίζουμε δεν είναι κωμωδία, δεν είναι ένα εύκολο έργο. Δεν ξέρουμε κιόλας αν είναι έργο, είναι μια συζήτηση την οποία ξεκινάνε δύο άνθρωποι, η οποία εξαπλώνεται μετά στους θεατές, στο σπίτι τους. Ο καθένας σκέφτεται, διαλέγει μια μεριά, ποιος τον εκφράζει, ποιος είναι κοντά σε αυτά που σκέφτεται ή με ποιον είναι πιο κοντά αυτή. Και είναι έτσι μια συζήτηση την οποία δεν κάνουμε, δεν είναι και πολύ ευχάριστη, αλλά το μέσα μας θεωρώ είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και αυτό, αν μπορούσα να καταλήξω κάπου, είναι ότι πρέπει, παιδιά, να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Όλοι και όλες. Να προσέχουμε το μέσα μας, την ψυχή μας. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αγαπάμε, να φροντίζουμε, να συγχωρούμε, να καλομαθαίνουμε, αλλά να προσέχουμε με κεφαλαία γράμματα τον εαυτό μας, την ψυχή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, το μυαλό μας. Είναι το μεγαλύτερό μας asset. Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, στην κοινωνία, τα οποία απλά σε οδηγούν σε πολύ σκοτεινά σημεία. Μπορεί να ανοίξεις την τηλεόραση, να δεις τις εκπομπές και θα καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται στα χαμηλά σου ένστικτα. Θα δεις τις ειδήσεις και θα νομίζεις ότι έχουν φτιάξει τη ροή των ειδήσεων για να σε στεναχωρήσουν και για να πέσεις ψυχολογικά. Παρόλα αυτά, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Ο ρεαλισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε. Αλλά το πιο ρεαλιστικό πράγμα απ' όλα είναι να έχουμε την ψυχή μας καθαρή όσο μπορούμε, τον εαυτό μας να τον προσέχουμε, την ψυχική μας υγεία που λέμε, και το μυαλό μας να είναι καθαρό, ανεπηρέαστο από όλα αυτά και σε λειτουργία για να μπορεί να δημιουργεί. Η λύση είναι στη γέννα, στη δημιουργία. Εύχομαι καλή χρονιά, εύχομαι υγεία και αγάπη, εύχομαι κουράγιο. Σας αφιερώνω το Le Courageux, είναι από τα τραγούδια μου που έχουν αγαπήσει αρκετοί και το αγαπάω πολύ. Le Courageux. Αυτός που πιστεύει ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, λοιπόν. Την αγάπη μου σε όλους, την αγάπη μου σε όλες. Τελείωσε, έτσι.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την αυτοδυναμία και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης έθεσε ως στόχους ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: τίποτα δεν άλλαξε, τζάμπα πήγε το rebranding. Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος, αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ασπίδα του Αχιλέα στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο, μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, καθώς και μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευθούν αύριο από τα αρμόδια Υπουργεία. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου, το Πασόκ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία», καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιος, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, αμφότεροι γονείς ανήλικων παιδιών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια. Αναλυτικότερα, με τεράστιες αναζωπυρώσεις σε εξαιρετικά δύσβατα σημεία, παλεύουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά στις 31 Αυγούστου στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 8 ομάδες δασοκομάντος από αεροσυνδρομή, παρέχουν 8 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα αλλά και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Σκυλουντία Ηλίας. Επιχείρουν 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 10 αεροσκάφη και εδώ μήνυμα ετοιμότητας εστάλει μέσω του 112 στους κατοίκους. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και στην δροσοπηγή Αφιδνών στον Οροπό. Φωτιά έχουμε στην περιοχή Πετσακία Χαΐας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 1 αεροπλάνο. στο κλειδί διωτίας επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner μετά τη συνάντησή τους χθες στο Κρεμλίνο με τον Βλάντιμιρ Πούτιν είχαν σήμερα στο Κίεβο πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Σιλένσκι με τη συμμετοχή τριών Ευρωπαίων συμβούλων. Ουσιαστικές χαρακτήρισε τις συζητήσεις για την πιθανή ειρήνευση στην περιοχή ο Τζάρετ Κούσνερ. Από πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση θεμελιώδη για την προοπτική της ειρήνης, ευχαρίστησε για τις πρωτοβουλίες του τον Αμερικανό πρόεδρο και επεσήμανε ότι επιβάλλεται να ξεκινήσει νέος γύρος συζητήσεων με τη συμμετοχή Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στην τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο ημίχρονο, Όφη Κηφισιά 1-0 στο 25ο λεπτό, αυτή την ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 25,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόγευμα Κυριακής με τον Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα, κάτι λιγότερο από ώρα, μέχρι τις 9. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Αρχίσαμε με τον Ανδρέα Μποτσέλη και ίσως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περάσουμε στον καλλιτέχνη που για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έγινε συνώνυμο της μεγάλης φωνής. Σήμερα θα θυμηθούμε έναν από τους σπουδαιότερους τενόρους όλων των εποχών, τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, ο κόσμος της μουσικής έχασε έναν πραγματικό θρύλο και σήμερα, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, θα ακούσουμε μερικές από τις στιγμές που μας άφησε.

Λουτσιάνο Παβαρότη έφερε την όπερα πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν ακούσει ποτέ μια ολόκληρη όπερα. Η φωνή του είχε κάτι το μοναδικό, ήταν επιβλητική αλλά ταυτόχρονα ανθρώπινη. Μπορούσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να γεμίσει ένα θέατρο και την ίδια στιγμή να σε κάνει να αισθανθείς ότι τραγουδά μόνο για σένα. Και ίσως γι' αυτό τόσα χρόνια μετά το θάνατό του εξακολουθούμε να επιστρέφουμε στη φωνή του. Ο Παβαρότη δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος τενόρος, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πέρα από τα σύνορα της όπερας και ένα μεγάλο μέρος αυτής της αγάπης οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν φοβήθηκε να συναντήσει άλλους μουσικούς κόσμους. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε στο επόμενο με τον Φρανκ Σινάτρα.

Ο Λουτσιάνο Παβαρότι γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας στις 12 Οκτωβρίου του 1935. Τι ψηλή φωνή, θα γίνει σίγουρα τενόρος, λέγεται ότι αναφώνησε ο γιατρός της μητέρας του Αντέλε, αντικρίζοντας το νεογέννητο αγοράκι. Ο Λουτσιάνο Παβαρότι πέρασε δύσκολα και φτωχικά παιδικά χρόνια και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εγκατέλειψε το σπίτι του, καθώς η οικογένειά του νίκιασε μια επαρχιακή αγρική ενός δωματίου και επιβίωσαν από την καλλιέργεια της γης. Είναι πολλοί αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι το παιδικό του όνειρο ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Σπούδασε μουσική για 7 χρόνια, παράλληλα με προσωρινές δουλειές που έκανε για να βιοπορίζεται, μεταξύ των οποίων και ασφαλιστής. Τον Απρίλιο του 1965 έκανε τον ντεμπούτο του στη Σκάλα, στο Μιλάνο, με την παράσταση La Bohème. Ο Παβαρότι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, συνέβαλε στο να ενδιαφερθεί το ευρύ κοινό για την όπερα και εμφανίστηκε σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές του, το 1990, εμφανίστηκε μαζί με τους Ισπανούς στάρ της όπερας Πλάθη Ντον Ντομίνγκο και Χωσέ Καρέρας ενώπιον 800 εκατομμυρίων τηλεθεατών σε μία συναυλία στα Λουτρά του Καρακάλα στη Ρώμη, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Η τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή ήταν στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τωρίνο το Φεβρουάριο του 2006. Ο Λουτσιάνο Παβαρότι έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, αλλά στην πραγματικότητα δεν έφυγε ποτέ από τη μουσική. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο ενός καλλιτέχνη. Να φεύγει ο άνθρωπος, αλλά να μένει η φωνή.

Η ευτυχία είναι το στόμα σου πάνω στο δικό μου, είναι η άμμος που κυλάει ανάμεσα στα χέρια μου, είναι ο φόβος μου όταν περιμένω να ξανάρθεις και είναι η χαρά μου όταν ξανάρχεσαι. Αυτά σε ελεύθερη μετάφραση από την Δαλιδά, όταν είχε τραγουδήσει Μάνο Χατζηδάκη σε ένα δισκάκι 45 στροφών, το οποίο από τη μία πλευρά είχε τα παιδιά του Πειραιά και από την άλλη αυτό που μόλις ακούσαμε. Για την ιστορία, το Λαμπονέρ ήταν ένα ορχιστρικό θέμα στην ταινία Χασάπικο Νοσταλζίκ. Και εδώ, η αντιθπιά τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη.

Μια δραματική ιστορία έρωτα και θανάτου που έγινε φιλμ το 1962 με τη συμφωνική μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Ένα από τα κύρια μουσικά θέματά της βασίστηκε στη μελωδία της όμορφης πόλης. Οι εραστές του Τερουέλ, ο τίτλος της. Στην αρχή του 13ου αιώνα, στο Τερουέλ της Αραγωνίας, ερωτεύονται δύο νέοι, ο Χουάν Ντιέγο Μαρσίγε και η Ιζαβέλ Σεγούρα. Ο Χουάν ζητά το χέρι της Ιζαβέλ, αλλά ο πατέρας της αρνείται εξαιτίας της κοινωνικής διαφοράς των δύο οικογενειών. Παρ' όλα αυτά, συμφωνεί να δώσει μία ευκαιρία στον Χουάν και του δίνει 5 χρόνια διορία για να γίνει πλούσιος. Ο Χουάν, προκειμένου να πλουτίσει, έγινε σταυροφόρος. Στη διάρκεια των 5 χρόνων, ο πατέρας προσπαθούσε να πείσει την κόρη του να παντρευτεί, αλλά εκείνη δεν δεχόταν. Στο τέλος, είχε πιστεί ότι ο αγαπημένος της δεν θα επιστρέψει ποτέ και κάπως έτσι έδωσε τη συγκατάθεσή της να παντρευτεί τον εκλεκτό του πατέρα της, όμως ο Χουάν επέστρεψε πλούσιος. Έχοντας πληροφορηθεί για το γάμο της αγαπημένης του, το βράδυ μπήκε κρυφά στο δωμάτιό της και απελπισμένος τη ζήτησε το αποχαιρετιστήριο φιλί, αλλά εκείνη αρνήθηκε, διότι ο Θεός δεν θα ήθελε να ξεγελάσει τον σύζυγό της. Ο Χουάν από τη συγκίνηση και την απελπισία έπεσε μπροστά της νεκρός. Στην κηδεία του την επομένη η Ιζαβέλ αποφασίζει να πάει στην εκκλησία φορώντας τον υφικό της και να του δώσει το αποχαιρετιστήριο φιλί που αρνήθηκε. Η συγκίνηση και η θλίψη της ήταν τόσο μεγάλη που τη στιγμή του ασπασμού έπεσε και εκείνη νεκρή. Οι δύο νέοι θαύτηκαν πλάι-πλάι στο παρεκκλήσι του καθεδρικού ναού του Σαν Πέδρο στην πόλη Τερουέλ. Η ιστορία τους έχει εμπνεύσει πολλούς Ισπανούς καλλιτέχνες. Έχουμε όμως και εμείς μία μεγάλη ιστορία έρωτα, αυτή του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας.

Αυτό ήταν το τραγούδι του Ερωτόκριτου με τον Νίκο Παπάζογλου από τη θεατρική παράσταση Ερωτόκριτος του Βασίλη Ρώτα σε μουσική του Πάρη Παρασκόπουλου. Η πρεμιέρα έγινε στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη στις αρχές της δεκαετίας του 90, ενώ η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σε CD το καλοκαίρι του 2016. Περνάμε τώρα στους Χαΐνιδες, οι οποίοι αυτήν την Τρίτη ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Δώρα Στράτου στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions.

Και πάλι παιδί από τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Ο Γιάννης Κότσιρας στις 15, στις 14 και στις 15 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά για δύο συναυλίες που έχουν γίνει ήδη sold out. Η είδηση όμως δεν είναι τα sold out, αναμενόμενο άλλωστε, αλλά ότι ο Γιάννης Κότσιρας φέτος το χειμώνα θα πρωταγωνιστεί στη μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, που θα ανέβει στο Christmas Theater. Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και μία ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Η Μαρίνα Χαρίτου είναι ήδη εδώ με τα τραγούδια της για να σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα. Από τον Νίκο Κουτούγερα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την αυτοδυναμία και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης έθεσε ως στόχους ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Θεσσαλονίκη, ερωτηθής για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί τους στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε. Τζάμπα πήγε το rebranding», ενώ πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία», καθώς την δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης εμπλέκει πάλι το ΚΚΕ σε σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, εάν και γνωρίζει τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης, σχολίασαν κύκλοι του Περισσού, προτρέποντας τον κύριο Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συνέχεια στην αντιπαράθεση έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς: «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από τα αρμόδια Υπουργεία αναμένεται να εξειδικευτούν αύριο τα μέτρα που εξήγηλε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων για επιχειρήσεις ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, καθώς και μέτρα για την στήριξη των αμαία της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιος 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια, συγκεκριμένα στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, στην περιοχή Σκυλουντία Ηλίας, στη δροσοπηγή Αφιδνών στον Όροπο, στην περιοχή Πετσακή Αχαΐας, αλλά και στο κλειδί Βιωτίας. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με την σύνδρομη πτυτικών μέσων. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία. Το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ συγκεντρώνει σύμφωνα με τα exit poll 44,5%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στο ελάχιστο 18,4% και οδηγώντας σε μονοψήφια ποσοστά την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Με δεδομένο ότι τα άλλα κόμματα αποκλείουν τη μετεκλογική συνεργασία με το ΑΝΤΕΕΦ, τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές όπως τους χαρακτηρίζουν, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα κυβερνηθεί το κρατήδιο, με τις εξελίξεις να παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλη η Ευρώπη. Στα αθλητικά νέα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0, Όφη Κηφισιά 2-0 στο 76ο λεπτό, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο ημίχρονο, σε λίγη ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 25,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μέχρι τότε αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Είναι 984 στους 98 και 3.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9 αυτοσχεδιασμοί. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα ένα χαρίτου μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα είναι 84.

Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Κουτουγέρας. Το Cantaloupe Island, μια jazz standard, σύνθεση του Herbie Hancock, ένα από τα πρώτα παραδείγματα του ιδιώματος της modal jazz. Με ένα funky beat, θα λέγαμε. Η παρέα που συμπληρώνει το Herbie Hancock, ο Freddie Hubbard στην τρομπέτα, ο Ron Carter στο μπάσο, ο Tony Williams στα drums και ο Jeff Henderson στο τενόρ σαξόφωνο. Άλλωστε ήταν αυτός που άνοιξε και το κομμάτι από live ηχογράφηση στο Town Hall της Νέας Υόρκης το 1989.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 και μετά το Cantaloupe Island από ένα κονσέρτο live στη Νέα Υόρκη το 1985 που έδωσε ο Herbie Hancock με την παρέα του. Μια βραδιά αφιερωμένη στην Blue Note, αυτή τη δισκογραφική εταιρεία η οποία μας έχει χαρίσει τα διαμάντια όλα που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Για τη συνέχεια, Chet Baker, Cherry Blues, από το άλμπουμ που ηχογράφησε στην Ιταλία το 1959 με τίτλο Chet Baker in Milan.

Chet Baker, Cherry Blues, μια σύνθεση του Charlie Parker και ηχογράφηση 1959. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι στη μεγαλοπληθή μπάντα του ξεχωρίζουμε τον Ρενάτο Σελάνη στο πιάνο. Περνάμε αμέσως στον Hank Jones, τον πιανίστα και συνθέτη. Μαζί του ο Davy Holland στο μπάσο, ο Billy Higgins στα drums, 1989, και απολαμβάνουμε μια πάρα πολύ γνωστή και αγαπημένη μελωδία, το Beautiful Love, μια σύνθεση των Wayne King Victor Young, που πρωτακούστηκε με την ορχήστρα του Wayne King το 1939, ενώ το 1932 το ακούμε και σε δύο κινηματογραφικές ταινίες της εποχής, το The Mummy και το Hotel Continental. Από εκεί και πέρα, ένα κομμάτι σαν και το Beautiful Love θα το ακούσουμε σε πάρα πολλές εκτελέσεις και σε κινηματογραφικές ταινίες και του 80 και του 90.

Είστε συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984. Είναι οι αυτοσχεδιασμοί. Είμαι η Μαρίνα Χαρίτου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Κουτούγερας. Και αμέσως τώρα περνάμε στον Αμερικανό κοντραμπασίστα, συνθέτη και τραγουδοποιό και παραγωγό δίσκων, τον George Duke, ο οποίος συναντά την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό τη Σον Τεμούρ, και η οποία έκανε το ντεμπούτο άλμπουμ της το Precious το 1992 με τη συμβολή του George Duke, και το 2000 ηχογραφεί το Cool, ένα άλλο άλμπουμ, και σε αυτό υπάρχει το She's Amazing, ένα κομμάτι που απολαμβάνουμε με George Duke και Σον Τεμούρ. Soul Jazz Electronic.

Αλλάζοντας ύφος, θα περάσουμε σε ένα δημοφιλές τραγούδι. Το αυθεντικό είναι στα ισπανικά. Είναι το «Quién será» του Pablo Ruiz, γραμμένο το 1953. Οι αγγλικοί στίχοι γράφτηκαν από τον Norman Kimball. Είναι αυτός ο στιχουργός ο οποίος έχει αναλάβει και έχει μεταγλωτήσει στα αγγλικά τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες όπως το «Le Feuille Morte» με τον Yves Montand ή του Jacques Brel και πάρα πολλά άλλα κομμάτια. Ο λόγος για το «Sway» με την Anita Kelsey διάλεξα αυτή την εκτέλεση από το άλμπουμ του 1998 «Dark City».

αυτοσχεδιασμοί. Και περνάμε αμέσως στον Terry Collier, στο Four Miles, ο κιθαρίστας, βοκαλίστας της jazz και της soul, αλλά και της folk μουσικής, τραγουδοποιός από το άλμπουμ του 1999, τότε ηχογραφεί, τότε κυκλοφόρησε. And all will be eternally for day and night a guiding light. Four Miles. For smiles, for miles. Από το Lifetime.

αυτοσχεδιασμοί και περνάμε αμέσως στον Hank Mobley και στο My Groove, Your Move. Ο Αμερικανός τενόρος σαξοφωνίστας, συνθέτης της jazz, το 1961 ηχογραφεί το άλμπουμ Roll Call. Σύνθεση δική του και μαζί του η Freddie Hubbard στην τρομπέτα, Wynton Kelly στο πιάνο, Paul Chambers στο μπάσο και Art Blakey στα drums.

Λίγο πριν αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, αυτοσχεδιασμοί, μέχρι τις 10 κοντά σας Μαρίνα Χαρίτου, Diana Shore για την συνέχεια, In That Love, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πιανίστρια της jazz, η οποία μέχρι το 2015 είχε κυκλοφορήσει 23 άλμπουμς με ρεπερτόριο όπου αναμειγνύει τη jazz με Latin στοιχεία, gospel, pop και country.

Το In That Love, Diana Shore, και δεν ξέρω πόσοι αναγνωρίσατε αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν πάρα πολύ γνωστό και μεγάλη επιτυχία του Ray Charles. Το 1957 το είχε εκείνος ηχογραφήσει στο άλμπουμ του Hallelujah, I Love Your Soul. Η Diana Shore το ηχογράφησε το 1988 στο άλμπουμ της Thinking About You. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και για φινάλε έχω διαλέξει το George Gabels. Why not?

Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα είναι. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα είναι 84.

Ήταν η Μάρινα Χαρίτου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και μια ήρεμη και δημιουργική εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνέντευξη τύπου με την συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Το Σάββατο από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσωπο, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχους την αυτοδυναμία και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Για τα εθνικά μας θέματα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί αναφέρεται το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλο, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του εξαιρετικά προηγμένου και πρακτικά αδιαπέραστου συστήματος αέραμνας, ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Πλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται για 7η ημέρα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες τους οικισμούς. Τα ενιαέρια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Σε εξέλιξη και οι πυρκαγιές στην δροσοπηγή Αφιδνών στον Οροπό, στην περιοχή Πετσακή Αχαΐας και στο Κλίδι Ιδιωτίας, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σκυλουντία Ηλίας. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, τα πτυτικά μέσα έχουν αποσυρθεί. Μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο της Σάξονια-Άνχαλτ στην Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει σύμφωνα με τα exit poll το 45,5%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στο ελάχιστο 18,4% και οδηγώντας σε μονοψήφια ποσοστά την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Με δεδομένο ότι όλα τα κόμματα αποκλείουν τη μετακλογική συνεργασία με τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές όπως τους χαρακτηρίζουν, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα κυβερνηθεί το κρατήδιο, με τις εξελίξεις να παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλη η Ευρώπη. Στα αθλητικά νέα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 στο 35ο λεπτό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

City. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Soundtrack Moments στα μεσάνυχτα, καλώς ήρθατε. Με υπέροχο ξεκίνημα, Rodney Franklin, Windy City, υπέροχος πιανίστας από το Berkeley της Καλιφόρνιας. Επηρεασμένος από Macoy Tyner, George Duke, Chico Ria. Ξεκίνησε πολύ πολύ μικρός και βεβαίως δημιούργησε το δικό του στυλ, το δικό του ήχο. Πιανίστας και συνθέτης της jazz, ο Rodney Franklin.

Paradise, βασμένο βεβαίως στη μεγάλη επιτυχία του Stevie Wonder. Δεύτερη εκτέλεση από τον Κούλιο. Και εδώ Sunlight Square, που δεν είναι άλλος από το ψευδώνυμο του Βρετανοϊταλού μουσικού παραγωγού και πιανίστα Claudio Passavanti, γνωστό και ως Dr. Mix. Νέο soul, new jazz, bungalow, salsa house, τα είδη τα οποία ακολουθεί ο συγκεκριμένος παραγωγός, μουσικός, DJ. Και love to love you, baby.

Διασκευή της μεγάλης επιτυχίας της Donna Summer, Love to Love You Baby, στην προκειμένη περίπτωση από την Ανανή και featuring Ρόμπερτο Καβάλι.

Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Ζημπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments. Southside Morning λίγο πριν. Και στη συνέχεια Εμιλιάνα Τωρίνη.

Τζότζανιξ φωνητικά. Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984 με Soundtrack Moments. Και η συνεργασία βεβαίως στα φωνητικά του Joe Jaggins. It's gonna be Gabin ή Gabin. Ή Gabin. Το οποίο είναι ένα ιταλικό pop συγκρότημα με βασικά μέλη τους Μάσιμο Μποτίνι και Φίλιππο Κλάρι. Και βέβαια το Gabin είναι παρμένο και είναι μια αναφορά στον παλιό δημοφιλή Γάλλο ηθοποιό του 30 και του 40, τον Ζον Γκαμπέν. Οι Gabin ή Gabin έχουν συνεργαστεί με πάρα πολλοί jazz καλλιτέχνες όπως Didi Bridgewater, Edwin Collins και βεβαίως China Moses.

βέβαια να θυμίσουμε ότι το τραγούδι τους, το Bang Bang του The Rock and Roll, χρησιμοποιήθηκε το 2005 στην ταινία Fantastic Four.

Ruth and Drew.

S-Man Remix στη μεγάλη επιτυχία του Marvin Gaye, What's Going On. Ένα άλμπουμ το οποίο είχε κυκλοφορήσει, να θυμηθούμε, το 1971. Έχει αφήσει εποχή βεβαίως. Οι στίχοι του Marvin Gaye αναφερόντουσαν στην κατάχρηση ναρκωτικών, στη φτώχεια και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ακόμη και οικολογικά ζητήματα,

Η φωνή αυτή ανήκει στην Roxanne Tatai από το Νότιο Λονδίνο, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα βεβαίως Rox. My baby left me, η Rox.

Girl Overboard από τον Snowboy, από τον drummer Snowboy, ο οποίος είναι βεβαίως και DJ, γνωστός ως Mark Codgrove. Ο Snowboy εδώ συνεργάζεται με την υπέροχη Anna Ross, τα φωνητικά της Anna Ross στο Snowboy.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνέντευξη τύπου με την συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πέτραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Το Σάββατο, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο, μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχους την αυτοδυναμία και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Για τα εθνικά μας θέματα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί, αναφέρεται, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του εξαιρετικά προηγμένου και πρακτικά αδιαπέραστου συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με χώρες της Μέσης Ανατολής. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, αμφότεροι πατέρες ανήλικου παιδιού. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της Αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια, ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται για 7η ημέρα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα εναέρια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τα exit poll, το 44,4%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στο ελάχιστο 18,4% και οδηγώντας σε μονοψήφια ποσοστά την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Με δεδομένο ότι αυτά τα κόμματα αποκλείουν τη μετεκλογική συνεργασία μαζί με τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές, όπως τους αποκαλούν, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα κυβερνηθεί το κρατήδιο, με τις εξελίξεις να παρακολουθεί φυσικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλη η Ευρώπη. Καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας στο Αλ Τζαζίρα, η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες, σε μια απολύτως μυστική και πολύ καλά συντονισμένη επιχείρηση, δίτες και ναύτες του Αμερικανικού Ναυτικού με την βοήθεια drones και εξελιγμένου εξοπλισμού κατάφεραν να απομακρύνουν όλες τις νάρκες που είχε τοποθετήσει η Τεχεράνη στο στενό του Ορμούζ. Στα αθλητικά νέα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 στο 74ο λεπτό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

δεύτερη ώρα. Soundtrack Moments, ο Νίκος Μπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984 και βεβαίως ήταν σε Michelangelo L'Acqua Mix Brazilian Love Song.

Would I Lie to You, Μπίτι Μακλίν και Άλλη Κάμπελ, βεβαίως αναγνωρίσιμες φωνές και αγαπημένες. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments και πάμε σε Black and Soul Stars featuring Desmond Forrest and Lisa Nielsen. Rising to the top.

Jimmy Crew Band λίγο πριν στο If και συνέχεια πολύ αγαπημένη Thievery Corporation. Είστε στον Αθήνα 984, ένα ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

η Thievery Corporation, το ντουέτο ουσιαστικά ηλεκτρονικής μουσικής, ο Rob Gaza και ο Eric Hilton, αναμειγνύουν διάφορα είδη, acid jazz, reggae, στοιχεία από Μέση Ανατολή, ινδική μουσική, ηλεκτρόνικα, βραζιλιάνικη ήχη. Και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Οι Thievery μας αρέσουν. El Pueblo Unido και η Club de Belugas.

στιγμή λίγο πριν. Psycho Girls and Psycho Boys στη συνέχεια. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments.

Tide Finder στη μεγάλη επιτυχία. I Follow Rivers σε δεύτερη εκτέλεση βεβαίως. Και αμέσως μετά Sexual Healing vs Show Me Love, Marvin Gaye, West Coast Soul Stars. Ο Νίκος Τυμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από την Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός σε

0: Συνέντευξη τύπου με την συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Το Σάββατο, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τόσο από το Βελίδιο όσο και κατά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχους την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές και την δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης εν ώψη μάλιστα και της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές στην επικράτεια. Η ιδιαίτερη επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται για 7η ημέρα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα εναέρια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Σε εξέλιξη και οι πυρκαγιές στην δροσοπηγή Αφεντινών στον Οροπό, στην περιοχή Πετσάκη Αχαΐας και στο κλειδί Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σκυλουντία Ηλίας. Μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Ανχάλτ στη Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση αποτελέσματος 44% και 39 έδρες, αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία ωστόσο που απαιτεί 42 έδρες. Το κυβερνητικό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών έμεινε στο ελάχιστο 17,8, ενώ σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστερά βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει εάν το λαϊκιστικό αριστερό κόμμα της Σάρα Βέγγενχέντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχτεί να μπει σε συγκυβέρνηση συνεργασίας. Όλα τα σενάρια και αυτό του σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας παραμένουν ανοιχτά, με την κακελαρία φυσικά και όλη την Ευρώπη να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξέλιξεις. Στα αθλητικά νέα και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.
1: Αθήνα 984.

που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό, κούρεμα

που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.

Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τόσο από το Βελίδι όσο και κατά τη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχους την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές ή ανασχηματισμό. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, το Πασόκ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία», καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης εμπλέκει πάλι το ΚΚΕ σε σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, εάν και γνωρίζει τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης, σχολίασαν κύκλοι του Περισσού, προτρέποντας τον κ. Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συνέχεια στην αντιπαράθεση έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν τον αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social. Τρίμερο πένθος σε ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε περιοχή με καλαμιές στα πηγαδάκια Λέσβου. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Στο σημείο της πυρκαγιάς δεν έχει σπίτια, αν και η ευρύτερη περιοχή είναι κατοικημένη. Ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά που μένεται για 8η ημέρα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενέαρια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Σε εξέλιξη και οι πυρκαγιές στη δοσοπηγή Αφιδνών στον Οροπό, στην περιοχή Πετσακία Χαΐας και στο κλειδί Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ στις Γερμανίας. Το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ συγκεντρώνει σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση αποτελέσματος 44% και 39 έδρες, αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία που απαιτεί 42 έδρες. Το κυβερνό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών έμεινε στο ελάχιστο 17,8, ενώ σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστεροί βυθίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. Στα αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός, γενικά έθωση με αισθαντική, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. 84.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Δύσων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ και γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολιτικής αεροπορίας. Το Ισραήλ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά,

διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για το σύστημα πολυεπίπεδης αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα, συνολικού προϋπολογισμού 3,35 δις ευρώ, περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, διαβεβαιώνει την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς ελληνικές εταιρείες θα έχουν ενεργό ρόλο στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά απομένεται για 8η ημέρα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Σε εξέλιξη, οι πυρκαγιές σε περιοχές με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Στη δροσοπηγή Αφιδνών στον Οροπό, στην περιοχή Πετσακία Χαΐας και στο κλειδί Βιωτίας, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλολούντια Ηλίας. Στη διεθνή επικαιότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με το σερίφι της περιοχής. Στα αθλητικές ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλάματα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. 84.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά acoustic pop τραγούδια από τα τέλη της δεκαετίας των 90, απλό και ζεστό. Το Save Tonight έχει να κάνει με το να περνάς όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό σου και να μην θέλεις να έρθει το αύριο ή κάτι να τελειώσει.

ένας νεγρός θερμαστής από το Τζιπούτι, μας τραγουδά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ένα τραγούδι από τον δίσκο «Γραμμές των οριζόντων» του 1991. Μουσική Θάνος Μικρούτσικος, στίχη Νίκος Καβαδίας.

το Black Velvet είναι ένα τραγούδι του 1989 που γράφτηκε από τους Καναδούς τραγουδοποιούς Christopher Ward και David Tyson και ηχογραφήθηκε από την Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό αλλά

για των ματιών σου το χρώμα. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μια Λάτιν επιτυχία του 2001. Στίχη Μιχάλης Γκανάς. Μουσική Τσάντρε Θεοφίλου.

το Over the Hills and Far Away είναι ένα τραγούδι του βορειοϊρλανδού μουσικού Gary Moore που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 1986 ως το πρώτο single από το έκτο solo album του Wild Frontier. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 20 στο UK Singles Chart, αλλά ήταν πιο επιτυχημένο στις σκανδιναβικές χώρες, φτάνοντας στην κορυφή των charts στη Φιλανδία,

Το Αθήνα είναι ένα τραγούδι σε μουσική Χρήστου Γκάρτζου και στίχους της μητέρας μου Σόκια Σότου με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα από το άλμπουμ του 1978 «Η Μάιδε Σύλλη μου». Αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που τον συνδέουν με την πόλη της Αθήνας και την μεγαλειώδη ιστορία της. Μέσα από τους τόσο εύστοχα γραμμένους στίχους αναδύεται η αστική μελαγχολία της Αθήνας μας, μιας πόλης με διπλή φύση, σκληρή αλλά σπουδαία, κουρασμένη αλλά και ζωντανή.

Rock and Me είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Steve Miller Band, που κυκλοφόρησε το 1976 ως το δεύτερο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Fly Like an Eagle. Έγινε η δεύτερη νούμερο ένα επιτυχία της μπάντας στο αμερικάνικο Billboard Hot 100.

τραγούδι που έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή. Μικρή πατρίδα. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Γιώργος Ανδρέου. Σε μια διαφορετική εκτέλεση από τη Χαρούλα Αλεξίου.

Stars είναι ένα τραγούδι του βρετανικού soul και pop συγκροτήματος Simply Red, που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1991 ως το δεύτερο single από το τέταρτο άλμπουμ τους με το ίδιο όνομα. Έγινε το πρώτο single από το άλμπουμ που μπήκε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, φτάνοντας στο νούμερο 8 τον Δεκέμβρη του 1991.

Μικρή Τερέζα. Στίχη μουσική, ο τεράστιος Τζίμι Σπανούση. Από το άλμπουμ Όμπι Όμπι Μπι του 2013.

χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

One Way or Another είναι ένα τραγούδι του αμερικάνικου ροκ συγκροτήματος Blondie από το άλμπουμ τους Parallel Lines του 1978. Το τραγούδι έχει έκτοτε αναγνωριστεί από τους κριτικούς για τα επιθετικά φωνητικά της front woman των Blondie, Deborah Carey, και την ενεργητική ερμηνεία της μπάντας.

0: όλοι κάτι ζητάμε, μια ζωή.
1: Ο Λαβρέλης Μαχαιρίτσας με τον Δημήτρη Λιόλιο σε ένα ντουέτο ψυχής. Το Όλοι κυκλοφόρησε το 2015. Στίχη μουσική, Δημήτρης Λιόλιος. Όλοι

0: πόλη.
1: Το Other Side είναι τραγούδι των Red Hot Chili Peppers που κυκλοφόρησε το 2000. Είναι το τρίτο single από το άλμπουμ τους Californication και αντιμετωπίζει τις μάχες

ήταν. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα ενέργεια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς και στη Σκυλουτία Ηλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψος 2,2 ευρώ με κοινωνικό πρόσημο, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Anhalt της Γερμανίας. Το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση αποτελέσματος, 44% και 39 έδρες, αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία που απαιτεί 42 έδρες. Το κυβερνό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών έμεινε στο ελάχιστο 17,8%